0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

son orgueil. Je fais ah, ouh, à peine tricheuse. Je sais.

Broadway.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Και το Safe Water Sports App.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μειωμένες αναμένονται να είναι από σήμερα οι τιμές στα ράφια, σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Η πρωτοβουλία αφορά περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 7% και να ισχύουν για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Νέοι κωδικοί προστίθονται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να τους εντοπίζουν και τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σήμερα θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν απόψε ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούζ, την πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις επίσης ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα και, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Στο μεταξύ, οι διαλύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς μειώθηκαν το Σαββατοκυριακό, αφού οι ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν αυξημένη επιφυλακή. Νέες κυρώσεις στο μεταξύ κατά του Ιράν σε εβδομαδιαία βάση προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αποκλειστούν από τα συστήματα του δολαρίου. Παράλληλα, κάλεσε και τις χώρες της G20 να περιορίσουν τους οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη, απειλώντας μάλιστα με κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν απέναντι στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, απευθύνοντας έκκληση να γνωρίζουν ποιος είναι ο πραγματικός τους εχθρός. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb στην Οδό Θάσου για άτομα που δεν αποχωρούσαν, δεν πληρώναν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα, έναν 43χρονο Έλληνα, την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, την 15χρονη κόρη τους, τους 2 γιους τους ηλικίας 12 και 9 ετών και έναν 26χρονο Αφγανό. Στις 2 βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Η Γερμανίδα φαίνεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 8 νεκρούς, ενώ 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικράτησε με 52,8%. Ο τυφώνας Καρίνα ενισχύθηκε ραγδαία απόψε στον Ειρηνικό ωκεανό και εξελίχθηκε σε κατηγορίας 3 με ανέμους 205 χιλιόμετρων την ώρα, χωρίς ωστόσο να απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχές του Grand Canyon στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών. Ο οργανισμός ανακοίνωσε πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος από τα πρώτα πρωινά δρομολόγια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Γενικά έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της

0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χειροκρότημα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Μακάρι.
0: Ήθε. Αλλά δεν ξέρω.
1: Στο Earth News 105,8 ράδιο είστε συντονισμένοι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τι είναι?
0: Earth News 105,8
1: Earth
0: ράδιο.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Μα τώρα.
1: Εντάξει, ναι. Το ίδιο πράγμα λέμε. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ξανασμίξαμε τα ειδόνια, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Γιάννης εδώ ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Πρίντεζης.
1: Ήρθε η Κόντου και έφερε πόλεμο.
0: Ήρθε η Μαρία Κόντου και έφερε αναταραχή. Δεν μπορεί.
1: Η Κόντου και ο Παπαχλημίτζος, ας πούμε, και έφεραν πόλεμο ξανά στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Καλά, όχι ότι είχε σταματήσει ο πόλεμος.
1: Τι είχε σταματήσει. Ένα μήνα δεν είχε γίνει ούτε μία επίθεση. Ένα μήνα.
0: Εντάξει.
1: Και έγινε τώρα, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Ξαφνικά.
0: Εντάξει. Πολύ κράτησε.
1: Τέλος πάντων.
0: Είχαν πάει διακοπές.
1: Λοιπόν, εκτός από την Μαρία Κόντου και τον Γιάννη.

0: Πριν τεζή.
1: Μπράβο. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης, η συντροφιά σας, η Ήρα Πανανίδου, διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε.
0: Βέβαια.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας σήμερα, Δευτέρα 31 Οκτώβου. Τελειώνει ο μήνας. Δύο τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, με κενό ενδιάμεσα. Και το άλλο, Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Πιστεύεις ότι θα δροσίσεις τα αλήθεια?
1: Εύχομαι. Εσύ δεν είπες ήρθε για όλη τη βδομάδα να είναι καλή? Ποιος λέει θα είναι?
0: Υπάρχουν προγνώσεις εδώ.
1: Τι προγνώσεις?
0: Καλά. Για ζέστα.
1: Λοιπόν, βροχούλα, μια βροχούλα θέλω. Είναι και το αυτοκίνητο. Πάω μέσα στην πίχλα.
0: Εντάξει, δεν σώζεται.
1: Μια βροχή. Όχι, μια βροχή, ωραία.
0: Δεν μπλένεται, Διονύση.
1: Δεν θέλουμε από τις βροχές αυτές που πέσανε. Που έπεσε μια βροχή, έβλεπα τους δρόμους. Στην Κύπρο, κάτω στη Λάρνακα, ας πούμε, που έγιναν οι δρόμοι ποτάμια. Δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα. Ήρεμα θέλουμε.
0: Δεν μπορείς να το παραγγείλεις.
1: Καλημέρα στην Κυριακή. Ορίστε. Χθες το μεσημέρι είχαμε βροχούλα. Να το. Και λίγο κάπως δρόσε. Εμείς γιατί, στην Καλαμάτα είχαν βροχούλα. Εμείς γιατί όχι. Καλημέρα στη Μέρη από το Ανόβερο. Το λατρεύω το τραγούδι μου. Φτιάξατε τη μέρα. Είστε αυτή τη τεχνοτροπία και τη γενιά. Καλημέρα και στην Άννα. Τραγουδάμε για την ειρήνη απόψε στον αύριο χώρο τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πολύ ωραία.
0: Με το καλό.
1: Χοροδία Ιδύλη, στο Καρλόβα τη Σάμου. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά. Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε.
0: Σήμερα λοιπόν που είναι 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα και τα λοιπά, φανταζόμαστε ότι περάσατε ωραία το Σαββατοκύριακο, είδατε και την Πανσέλινο.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Πάρα
0: ήταν,
1: πολύ ωραία.
0: Ωραία, ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Σήμερα τι καιρό θα κάνει?
1: Θα σου πω, γενικά αίθριο. Με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί υπάρχει και πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στα ορεινά, στα πιο ψηλά, έτσι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Αυτό πάλι. Τέλος πάντων. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πρίνουν από νότιες διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες. 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, άιντε 7 μποφόρ. Μπορεί να έχει και φτάρια στο Αιγαίο, να το ξέρετε. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Μέχρι 36 θα φτάσει. Μας υπόσχεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ναι, μέχρι 36.
0: Το μέχρι 36 σημαίνει άστα. Γιατί χθες το βράδυ, ας πούμε, αργά,
1: ναι,
0: είχε 29 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Το βράδυ.
1: Ναι.
0: Τι να
1: λέμε, ας πούμε.
0: Τι.
1: Εσείς που θέλετε καλοκαίρι.
0: Τον έκλεισα τον ανεμιστήρα, δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή.
0: Είναι η μέρα της αλληλεγγύης και της ελευθερίας στην Πολωνία, σε ανάμνηση της ίδρυσης του Συνδικάτου Αλληλεγγύη.
1: Σολιντάρνοσκ.
0: Στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ, υπό τον ηλεκτρολόγο τότε Λεχ Βαλέσα, που συνέβαλε με τους αγώνες του στην πτώση του κομμουνισμού.
1: Είναι η μέρα της γλώσσας στη Μολδαβία.
0: Το Κυργιστάν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
1: Η Μαλαισία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1957.
0: Στο Τρινιδάτ και στο Τομπάγκο της Καραϊβικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1962. Έχουν και ωραίες σημαίες αυτοί.
1: Και είναι και εθνική ημέρα μπέικο.
0: Τον Ταλικέριδον θα το πεις. Ημέρα του Ταλικέριδον στη Ρωσία.
1: Α, εντάξει.
0: Όχι, ήθελα να πει τον μπέικο.
1: Είναι εθνική ημέρα μπέικο.
0: Ναι.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραίο το μπέικο, οπουδήποτε και αν μπαίνει. Αυγά με μπέικο, πίτσα με μπέικο, οτιδήποτε. Πενιρλί με μπέικο, όλα τα μπέικο είναι ωραία.
0: Ναι, όλα είναι ωραία.
1: Να το τιμήσετε σήμερα, σας παρακαλούμε πολύ.
0: Ναι. Και εμείς γι' αυτό θα φάμε μπέικο μετά.
1: Ναι.
0: 1922. Η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Δεν τα έκαναν αυτά. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδάφου κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους.
1: Το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα σαν σήμερα.
0: Το 1933 εγκαινιάζει το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί με 300 κρεβάτια τότε για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων.
1: Το 1980, σαν σήμερα, γι' αυτό το γιορτάζουμε στην Πολωνία, ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού. Στη χώρα και περαιτέρω.
0: 1997, πάγωνε ο πλανήτης ολόκληρος, γιατί σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτωνόταν η πριγκίπισσα Νταϊάννα με τον σύντροφό της τότε, τον Ντόντι Αλφαγέντ, και τον οδηγό της Μερσεντές, ενώ τραυματίστηκε ο σωματοφύλακάς της.
1: Από τότε. Ενώ το 2003, σαν σήμερα, ο Ντούσαν Μπάγεβιτ συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό. Γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και μόλις 44 ήττες.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1870 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παραπαιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1945 ο Βαν Μόρισον.
1: Ωραίος.
0: Δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις.
1: Ωραίος. Και επίσης μας τα χάλασε θέλει... λίγο στην πανδημία, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Εντάξει τώρα. Ναι. Και το 1949 ούτε επίσης θέλει συστάσεις. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ, το αγόρι αυτό, το πανέμορφο. Το πανέμορφο. Ηθοποιός, λίγη κοινωνικός ακτιβιστής. Α, με παιδάκι, μου
1: τώρα ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1847 ο Ιωάννης Κολέτης. Το 1867 ο Σαρλ Μποντλέρ Κολέτης. Έδωσε και το όνομά του στην οδό που μεγάλωσα. Το 1867 ο Σαρλ Μποντλέρ, Γάλλος συμβολιστής ποιητής. Μη ρωτήστε τι είναι αυτό το πράγμα. Και το 1973 ο Τζον Φόρντ, ο σκηνοθέτης, που έκανε την ταχυδρομική άμαξα. Δεν την ξέρω.
0: Χτες γνώρισα μια κοπέλα,
1: ναι,
0: που είναι από το Λιβάδι.
1: Πολύ καλή.
0: Και μου λέει δεν μπορεί, θα έχετε πάει. Όχι, της λέω.
1: Τώρα, κοντοζυγώνει. Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Μου λέει είναι το πιο όμορφο χωριό και δεν σας έχει πάει Διονύσης. Όχι.
1: Θα πάμε τώρα. Καλά, ναι. Νοέμβριο που έχουν τα τσίπουρα.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Τα ακούω. Ήμουν 9 και γέρασα. Αυτό
1: λοιπόν,
0: έχω να πω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομώντα.
0: Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου.
1: 18 βαθμού στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο. Σπύρο ΑΕΚ. Μας στεναχώρησε χθες η ΑΕΚ. Γιατί τι έκανε?
0: Έφερε ισοπαλία.
1: Και στεναχωριάστε με την ισοπαλία.
0: Με την Κηφισιά έπαιζε.
1: Παίρνετε βαθμουλάκο. Μπράβο, έλα ρε Κηφισιάρα. Έμπαινε και εγωίτευε. Καλημέρα στο Σιδηρόκαστρο, στο Γιώργο. Στο Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο. Και στον Κώστα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μην κρινιάζετε, σας παρακαλώ πολύ. Ναι.
0: Τι μην κρινιάζετε, παιδί.
1: Ναι, λέει να κρινιάξω λίγο. Και στέλνει κάτι που ακούστηκε.
0: Εντάξει, ας κρινιάξει μόνο.
1: Ναι,
0: ας τον κάθε εδώ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Να κάνει το τι θέλετε, ναι. Άμα
0: να
1: σας
0: κάνει
1: αρέσει.
0: Το τι θέλετε.
1: Ναι.
0: Τώρα, ναι. Λοιπόν, γύρισε κόσμος,
1: Πού?
0: Στην Αθήνα. Το Σαββατοκύριακο.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Το κατάλαβες.
1: Το Σαββατοκύριακο έλειπα, δεν είδα.
0: Α. Μετά δεν το δεις με τις θέσεις.
1: Με τις θέσεις, ναι, το είδα. Ναι, με τις θέσεις το βλέπω.
0: Αυτό, δεν τους είδα κι εγώ να γυρνάνε. Το κατάλαβα. Από την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ναι, έχει γυρίσει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει εντωμεταξύ. Γυρίσανε βέβαια. Κάποιοι φεύγανε άρον-άρον το μεσημέρι να γλιτώσουμε την κίνηση τη βραδινή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτοί τη γλιτώσανε, αλλά πέσανε στη μεσημεριανή. Γιατί και το μεσημέρι είχε. Εντάξει, δεν έγινε χαμός, δεν γινόταν χαμός.
0: Κάνανε πάλι την ίδια σκέψη ταυτόχρονα.
1: Είχε, μωρέ, ναι, είχε. Από το βράδυ και ακόμα περισσότερο.
0: Ναι. Κάνανε πολύ την ίδια σκέψη ταυτόχρονα. Τι να κάνεις.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Μην παρκάρετε εκεί που θέλουν να παρκάρουμε
0: και
1: μόνο.
0: Και επειδή είχατε πάει διακοπές και ξεκουραστήκατε.
1: Πείτε μας πώς είστε.
0: Όχι, δεν θέλουμε να μας πείτε πώς είστε. Να είστε χαλαροί στους δρόμους τώρα.
1: Ναι.
0: Μην έρθετε με νευρούλια επειδή γυρίσατε και τελειώσανε οι διακοπές.
1: Όχι, ρε, γιατί να έρθουν με νεύρα.
0: Ναι, γιατί,
1: οι
0: εντάξει.
1: Άνθρωποι, όχι. Όχι. Εκτονώθηκαν. Δεν εκτονώθηκαν στις διακοπές.
0: Αυτό λέω.
1: Στο κύμα, στη θάλασσα, στο βουνό, οπουδήποτε πήγατε.
0: Ναι, αυτό
1: θα εκτονώθηκαν, δεν μπορεί.
0: Εκτονώθηκαν, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Γιατί έβλεπα κάτι τρελά το Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Καινούριο Σκετίνο.
1: Ορίστε.
0: Καινούριο, το θυμάστε το Σκετίνο.
1: Όχι.
0: Έλα εσύ, ο καπετάνιος που είχε με το μεγάλο το πλοίο που είχε γύρει, δεν θυμάσαι? Ο Ιταλός που είχε εγκαταλείψει το πλοίο πριν από τον κόσμο που πνιγότανε.
1: Όχι.
0: Και λέγαμε όλοι, το είχαμε και παράδειγμα προς αποφυγή, μη γίνει Σκετίνο.
1: Θέσον, δεν μου θυμίζει κάτι.
0: Ο ίδιος Σκετίνο.
1: Ναι.
0: Έλα εσύ, Διονύση.
1: Αλήθεια,
0: το,
1: δεν
0: το
1: μου θυμίζει
0: γνωστό
1: κάτι.
0: Το περίμενα να το πω πώς
1: ναι, αλλά
0: εμένα
1: δεν μου θυμίζει κάτι τώρα. Αν μου πει τώρα λεπτομέρειες άλλες, μπορεί να το θυμηθώ. Αυτό στη Λαμπεντούζα, όχι.
0: Ποια Λαμπεντούζα, μωρέ Διονύση.
1: Ναι.
0: Ήτανε το κρουαζιερόπλοιο, το Κώστα Κονκόρντια.
1: Ναι.
0: Που είχε το 2012.
1: Το Κώστα Κονκόρντια, κάτι μου λέει.
0: Το Κώστα Κονκόρντια.
1: Κάτι μου λέει.
0: Ναι.
1: Τα σβήνω αυτά τα
0: 32 νεκρούς είχε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τότε. Τώρα λοιπόν στην Κερίνια, αντίστοιχη συμπεριφορά καταγγέλουν οι επιβάτες του πλοίου, το οποίο τούμπαρε, αναποδογύρισε. Πρώτος έφυγε ο καπετάνιος και το πλήρωμα. Ούτε σωσίβια δεν δίνανε στους επιβάτες. Έχουν 8 νεκρούς και δεν θυμάμαι πόσους αγνοούμενους. οι άνθρωποι. Μάλιστα. Το πιο τραγικό νομίζω όμως σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έγινε μέσα από το Κυριακό ήταν ότι δεν δέχτηκαν βοήθεια από τις κυπριακές αρχές. Περίμεναν να έρθει βοήθεια από την Τουρκία. Το οποίο αυτό μπορεί να πέφτει μοιραίο για πάρα πολύ κόσμο.
1: Πιθανώς.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Πιθανώς.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι η κατάσταση εκεί.
0: Είναι 8 οι νεκροί, 23 οι αγνοούμενοι.
1: Απλά έρχονται τέτοιες ιστορίες για να, να μας τις θυμίζουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς συχνά το ξεχνάμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί οι συνθήκες εκεί κάτω είναι τέτοιες.
0: Τι έγινε με τον πόλεμο τώρα, θα μου πεις.
1: Θα σου πω.
0: Μες μου.
1: Οι Ιρανοί, ναι, λένε οι Αμερικανοί, είχαν εφαρμόσει ένα καινούριο σύστημα. Θυμάσαι που την προηγούμενη εβδομάδα στα τέλη της επέρονταν ο Τραμπ ότι καθαρίσαμε από τις νάρκες τα στενά του Ορμούζ.
0: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι, το έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, πριν τα τέλη της.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήρθαν οι Ιρανοί και βρήκαν μια καινούρια μανιέρα.
0: Ναι.
1: Ρίχνουν κάτι πυράβλους από δύο βάσεις τους και πάνε και ποντίζουν καινούργιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Σου λένε οι Αμερικανοί, έτσι είστε, από τις βάσεις που φεύγουν αυτοί οι πύραυλοι, θα τις βομβαρδίσουμε. Σου λένε οι Ιρανοί, έτσι είστε, θα βομβαρδίσουμε τις βάσεις στο Κατάρ και στην Ιορδανία.
0: Ναι.
1: Λένε οι Ιορδανοί, έτσι είστε, αναχέτησαν τους.
0: Καλά, τους αναχέτησαν.
1: Εν τω μεταξύ, λέει, αναχέτησαν, παιδιά, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται, έτσι. Ρίχνει έναν βαλιστικό πύραυλο το Ιράν.
0: Ναι.
1: Ρίχνουν τρεις πυράβλους αντιβαλιστικούς από συστήματα Patriot
0: οι Ιορδανοί.
1: Ναι. Ναι, αλλά έτσι, άμα κάνει άλλες δύο-τρεις τέτοιες επιθέσεις, δεν θα έχουν πλέον απόθεμα. Ήδη τα αποθέματα έχουν τελειώσει. Αφού οι Αμερικανοί έχουν ούτως ή άλλως θέμα, πρόβλημα.
0: Συγνώμη,
1: μεγάλο.
0: Τον αντί, δηλαδή, τον αντί τελειώνουν.
1: Του οι Pac 3 που μπαίνουν στα Patriot. Ναι, αυτοί.
0: Ναι, αυτοί
1: τελειώνουν αυτοί. Αυτοί τελειώνουν σιγά-σιγά, ας πούμε. Δεν υπάρχουν αρθρογραφία επί αρθρογραφίας από αυτόν. Το αρνούνται οι Αμερικανοί, δεν τελειώνουν. Αλλά καλά, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Ας το αρνούνται.
0: Και τι άμα τελειώσουν.
1: Πες μου εμένα μετά τι θα γίνεται. Θα γίνει μετά ό,τι γίνεται στο Κίεβο. Στο Κίεβο γιατί πέφτουν πύραυλοι και σκοτώνουν κόσμο.
0: Έχουν τελειώσει και
1: γιατί
0: εκεί.
1: Έχουν τελειώσει από εκεί, δεν στέλνουν οι Αμερικανοί πλέον από αυτά τα συστήματα. Οι υπόλοιποι που έχουν τέτοια,
0: ναι,
1: συστήματα,
0: ναι,
1: τέτοιους πυράβλους, Ευρωπαίοι κλπ.
0: Ναι.
1: Ναι. Μόλις στείλανε μια μικρή παρτίδα, στείλανε. Ό,τι αντιβαλιστικός πύραυλος, ό,τι βαλιστικός πύραυλος πήγαινε, τον αναχαιτίσανε.
0: Oh.
1: Αλλά τελειώσανε.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο, το θέμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μιας και μέσα στα αμυντικά, σήμερα έχουμε θέμα μεγάλο.
0: Βέβαια, ασπίδα τα χιλέα.
1: Ασπίδα τα χιλέα.
0: Ναι.
1: Πέφτουν υπογραφές σήμερα, ξεκινάμε. Σε 36 μήνες θα έχουμε θόλο.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Ναι, ναι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο οποίος θα είναι θόλος υπερσύγχρονος. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τι θα έχει. Κύματα από εδώ, κύματα από εκεί, αλλεπάλληλα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί το, ναι.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί το λένε θόλο το χιλιά, πες μου.
0: Εντάξει, το λένε ασπίδα, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει. Ναι, γιατί όμως.
0: Τι γιατί.
1: Η ασπίδα, λέει, του Αχιλλέα,
0: ναι,
1: είχε την εξής.
0: Την έχει περιγράψει και ο Όμηρος.
1: Είχε την εξής ιστορία.
0: Ναι.
1: Είχε πέντε αλλεπάλληλες τρώσεις, ας πούμε.
0: Α, γι' αυτό.
1: Για να αντιμετωπίζουν. Έτσι και εδώ θα είναι μια πενταπλή ασπίδα απέναντι σε βαλιστικούς πυράβλους, σε drones, αυτό, σε βόμβες,
0: ναι,
1: στο κυβερνοχώρο,
0: ναι,
1: στα πάντα. Και στο διάστημα.
0: Ναι.
1: Θα πιάνει μέχρι και το διάστημα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έτσι λέει.
0: Εντάξει, άμα το πιάνει.
1: Ναι, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέγεται.
0: Τι μπορεί να δεχτούμε από τους εξωγήινους.
1: Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να ή κάποιοι άλλοι να αποκτήσουν δυνατότητες να εκτοξεύουν πράγματα από τον διάστημα.
0: Να μην είναι διπυρωτικοί, να είναι.
1: Ξέρω εγώ ότι αυτό. Διαγαλαξιακοί.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Εγώ σου λέω τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Ναι.
0: Υπογράφουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Στο Ισραήλ θα γίνουν όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπογράφουμε, ας πούμε, τη συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει. Σου λέει σε 35-36 μήνες θα είναι έτοιμο,
1: ναι,
0: αυτό. Αν αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Στο Ισραήλ.
0: Όχι εδώ, στην Ελλάδα.
1: Ελλάδα.
0: Ποιο Ισραήλ.
1: Όχι, στο Ισραήλ μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι,
1: αφού έχουν εκλογές αυτοί, το Οκτώβριο.
0: Ωραία. Ή στο Ισραήλ στην Ελλάδα αλλάζει η συμφωνία ή όχι.
1: Θεωρητικά όχι.
0: Α.
1: Αλλά μπορείς να την παγώσεις ή μπορείς να την ακυρώσεις μη πληρώνοντας, ας πούμε. Παράδειγμα σου λέω.
0: Α.
1: Υπάρχει και αυτό. Καταλαβες. Τώρα έχει αρχίσει εντωμεταξύ ένα νέο κοσκινάκι και κυκλοφορεί. Είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποιώ το κοσκινάκι, το ξέρω.
0: Ναι,
1: λοιπόν, είναι η δεύτερη, το δεύτερο, ένα καινούριο πράγμα που κυκλοφορεί, ότι,
0: ναι,
1: όλη αυτή η κοτολογία περί επικείμενων επιθέσεων, είτε ξέρω εγώ της Τουρκίας, είτε της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ, είτε από εδώ είτε από εκεί, γίνεται, λέει, γιατί είναι στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου να τσαντιστούν οι πολίτες διαφόρων χωρών που έχουν και εκλογές ως ονούπο και να πούν, αφού κινδυνεύουμε, να σταματήσουμε να στέλνουμε, ας πούμε, στην Ουκρανία ή να κάνουμε το τάδε, να κάνουμε το δίνα και να μην κάνουμε το άλλο.
0: Ναι.
1: Επειδή όλα αυτά παίζουν και στο παιχνίδι ή απ' την άλλη πλευρά χρησιμοποιούνται και από τους ρωσόφιλους που ίσως το υπερενισχύουν αυτό το πράγμα, γιατί περιμένουν στις εκλογές να γίνουν κυβερνήσεις. Π.χ. το ΑΕΦΔΕ στην Ρωσία, στην Γερμανία. Το ΑΕΦΔΕ έχει πει ότι μία από τις πρώτες κινήσεις που θα κάνει είναι να αποσύρει τη βοήθεια της Γερμανίας προς την Ουκρανία, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Ναι. Οπότε είναι πολλά πράγματα που συζητάνε. Και έτσι να καταφεύγεται στις πηγές όταν λέγονται, γιατί μπορεί να πολλά πράγματα να είναι fake news απλά για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο.
0: Θα γίνουν.
1: Απλά
0: αυτά.
1: Το λέω.
0: Θα γίνουν αυτό.
1: Εγώ προειδοποιώ.
0: Καλά ναι. κάνεις εσύ.
1: Να μας ακούτε.
0: Όχι, καλά κάνεις. Καλά ναι. κάνεις και τα λες εσύ.
1: Όχι
0: αυτά.
1: Μόνο μας. Ναι.
0: Έχουμε άπειρα πράγματα να σας πούμε.
1: Πώς δεν
0: ακόμα,
1: έχουμε.
0: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, Διονύση.
1: Μου υπόσχεσαι.
0: Στο υπόσχομαι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από σήμερα, μείωση τιμών από 5-7% σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Εντός της ημέρας, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σήμερα, οι υπογραφές για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία ως αντίπεινα για τα πλήγματα στο Λαράκ. Νωρίτερα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούς. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά αιθρίος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Third News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Και διάβαζα, ότι... διαβάζω τώρα στο Earth News,
0: ναι,
1: ότι με το που έγιναν αυτές οι επιθέσεις στα εκεί και στα στενά του Ορμούζδη, την ευρύτερη περιοχή.
0: Θα μαντέψω, ανέβηκε το πετρέλαιο.
1: 1,23% το Brent, αυτό που μας επηρεάζει, και 1,10% το WTI, το West Texas Intermediate. Καταλαβες.
0: Μαθαίνω ότι σήμερα
1: 89,18 δολάρια. Δεν θα μας αφήσουν να χαρούμε το ότι θα πέσουν οι τιμές σε 1.300 προϊόντα.
0: 1.600. Ναι.
1: Κι άλλα, μπήκαν κι άλλα.
0: 1.600,
1: θα μπουν,
0: ναι,
1: κι άλλα στην πορεία, λέει.
0: Ναι.
1: Θα μπαίνουν κι άλλα στη διάρκεια.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι. Θα γλιτώνουμε χρήματα από αυτά να τα ρίχνουμε στη βενζίνη.
0: Θα παραταθεί για τουλάχιστον ένα μήνα η επιδότηση που υπάρχει στο ντίζελ, λένε, από σήμερα, γιατί σήμερα λύγει.
1: Ναι, 31 Αυγούστου.
0: Αλλά ακούγεται ότι θα υπάρξει και πληροφορίες τώρα είναι αυτό,
1: ναι,
0: θα επιβεβαιωθεί εντός της ημέρας άμα είναι,
1: ναι,
0: ότι θα γίνει και νέα παρέμβαση από τα δηληστήρια.
1: Να γίνει.
0: Επιπλέον.
1: Να γίνει.
0: Ότι υπάρχει συμφωνία, τέλος πάντων, λένε οι πληροφορίες, να ανακοινωθεί νέα παρέμβαση και να μειωθεί η τιμή και από τα δηληστήρια. Μακάρι να συμβεί αυτό.
1: Έχετε πάρει το κοσκινάκι, σας έχει κάνει όλους η Σερέτη. Λέει, και μία ευχάριστη είδηση προέκυψε από όλα όσα έχετε πει.
0: Ναι.
1: Ότι θα σε πάει στο λιβάδι Διονύσης.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Στον Άγιο και στο παιδί, κερί και κουλούρι, μη τάξεις.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Και λέει και ο Σταύρος. Λέει, σας πειράζει ο κόσμος για το λιβάδι. Ωραίο, πλάκα έχει, λέει. Κατάλαβες. Αυτό. Θα πάμε φέτος, θα πάμε.
0: Ναι. Για να δω.
1: Λέσαμε να μου.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, που λέτε, έτσι να ξέρετε ότι περιμένουμε για τα καύσιμα και για τα. Σήμερα μειώνονται και τα προϊόντα και όλα αυτά που σας είπε ο Διονυσάκος.
1: Θα το συζητήσουμε,
0: Ναι, αργότερα, λίγο πιο αναλυτικά. Τώρα, μέσα Σαββατοκύριακο, είδες που θες να βρέχει. Έβρεξε στο Grand Canyon.
1: Ναι.
0: Πολύ νερό.
1: Ναι.
0: Όμως,
1: είπα, δεν θέλω τέτοιο νερό.
0: Ναι.
1: Θέλω βροχή, ποτιστική, ωραία.
0: Έριξε
1: ωραία βροχούλα.
0: Πολύ νερό στο Grand
1: Έχει ένα
0: Canyon.
1: Νεκρό.
0: 20 αγνοούμενους έχει.
1: Έχει ένα νεκρό, 18 αγνοούμενοι.
0: 20.
1: Τώρα είναι το καινούριο. Έτσι μου ήρθε από το CNN ένα μήνυμα.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έριξε, λέει, τόσο νερό. Είχε πολλούς κατασκηνωτές και πεζοπόρους εκεί. Είναι, εντάξει, από τα πιο εμβληματικά φαράγγια τώρα στον κόσμο. Έτσι.
1: Στον κόσμο.
0: Ναι, και ιστορικό.
1: Κανείς, άμα πάει στην Αμερική και δεν πάει στο Grand Canyon, είναι σαν να μην πήγε.
0: Να πας εκεί ψηλά, να το κοιτάξεις μόνο. Εγώ δεν, αυτό θα ήθελα.
1: Ναι.
0: Να πάω εκεί, να με πάνε, να το δω, να το βγάλω μια φωτογραφία, να φύγω.
1: Να πέρασε από πάνω με ελικόπτερο. Τώρα μου τη μόδα στα ελικόπτερα. Να πέρασε με ελικόπτερο, να το δεις.
0: Δεν θέλω, φοβάμαι.
1: Τα ελικόπτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Πέφτουν τελευταία.
1: Ξέρετε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και καταστράφηκαν.
1: Να,
0: λέει,
1: πάμε με υδροπλάνο. Θέλεις.
0: Σε ένα σημείο όλες οι πεζογέφυρες. Όλες, λέει, ότι οι πεζογέφυρες υπήρχαν, γι' αυτό δεν μπορούσαν να φτάσουν στα σωστικά συνεργεία. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Πάει και τον Grand Canyon.
1: Καλά.
0: Το βγάλαμε από τη λίστα. Δεν
1: α, βγήκε από τη λίστα. Δεν καταστράφηκε τον Grand Canyon.
0: Δεν,
1: ας πούμε,
0: τώρα.
1: Δεν καταστράφηκε. Όχι, έχει φτιαχτεί σε κάτι χιλιατηρίδες.
0: Τι να με.
1: Φτιάχτηκε και. Δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα, το θαύμα της φύσης, όπως το περιγράφουν όσοι έχουν πάει. Εμείς δεν έχουμε πάει.
0: Αυτό το αγόρι εντωμεταξύ με το πορτοκαλί μαλλί.
1: Μην μιλάς έτσι, θα δημιουργήσεις κανένα διπλωματικό επεισόδιο, στο έχω πει. Ναι, για πες.
0: Ναι. Ανεβάζει συνέχεια βίντεο AI. Συνέχεια. Όχι εκείνος, η Νάταλη. Νάταλη, τι λένε, πώς τη λένε.
1: Δεν ξέρω, οι φίλοι του εκεί,
0: η
1: ξανθιά.
0: Η κοπέλα μπαίνει στην πόρτα μπαγκάζ. Λοιπόν, ναι. Αυτή λοιπόν η κοπελίτσα ανεβάζει στο λογαριασμό του Τραμπ βίντεο. Το τελευταίο είναι που δείχνει να διαβομβαρδίζεται το νησί Χάργ.
1: Ναι, το προηγούμενο από αυτό ήταν κάτι πάπιες.
0: Η Donald Duck.
1: Κάτι πάπιες, Duck δηλαδή, Donald Duck. Οι οποίες είχαν το μαλλί του Τραμπ,
0: ναι,
1: και οι οποίες είχαν κάτι μουσκλια, μπράτσα έτσι γερά, κρατούσαν όπλα και επέβαλαν να ονομαστεί η λίμνη Οντάριο, λίμνη της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο που είχε ανεβάσει.
0: Ναι.
1: Ο λογαριασμός του Προέδρου, του Πλανητάρχη. Ο λογαριασμός του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Ναι, δεν κατάλαβα.
1: Τι να πει
0: ποιο είναι το πρόβλημά σου.
1: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Λέω τώρα. Εμένα μου λες μετά που το λέω με το πρωτοκαλί.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ είπα Πλανητάρχης και Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν τον χαρακτήρισα τον άνθρωπο.
0: Ναι. Γιατί τον χαρακτήρισα.
1: Έχω να πω εγώ. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Με 21 βαθμού στην Ελασσόνα.
0: Τι σε εντυπωσιάζει.
1: Εντάξει. Για την Ελασσόνα, περίμενα λίγο πιο χαμηλά.
0: Α,
1: λίγο πιο καλό.
0: Α, λίγο πιο καλό.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις, κάτι είναι και αυτό. Γροσούλα είναι τώρα για πρωί. Ναι. Δεν είναι ζέστα.
1: Δροσούλα, όχι. Ναι,
0: δεν,
1: δροσούλα,
0: είναι,
1: δροσούλα.
0: Δεν είναι ζέστα. Τέλος πάντων, το άλλο που είχε βάλει πριν από αυτό που λες με τα Donald Duck, με τα παπιά,
1: ναι,
0: ήταν που είναι ο ίδιος και πάει και κλωτσάει την ταμπέλα που
1: λέει
0: κοντάριο, ναι, και βάζει τη δική του. Και πολύ χαίρεται και χορεύει.
1: Και χορεύει μετά αυτό το χορό, ναι.
0: Και χορεύει το χορό, το χαρακτηριστικό, ναι. Πήγε λοιπόν ο πρωθυπουργός εκεί του. Της Οτάβας.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος.
0: Ένας κύριος, αυτός ο κύριος με τα γκρίζα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Πήγε εκεί και έβαλε μια πινακίδα να με τα συγχωρήσεως, δηλαδή.
1: Η φάση ήταν πια για να πειράξει προφανώς τους Αμερικανούς που θέλαν να βάλουν χέρι, ας πούμε, στη γαλλική γλώσσα που χρησιμοποιούν στο Κεμπέκ. Η πινακίδα είναι στα γαλλικά και στα αγγλικά.
0: Ναι,
1: είναι και στα γαλλικά. Κατάλαβες, για να τους πικάρει. Τώρα παίζουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Βρήκανε τώρα παιχνιδάκι.
0: Ωραίο, τώρα παιχνίδι.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη.
0: Καλημέρα
1: και στην Αντωνία. Είναι δύσκολη Δευτέρα, λέει, η επιστροφή μετά από άδεια.
0: Αχ, Αντωνία είναι. Μου, το ξέρουμε.
1: Είναι.
0: Το ξέρουμε. Είμαστε και εμείς εκεί.
1: Απλά εμείς το. Ναι, ναι, been there, done that.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: 26 ναι. Βαθμούς έχει τα άσπρα σπίτια.
0: 26, ε.
1: 26.
0: Ζέστα είναι αυτό.
1: Εμείς βέβαια, ζέστα.
0: Πρωί-πρωί.
1: Πρωί-πρωί.
0: Ναι, δεν είναι.
1: 6 και 46.
0: Ναι.
1: 26.
0: Και πλέον λέει περνάνε 5 το πολύ εμπορικά πλοία από τα στεναντουρμούς.
1: Ναι.
0: Το πολύ.
1: Ναι, ναι, την Κυριακή τόσα περάσαν. Και παρά τα όσα λέει ο κύριος Τραμπ, ότι είναι ελεύθερη η διάλευση.
0: Καλή, ναι,
1: και
0: περνάνε.
1: Η ναυσιπλοεία έχει αποκατασταθεί,
0: ναι,
1: διότι την έφτιαξε όλη. Έδωσε και μια συνέντευξη σε έναν κύριο και έλεγε όλα τα έχουμε κάνει με λιγάλα εκεί. Το Ιράν δεν έχει αεροπορία, δεν έχει ναυτικό, οι ηγέτες τους είναι όλοι νεκροί. Έχουμε καθαρίσει.
0: Ναι.
1: Τα πάντα, ναι, όλα. Έλατε.
0: Επίσης,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Εικάζω,
1: ναι,
0: ότι η φυλακή μερικές φορές κάνει καλό. Είδα το Μαδούρο που φωτογραφήθηκε.
1: Να πάμε.
0: Γιατί φωτογραφήθηκε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων, φωτογραφήθηκε με τη φόρμα αυτή που φοράνε στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Όχι πορτοκαλί. Γκρι. Ναι. Την γκρι. Που είναι σαν φόρμα γυμναστικής, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Και έκανε το σήμα της νίκης, ωραίος, είχε δυνατήσει, πολύ αθλητικό τον είδα, πολύ ωραίο αυτό, και έλεγε η Βενεζουέλα θα ξαναγεννηθεί.
1: Από τις τάχτες
0: της. Make Venezuela great again, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Τώρα,
0: τι?
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε, επειδή είπες Βενεζουέλα, το θυμήθηκα. Θυμάσαι που βγήκε την Παρασκευή και είπε ότι κάναμε τη συμφωνία, τη μεγαλύτερη συμφωνία στα χρονικά με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
0: Ναι.
1: Ναι. Τη μεγαλύτερη,
0: ναι, ναι,
1: όλων,
0: ναι,
1: των εποχών.
0: Ναι, γεια σας.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: 65 εκατομμύρια πετρέλαιο, ξέρω εγώ, βαρέλια πετρέλαιο θα πάρει από τα αποθέματα και θα συμπληρώσει, λέει, τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έλεγε ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Βγήκε τον. Της Βενεζουέλας, γιατί
0: η
1: έχει.
0: Κυρία έχει,
1: η,
0: ναι,
1: κυρία Ροδρίγκες.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει πολλές αντιστάσεις, ας πούμε, ναι, στο εσωτερικό της Βενεζουέλας και λέει: εμείς θα έχουμε την κυριαρχία. Απλά θα τους το δώσουμε. Καταλαβές. Δηλαδή, τα κυρίαρχα τους τα δίνουμε. Καταλαβές.
0: Θέλαμε.
1: Αυτό, ναι.
0: Θέλαμε.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο επίσης έχει το ενδιαφέρον του.
0: Το είχαμε, πώς το λένε, το όνειρο ζωής.
1: Ναι. Η Στέλλα τι λέει.
0: Τι λέει.
1: Θα σε πήγαινε ο Διονύσης στο λιβάδι με ελικόπτερο, αλλά το φοβάσαι.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήταν εγώ. Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Από τη Νέα Πολη Λακωνίας με 25 βαθμούς ήδη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλα.
1: Τι άλλα.
0: Πήγανε γνωστοί μου σε μία πλάζα εδώ στις Αττικής, όχι από τις. Ρε παιδί μου, σε γνωστό, παραλιακά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και λέει: γεια σας, γεια σας, είσοδος. Βεβαίως, τι χρωστάμε, 12 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Για να μπεις.
1: Ναι, όχι, αυτό τι καλύπτουν τα 12 ευρώ.
0: Τίποτα.
1: Τι τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Και γιατί τα πληρώνει, γκανιώτα.
0: Ναι, πληρώνει 12 ευρώ για να μπεις.
1: Στο καζίνο,
0: ναι, ναι, πληρώνει 12 ευρώ και λέει: οι ξαπλώστρες είναι χωριστά.
1: Ναι.
0: Ναι, τα 12 ευρώ τι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, ωραία.
0: Λέει, τώρα λέει που τελειώνει.
1: Αλλά 12 ευρώ δεν είναι και τίποτα. Ναι.
0: Για μια τετραμελή οικογένεια είναι.
1: 12 το κάθε άτομο.
0: Το άτομο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ναι. Και λέει, μα τώρα που τελειώνει, Ρώτησε κάποιος, τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι, μήπως έχετε πιο φτηνές τιμές? Λέει, όχι, το ίδιο είναι. Τι να σου πω.
1: Πήραν
0: σου δίνανε ένα μπουκαλάκι νερό, βράδερ.
1: Πήραν κάτι. Τα μπουκαλάκια τους να πάνε σε άλλη παραλία.
0: Πήραν... Δεν ξέρω τι κάνανε.
1: Αυτό, όχι, αυτό είναι το ζήτημα. Το θέμα είναι να παίρνεις τα μπουκαλάκια σου και να πας σε άλλη παραλία. Μία, δύο, τρεις, πενήντα χίλιοι θα σταματήσουν να ζητάνε. Ή θα το χαμηλώσουν ή θα δώσουν κάτι παραπάνω. Θα δίνουν ένα μπουκαλάκι νερό που λες. Θα σου δίνουν ένα τριαντάφυλλο.
0: Κάτι βρε. Ένα λουκουμάκι.
1: Ένα λουκουμάκι.
0: Άμα σου δώσει λουκουμάκι. Και νερό μετά.
1: Μπράβο, ναι. Δεν πάει μόνο το λουκουμάκι, γιατί μετά το στόμα παθαίνει.
0: Θέλει και νερό μετά.
1: Ναι, θέλει. Το θέλει.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τέλος πάντων.
1: Είναι ένα πρόβλημα γι' αυτό. Καλημέρα, κύριε Πέτρο. Από τη Νέα Κύο, 21 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη εβδομάδα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Και εσείς και
1: στη Φιλανδία είδε τι έγινε. Στην Ισλανδία. Στην Ισλανδία είδε τι έγινε.
0: Δημοψήφισμα, ναι.
1: Ναι, είχαν δημοψήφισμα.
0: Ναι, δεν θέλουν να ξεκινήσουν να ταξιδέψουν.
1: Οριακά λέει, ξέρεις γιατί όμως.
0: Γιατί.
1: Ξέρεις γιατί απέρριψαν το να αρχίσουν επανενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκουμπρί.
0: Τι έγινε με το σκουμπρί.
1: Η Ισλανδία.
0: Ναι.
1: Φημίζεται για το σκουμπρί της. Η Ευρώπη την κατηγορεί. Ναι. Ότι κάνει υπεραλία και σε λίγο δεν θα υπάρχει σκουμπρί, ούτε για δείγμα. Και ότι πρέπει να βάλει ένα φρένο.
0: Σκουμπρί για σκουμπρί.
1: Και έτσι κυρίως λέει, έτσι διάβαζα σε μια ανάλυση, ότι σκόνταψε η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τι θα γίνει με το σκουμπρί. Σημεοφόροι ήταν οι αλληλείς της Ισλανδίας, οι οποίοι έπεισαν και τους υπόλοιπους να ψηφίσουν κατά ή εν πάση περιπτώσει οριακά, γιατί είναι πολύ μικρή η διαφορά το ναι με το όχι, αλλά τέλος πάντων πολύ μικρή η διαφορά υπέρ του να μην ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, γιατί τι θα κάνουμε χωρίς το σκουμπρί μας. Η Ισλανδία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η οικονομία της και σε αυτό. Και σε αυτό. Στην Αλία,
0: καταλάβες. Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: για το σκουμπρί.
0: Το σκουμπρί που τρώγαμε παλιά το τρώγαμε στην κονσέρβα.
1: Ναι.
0: Που παίρναμε πολύ το.
1: Δεν ξέρω αν ήταν Ισλανδίας.
0: Α,
1: δεν το
0: αυτό
1: ξέρω,
0: ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αν το φιλέτο από ήταν σκουμπρί από που παίρναμε. Γιατί παίρνετε φιλέτο από σκουμπρί?
0: Δεν ξέρω γιατί το παίρναμε αυτό. Που ήταν σε κονσέρβα, πολύ μας άρεσε και το ανοίγαμε, του βάζαμε λεμονάκι και το χλαπακιάζαμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω γιατί. Παλιά τρώγαμε και αυτό το. Σε πολύ κονσέρβα τρώγαμε παλιά. Πιο πολύ. Τώρα δεν τρώγαμε.
1: Ναι, αλλά τρώγαμε. Να τρώγαμε σβάν. Να
0: αυτό,
1: τρώγαμε...
0: αυτό,
1: αυτό.
0: Ζαμπονάκι.
1: Ζαμπονάκι.
0: Χάλια ήταν.
1: Δεν το συζητώ.
0: Χάλια.
1: Να τρώσω από αυτό να το καταλάβω.
0: Και θέλω να. Και θυμάμαι ότι αυτό το ζαμπονάκι, το οποίο ήταν ένα πολύ βαρύ πράγμα, για να το κάνουμε πιο βαρύ ακόμα, το τηγανίζαμε κιόλα.
1: Βέβαια, εγώ το έχω φάει και με αυγά.
0: Το κάναν όλοι το κάναν.
1: Ναι, ναι, ωραίο.
0: Έλα, έχω φτιάξει λίγο μελέτα με ζαμπονάκι. Τυναζόταν το στομάχι στον αέρα.
1: Ωραία, ωραία. Και στο στρατό ήταν ωραίο αυτό.
0: Στο στρατό δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
1: Ναι, πολύ ζαμπονάκι.
0: Πολύ,
1: πολύ ζαμπονάκι, ρε παιδί μου. Ωραία.
0: Πω, τι θυμήθηκα τώρα. Αλλά το σκουμπρί, μπράβο, τώρα μου το θύμισε αυτό που ήταν μάκερελ.
1: Τι μάκερελ.
0: Έτσι το λένε.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, νομίζω, στα αγγλικά.
1: Μάλιστα.
0: Ήτανε, και είχε και αυτή τη διαφήμιση, δεν θυμάσαι?
1: Θυμάμαι μια διαφήμιση.
0: Εντάξει, θα την πω τώρα, γιατί είναι παλιά διαφήμιση αυτή. Φλόκος, λουπ.
1: Λοιπόν.
0: Αφού έτσι λέγανε.
1: Κάνει διαφήμιση προϊόντα, παιδιά.
0: Τι προϊόντα, μωρέ, τώρα έτσι μεγαλώσαμε να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα του αυτού με τις τιμές που θα πέσουν σε 1660 κωδικούς.
0: Φτιάξε μας τη μέρα.
1: Θα έχει, λέει, μια πινακίδα ειδική σήμαση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πόσο κάνει.
0: Πώς να το καταλάβεις.
1: Πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Όπου θα βλέπετε στο σούπερ μάρκετ πόσο κάνει, θα είναι προϊόντα που θα υπάγονται σε αυτές τους 1660 κωδικούς.
0: Αυτό που μπαίνει στην πλατφόρμα.
1: Που θα ρίξουν την τιμή. Σε κάποια προϊόντα, λέει, θα πέσουν οι τιμές μέχρι και 30%.
0: Μακάρι,
1: λέει.
0: Μακάρι.
1: Και αν λάβεις και υπόψη ότι τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat, τον Ιούλιο, έπεσε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, μπορεί και αυτό να βοηθήσει, να πέσει έτσι περαιτέρω.
0: Μακάρι, παιδιά, γιατί αλλά αυτοί πολεμάνε ακόμα, ρε μάνα μου.
1: Ναι. Περιλαμβάνονται πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο τρόφιμα. Ναι. Είναι και σχολικά είδη μέσα, είναι και. Τέτοια.
0: Τι να πω, παιδί μου.
1: Επώνυμα προϊόντα. Το λέω για τα σχολικά είδη, επειδή σε λίγο ανοίγουν τα σχολεία.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Όχι, θα βγούμε στη τηλεόραση τώρα.
1: Θα βγούμε. Βγαίνουμε.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλή αρχή, παιδιά. Στέλλα, καλώς ήρθες.
2: Ευχαριστώ.
0: Είσαι πολύ χαρούμενη που ξυπνάς στις 2 τη νύχτα.
1: Καλώς όρισες αυτούς που ξυπνάνε από τις 3. Ναι, ωραία.
2: Σήμερα το είδα, θέλω να σας πω ότι μου βγήκε αβίαστα. Δηλαδή ξύπνησα.
0: Δεν κοιμήθηκα καθόλου.
1: Γιατί είχες το άγχος. Κάτσε να περάσει καμιά εβδομάδα, κανένας μήνας και θα σου πω.
2: Ναι, μπράβο. Αλλά έχω εδώ τον Κώστα, είναι βράχος, οπότε δεν.
0: Καλή αρχή, παιδάκια.
1: Ήρθε ο Κώστας και ξαναφέρω τον πόλεμο. Δηλαδή, αμάν.
3: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι εσάς. Πότε σας είπανε ότι παιδιά από αύριο ξεκινάτε για πρώτη φορά ραδιόφωνο πρωινό?
0: Πριν πολλά χρόνια.
1: Το 94.
0: Ήταν πριν πολλούς πολέμους.
1: 93-94 κάπου εκεί.
3: Από τότε. Πριν κάτι συμφωνία του Ντέιτον για τη Βοσνία.
0: Ναι. Πιο πριν.
2: Ξεκινήσατε από παλιά ω
0: Ντέιτον. Ναι, βέβαια. Το 94-90.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά.
3: Ήρθε κάποιος και είπε, παιδιά, έχω μια καλή ιδέα αύριο να ξεκινήσει το πρωί.
0: Ναι.
3: Και το βρήκατε κι εσείς καλή ιδέα.
0: Πολύ ωραία, είπαμε εμείς τότε. Ήμασταν.
1: Πετάξαμε τη σκούφια μας.
0: Ήμασταν μικροί, δεν ξέραμε. Καταλαβές.
3: Ναι, και ξεκίνησα το πρωί και μετά πέσαν 32 χρόνια.
1: Δέσαμε, ναι, μετά δέσαμε.
0: Συγγνώμη. Κωστάκι, βρήκε το δρόμο.
3: Έκανα μια γαστριμαρική διαδρομή.
0: Το είδαμε.
3: Η οποία μέσα από τέλος πάντων διάφορα μονοπάτια.
2: Την απολαύσαμε όλοι.
1: Μα δεν κρύβεται κιόλας. Ναι, δηλαδή το διαλαλεί. Δεν είναι.
2: Έχει φράσος. Έχει γυμναστήριο, παιδιά. Αυτό είναι το πήρα. Θα πάει γυμναστήριο.
0: Παιδιά, μοιράζεται.
1: Έχει ένα καλό γυμναστήριο εδώ η ΕΡΤ. Μόλις τελειώνει την εκπομπή να πηγαίνετε.
2: Ναι. Καλά, εγώ θα δω τον Κώστα πρώτα και μετά θα ακολουθήσω. Του είπα, άμα μπορέσει και για 3 μήνες πηγαίνει καθημερινά, θα πάω και εγώ.
3: Καλά, δεν είπαμε και καθημερινά.
2: Α, όχι, Κώστα, καθημερινά.
3: 2 φορές εβδομάδα, 3 εκεί.
2: Καθημερινά.
3: Τι?
2: Καθημερινά για να είσαι σε φόρμα, σαν τον
3: χρονών
2: να κάνεις τις
3: μια και το αναφέρατε που δεν ήθελα να μιλήσω για τις γεύσεις, για τα γαστριμορκία και για αυτά. Εσείς με πιέζετε προς αυτήν την κατεύθυνση. Γίνεται συνεχώς πολύ ωραία δουλειά. Εγώ βλέπω, δεν το ακούω, το βλέπω στην. Δηλαδή είναι πράγματα που αυτό που λέμε πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, πρώτα ζούμε και μετά μεταδίδουμε. Πολύ ωραίες δουλειές. Όχι αυτά τώρα κάτι αποδομημένη μουσακάδες ή κάτι τέτοια. Έρχονται και νέοι σεφ 30, 35, 40 χρονών. Κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Ένα επάγγελμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ έπιασα κουβέντα με διάφορους από
0: αυτούς. Σκληρό, πολύ σκληρό.
3: Το τέλος της διαδρομής.
1: Δεν ξέρεις όμως. Ξέρεις τι διάβαζα.
3: Γίνεται πολύ ωραία δουλειά σε πολλά νησιά και σε πολλά.
1: Σύμφωνοι, αλλά διάβαζα και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι παραδοσιακοί. Και λέγανε, ρε παιδί μου, εγώ είχα μάθει να πηγαίνω στο μαγέρικο το τάδε και να τρώω, ξέρω εγώ, πατάτες τηγανιτές με κοκκινιστό. Τώρα αυτά τα καινούργια, τα γκουρμέ και τα τέτοια δεν τα καταλαβαίνω. Δεν πρέπει να γίνουν όλες τις ταβέρνες γκουρμέ, ντε και καλά,
0: βρε παιδί μου.
2: Λέω, το διάβασα ως κριτική. Αυτό που λέει ο Διονύσης. Και εγώ το έχω δει δηλαδή σε παραδοσιακές ταβέρνες που έχουν αλλάξει φυσιογνωμία γιατί θεωρούν ότι προφανώς θα προσελκύσουν περισσότερο κόσμο. Και βλέπεις τώρα τους αποδομημένους μουσακάδες και όλα αυτά που λες. Και πάει το παϊδάκι, ας πούμε, το κλασικό.
0: Τι κρίμα.
1: Στον Κώστα, ας πούμε, τον ξέρουν και δεν πηγαίνουν να του πούνε θέλετε σαλάτα με κοινόα. Στους υπόλοιπους όμως υποφέρουν.
3: Έπρεπε να πάει εκεί, στο χωριό Ποταμός, στην Νάξο, κάπου εκεί στα ορεινά, ούτε ξέρω ακριβώς είναι. Χάθηκα λίγο με το GPS, πήγα εκεί. Έρχεται αυτό που λέει ο Διονύσης και μου λέει, να σα πω κάτι, μου λέει τι έχουμε σήμερα, πιάτο ημέρα. Λέω βεβαίω. Μου λέει, όχι, αυτή την έφαγα στο τέλο. Την είχα προγραμματίσει έτσι κι αλλιώ. Μου λέει, έχουμε, μου λέει, ταλιάτα προβατίνα.
2: Τι είναι τα λιάτα προβάτια?
3: Το ορεκτικό.
0: Φιλέτο.
3: Για κάποιους ανθρώπους είναι ορεκτικό. Ναι. Το πήραμε εκπληκτικό αυτό.
0: Ορεκτικό για κάποιους.
1: Ναι. Για κάποιους άλλους.
2: Ξεκινάνε με αυτό και δεν ξέρω πώς καταλήγουν. Ξεκινάνε με αυτό.
0: Έχει πολύ ωραία κρέατα η Νάξος.
1: Εντάξει,
0: η
1: Νάξος φημίζεται για αυτό, ρε παιδιά.
3: Φοβερώνει εσύ, παιδιά, σε όλα του ήλιου.
0: Λισάρα, λισάρα.
3: Καλημέρα, μου την Νάξο. Κατερίνα, ακόμα όμως επειδή πλησιάζει η ώρα παραπέντε και σε λίγο θα μου πεις ότι πάμε σε δελτίο το οποίο Διονύση. Την επιστροφή τη Άσο τη κόρη δεν την έχει σχολιάσει και το περίμενα.
0: Δεν ασχολούμαι. Γιατί να ασχοληθώ?
2: Γιατί Μέγαν λέει τώρα.
0: Επειδή ξομείναν από λεφτά. Ξομείνανε, δεν του έδινε κανένα σημασία στον Καναδά.
1: Καλώς όρισε, Στέλλα, και σε αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό
0: όρισε,
1: θα το ζήσει πολλές φορές. Ο Κώστας με την Κατερίνα να μιλάει για τη Μέγκαν.
3: Συγγνώμη. Αυτό. Αλλά δεν ήμασταν εμείς που είπαμε ότι αυτά τώρα βασιλικές οικογένειες και Λονδίνα και τα δεν είναι για μας. Φεύγουμε. Είμαστε New Age τέτοιο πρίγκιπες. Πάμε στην Αμερική. Δούκες τι είμαστε.
0: Ναι, ναι.
3: Θα κάνουμε.
0: Ναι. Εμείς το είπαμε.
3: Εμείς. Εμείς. Στο Netflix θα κάνουμε άλλη ζωή.
0: Αποτύχανε παταγωδός. Παταγωδός.
1: Νέα παιδιά είναι. Έχουν το δικαίωμα να δοκιμάσουν.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι ξεκάθαρο, παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί αποτύχανε. Δεν είχε χρήμα εκεί πέρα. Δεν του έδινε κανένα σημασία. Ποιο να ασχοληθεί τώρα.
1: Ενώ στην Αγγλία θα του δώσουν όλοι.
0: Φυσικά.
2: Ακόμη celebrity. Ρε παιδί,
0: φυσικά.
2: Μου
0: θα πάει, τώρα που γυρίζω στην Αγγλία, τα ταμπλόιντ από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούνται με αυτό το πράγμα.
1: Τα ταμπλόιντ, ο Παπαχλημίτσος και η Σαρέτη.
0: Τα ταμπλόιντ αρκούνε. Κάτι λέει. Πάσε μας, εμάς την άκρη.
2: Αδυναμία πάντως βλέπω, ε. Υπάρχει αδυναμία.
1: Μεγάλη.
2: Ευτυχώς έχω δει το στέμα 2-3 φορές.
0: Σε καλό δρόμο είσαι.
1: Φάσαμε στο κλίμα.
0: Σε καλό δρόμο είσαι.
3: Εγώ νομίζω κάπου εκεί που ψηλά που είναι η μακαρίτσα Βασίλισσα Ελισάβετ, χαμογελάει τώρα. Χαιρέκακα με όλο αυτό. Γιατί ήταν τη δική της εξουσία, παιδιά, μας βίτσαν και είπαν: εμείς φεύγουμε, πάμε στην Αμερική. Δεν μας θέλετε, δεν μας κάνετε, δεν μας νοιάζει.
0: Δεν το κάνεις αυτό.
3: Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
1: Ευκαιρία δοθήσεις, μια και είμαστε σε όλο αυτό το. Την οικογένεια, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα είναι η επέτειο του θανάτου της Νταϊάννα.
2: Να το πάμε, το
1: μορφή.
2: Ναι.
1: Μορφή. Έτσι δηλαδή. Είχε δώσει άλλη έγκλη στο όλο.
0: Καλά.
2: Στο θεσμό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έγκλη στο θεσμό, άλλο.
1: Είχε δώσει άλλη έγκλη. Ναι. Ωραία, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Με ποιον είναι τώρα, Κατερίνα, δεν έχω καταλάβει.
1: Με τη Βασίλισσα Ελισάβετ.
2: Μόνο.
1: Μόνο. Τώρα που πέθανε με κανέναν. Βγάζει ξύνα για όλα.
0: Με κανέναν. Όχι, ποτέ δεν ήμουνα με την Νταϊάννα. Ποτέ.
1: Κατάλαβες τι τραβάμε.
0: Όχι, ποτέ δεν ήμουνα. Γιατί και γι' αυτό έχω άποψη.
1: Όλος ο κόσμος
0: δεν μπορώ να την αναλύσω τώρα σε ένα λεπτό.
1: Όχι, τώρα πρέπει να βγούμε.
0: Κρίμα που σκοτώθηκε το κορίτσι, για όνομα του Θεού. Ναι. Κρίμα που σκοτώθηκε. Αλλά άμα δεν. Αυτό πρέπει για να τα αντέξει. Αυτό είναι ολόκληρο τέτοιο. Είναι task ζωή. Αποστολή. Πώς ναι. Το λένε.
1: Πώς μας ρωτούσατε πριν, πώς ξεκινήσατε να κάνετε 6 ώρα το πρωί εκπομπή. Είναι χειρότερο αυτό. Περιγράφει τώρα.
2: Πολύ χειρότερο.
1: Κατάλαβες να γίνεσαι βασιλιάς ή πρίγκιπας ή οτιδήποτε στη Βρετανία.
0: Δεν μπορεί.
3: Παντρεύεσαι και μπαίνεις λοιπόν και λες γίνεσαι πριγκίπισσα. Το όνειρο, ας πούμε, υποτίθεται τέλος πάντων χιλιάδων κοριτσιών
0: από
3: πλανήτη.
0: Από νηπιαγωγός γίνεσαι πριγκίπισσα.
3: Ναι, αυτό έχει πιο πολλές υποχρεώσεις παρά δικαιώματα. Έχει υποχρεώσεις.
0: Ναι,
3: εκεί που κάνεις και
1: δεν τη δώσαν το μάνιουαλ.
2: Συμβιβασμούς έκανε όμως. Δεν ήθελε να κάνει τέτοια.
1: Δεν τη δώσατε το μάνιουαλ από την αρχή γι' αυτό.
0: Άμα είσαι συμβίβαστος, πήγαινε και κάνει διαδηλώσεις.
3: Ναι, πρέπει να κάνει.
0: Γίνε ακτιβιστής, γίνε κάτι άλλο.
2: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
2: Δέτε, τι σχολιάζετε σήμερα, ποιο είναι το θέμα το βασικό σας?
1: Πολλά.
0: Τα καύσιμα κυρίως.
1: Από τα καύσιμα που ανεβαίνουν λόγω του πολέμου που έλεγα στην αρχή. Τσίμπησαν κι άλλο σήμερα. Από το θόλο του Αχιλλέα που θα υπογραφεί σήμερα. Ωραία. Τις τιμές που θα πέσουν στα 1660 προϊόντα και τέτοια περιμένουμε με χαρά.
0: Να κερδίσουμε
2: χρήματα. Σούπερ μάρκετ σήμερα κάνετε έρευνα.
1: Όχι, θα πάμε να κερδίσουμε χρήματα από εκεί, να οικονομήσουμε χρήματα από εκεί, να τα ρίξουμε στη βενζίνη. Γιατί πάει μία ή άλλη, καταλάβες αυτό.
2: Ωραίο, ωραίο.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τέτοια πράγματα.
3: Έτσι κύλησε την πρώτη μας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Καλή σεζόν.
2: Καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Πάμε κι εμείς.
0: Πάμε.
1: Με Simple Minds.
0: Ναι.
1: Έλα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως και το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αντίστροφα, φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση, καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Στο Τελαβίβ υπογράφεται εντός της ημέρας η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκειες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου εμβρίου που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Στις 2 βαλίτσες που εντοπίστηκε το μακάβριο έμβρημα, στις δύο βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Μία Γερμανίδα, με συγχωρείτε, φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμιος 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 7 και 8 πρώτα λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο Hercules Radio
1: 105,8. Αυτό το τραγούδι όταν πρωτοβγήκε. Δεν θυμάμαι να έκανε άλλο τραγούδι αυτός ο τύπος, αλλά του αρκεί. Αυτό το τραγούδι έγινε επιτυχία, χορεύεται ακόμα.
0: Ακόμα εισπράττει.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Τραγουδάρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Βαγγέλη, που λέει καλή εβδομάδα. Επίσης. Από Σέρες, με υγεία φίλη μας Διονύση Κατερίνα. Επίσης. Ανάμεσα στα ονόματά μας έχει και ένα τετράφυλλο τριφύλι βάλει.
0: Αχ, για γούρι.
1: Για γούρι.
0: Ευχαριστούμε. Μπορεί. Ευχαριστούμε πολύ. Θυμάσαι τον αστικό μύθο που κυκλοφορούσε και έλεγε. Καλά, ήταν οι κυρίες με τα μαύρα τζιπ που πηγαίνανε και.
1: Στη λαϊκή αγορά, ναι, και μοιράζανε. Στη Βαρβάκιο.
0: Στη Βαρβάκιο. Ναι. Που πηγαίνανε κάθε Πάσχα, Χριστούγεννα και μοιράζανε στους άπορους.
1: Ε? Ναι.
0: Μετά ήταν από καιρού καιρό ένα λευκό βαν που άρπαζε παιδάκια.
1: Και αυτό το θυμάμαι.
0: Και αυτό. Και αυτό
1: το θυμάμαι.
0: Τώρα θα δημιουργηθεί ένας άλλος αστικός μύθος.
1: Ότι.
0: Με κάποιους οι οποίοι κυνηγάνε και παγάγουν 46χρονους.
1: 46χρονους συγκεκριμένα.
0: 40-something.
1: Α, 40-something.
0: Ναι, γιατί πήγε ένας άνθρωπος λέει πυροβολημένος στο νοσοκομείο.
1: Να.
0: Και κατήγγειλε.
1: Ναι.
0: Ότι, πώς το λένε, ότι δέχθηκε επίθεση από 4 στην Αργυρούπολη.
1: Ναι.
0: Αργά χθες το βράδυ, 1,5 ώρα τη νύχτα, ας πούμε.
1: Αχα.
0: Που πήγαν να τον βάλουν με τη βία, λέει, σε ένα αυτοκίνητο. Κατάφερε να ξεφύγει, τον πυροβόλησαν ένας από τους δράστες στον νόμο και πήγε στο νοσοκομείο. Πώς ακούγεται.
1: Δεν μου ακούγεται καλό.
0: Ούτε εμένα.
1: Δεν μου ακούγεται καλό.
0: Γι' αυτό έπια μια γουλιά καφέ.
1: Ναι, πολύ ωραία. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Επειδή είχαμε λέει, μια συζήτηση με φίλους χθες για τον προσωπικό αριθμό.
0: Ναι.
1: Όλα καλά, τον βγάλαμε. Okay. Κανείς δεν το θυμάται. Κακός. Εσείς τον έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ? Δεν έτυχε σε κανένα από τους φίλους μου να τους τον ζητήσουν. Αυτό ήταν για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Για να αντικαταστήσει όλους τους άλλους θεωρητικά. Αυτή ήταν
0: ακόμα είναι σε
1: η
0: φάση.
1: Λογική.
0: Πώς το λένε,
1: ναι. Μπράβο.
0: Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί όλο αυτός ο κύκλος που θα γινόταν.
1: Ναι.
0: Αναγράφεται βεβαίως την ταυτότητά σας, δεν αναγράφεται. Η αστυνομική.
1: Άμα έχει βγάλει καινούργια ταυτότητα. Εγώ,
0: καινούργια εννοώ.
1: Εγώ που έβγαλα καινούργια, αλλά έβγαλα πριν τον προσωπικό αριθμό, και άρα δεν πρέπει να την αντικαταστήσω, είναι κανονικά. Εν είδη διαβατήριου για ταξίδια σε έγκαινα, ας πούμε, η ταυτότητά μου. Είναι καινούργιο τύπου, ρε παιδί μου. Αλλά δεν έχει τον προσωπικό αριθμό ακόμα.
0: Ναι, εμένα τον έχει.
1: Εμένα δεν τον έχει.
0: Βιάστηκες.
1: Ναι, βιάστηκα. Που να τα προλαβαίνω, όλα αυτά δεν τα προλαβαίνω.
0: Δεν θα τον έχει άμα δεν την αλλάξει.
1: Πάντως υποτίθεται ότι γι' αυτό φτιάχτηκε, για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Εγώ μέχρι τώρα δεν χρειάστηκε κιόλας. Δεν είχα κάποιες συναλλαγές με το δημόσιο ώστε να, ξέρεις, να χρειαστεί.
0: Κάνει μούτρα του δημοσίου.
1: Όχι, παιδί μου, δεν κάνω καμιά μούτρα.
0: Δεν θέλει πολλά με το δημόσιο.
1: Ναι.
0: Α, τελειώσαν και εκτός σήμερα, ε. Τελειώνουνε. Όχι ότι είχαν μείνει και πολλές, αλλά λέμε τώρα.
1: Λέει ότι δεν πήγαν πολύ καλά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έτσι λένε.
0: Από τις πρώτες δύο εβδομάδες που ξεκίνησαν οι εκτός, γιατί το ξέρω, πήγα στο μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι από διηγήσεις. Το μισό και πλέον μαγαζί ήταν νέα κολεξιόν, ας πούμε.
1: Αυτό το είδα κι εγώ.
0: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό.
1: Κάθε χρόνο γίνεται, ναι. Είναι το.
0: Τέλος πάντων, υπάρχουν.
1: Πεπατημένοι.
0: Πρέπει να βρουν έναν άλλο τρόπο. Πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα, τέλος πάντων. Γιατί έχουν μπει στη ζωή μας οι ηλεκτρονικές αγορές. Υπάρχουν προσφορές πάρα πολλές σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Οπότε.
1: Και όχι μόνο. Και σε φυσικά καταστήματα. Εγώ δηλαδή.

0: Περνάω από ένα κατάστημα, ας πούμε, συμπτωματικά, κάθε μέρα από το αυτό. Εδώ και ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, έχει μπαζάρ. Εδώ και ένα εφτάμηνο τώρα, έτσι, δηλαδή, χαμηλές τιμές, δίνει τα όσα κομμάτια έχει, τα δίνει. Ναι. Δεν ξέρω αν θα κλείσει, δεν θα κλείσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει, αλλά επί ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, έχει εκπτώσεις, επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που και οι ίδιοι οι έμποροι λένε ότι, ρε παιδιά, είναι too much, είναι, παρά είναι. Πρέπει να γίνονται με άλλον τρόπο.
1: Πρέπει να αλλάξει
0: θυμάστε,
1: όλο το...
0: Θυμάστε που λέγαμε και έχουμε βγάλει και εκπροσώπους από τον εμπορικό
1: Βέβαια.
0: Κόσμο που μας έλεγαν, ρε παιδί μου, στην Αμερική, ας πούμε, ή σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης, πηγαίνεις κάπου, παίρνεις 90% έκπτωση, ας πούμε, σε ένα προϊόν, δεν είναι σε όλα, αλλά είναι μια φορά το χρόνο οι εκπτώσεις, για παράδειγμα. Και τότε γίνεται προσκύνημα. Οκ, να το καταλάβω. Γιατί ξεστοκάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν εδώ. Έχει γίνει περίπου εθιμικό δίκαιο, ας πούμε, κάθε τόσο κάνουμε και μια προσφορές,
1: κάνει...
0: κάνουμε μια εκπτώση.
1: Εδώ έχουμε κάνει
0: μια...
1: την Black Friday 15 μέρες.
0: Α, μπράβο, γεια σου. Και είναι και αυτό που λέει η Κατερίνα με το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου εγώ δέχομαι από συγκεκριμένα καταστήματα ή αλυσίδες, σε πάση περιπτώσει, κάθε τόσο για τα μέλη προσφορά 20%.
1: Σε
0: για τα
1: μέλη
0: 30%.
1: Α.
0: Όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Δεν με ενοχλεί καθόλου, δεν έχω κανένα θέμα.
1: Να τα πάρω.
0: Απλά έχει χαθεί η έννοια των εκπτώσεων. Αυτό λέω.
1: Έχει αλλάξει όλο το σύστημα. Έχει αλλάξει και πρέπει να εξυγχρονιστεί γενικότερα.
0: Πρώτη
1: και...
0: φορά συμφωνούμε και μου τα λες. Όχι, δεν είναι πρώτη φορά που συμφωνούμε.
1: Όχι, Διονύση, όνομα του Θεού και της Παναγίας. Λοιπόν.
0: Η Μελιά Μετσόβου χθες είχε το πιο δροσερό μέρος στην Ελλάδα. Όχι σήμερα. Τώρα. 12,1 έχει. Μας λέει ο Γιώργος.
1: Ωραία.
0: Σύμφωνα με το Εθνικό Στεροσκοπείο Εθνών.
1: Ωραία.
0: Είναι η Μιλιά Μετσόβου 12,1, το Περτούλι Τρικάλων 12,5, η Βλάστη Κοζάνης 12,6, το Καρπενήσι Βουτύρο 13,2, η Βοβούσα Ιωαννίνων 13,3, το Νεοχώρι Χαλκιδικής 13,6, το Μαυρολιθάρι Φωκίδας 13,6 επίσης και 13,8 το Σέλι. Αυτές είναι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ.
1: Ναι.
0: Το αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πιο αναλυτικά αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Ότι πέφτουν δηλαδή υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα, είναι, σου προκαλεί δέος γενικότερα, δηλαδή όσα διαβάζουμε και μαθαίνουμε για αυτό το σύστημα.
0: Σου προκαλεί δέος.
1: Δεν σου προκαλεί.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι και στο Διονυσόπουλο.
0: Πάμε να μας το πει ο Διονυσόπουλος, το έχει μελετήσει και ξέρει. Δηλαδή, καταλαβαίνει και περισσότερα. Δηλαδή, λες εσύ τώρα θα έχει τον Μπαράκ MX. Τι είναι τον Μπαράκ MX.
1: Έλα, εντάξει τώρα, Μπαράκ MX.
0: Έλα, θα μάθουμε όλοι. Θα παίζουμε τώρα. Έχουμε Spider, Μπαράκ MX και David Sling. Την τανάλια του Δαβίδ.
1: Δεν μιλάς ωραία. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Σφενδόνη του Δαβίδ.
0: Σφενδόνη είναι αυτό.
1: Κάτι σφενδόνη.
2: Λοιπόν, είναι της ουσίας, μιλάμε για ιδανικά οπτικά συστήματα. Αυτό είναι ο σπυροπυρήνας που σιδερώνει τόλο, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Οι σχετικές υπογραφές ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, βεβαίως, και των δύο σημαντικότερων αμυντικών βιομηχανιών του Ισραήλ, είναι οι βιομηχανίες που έθεσαν τα θεμέλια για την υλοποίηση αυτού του σιδερένιου τόλου, θα υπογραφούν σήμερα. Είναι οι εταιρείες Ραφαέλ και Ισραήλ Aerospace Industry, έτσι για την ιστορία. Αφορούν την προμήθεια δύο πυροβαρακιών αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικού David Slick. 10 πυροβαραχιών του συστήματος Spider, μεσαίο βεληνικός, και 6 εκ των ξεφτών επίσης, Barak MX με τους αντίστοιχους πυράβλους. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω τρεις συμβάσεις υπάρχει και μια τέταρτη, μια ακόμη, που αφορά την αγορά ραντάρ, που θα συμπληρώσουν, θα λέγαμε, τα συγκεκριμένα συστήματα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, παίρνοντας αυτά, τα προηγούμενα που είχαμε έρχονται και πατσάρουν επάνω ή αχρηστεύονται? Ξέρω εγώ, τα Patriot που είχαμε, τα Hawk που έχουμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο παλιό έχουμε, αχρηστεύονται? Όχι.
2: Ναι, θα παροπληθούν. Καταρχάς να πούμε ότι τα συγκεκριμένα συστήματα θα εγκαταστήσουν τα S300 της κατασκευής, πήραμε να σημειώσουμε.
0: Δεν λειτουργήσαν ποτέ.
2: Έχουν ζητήματα υποστήριξης και διαθεσιμότητας, είναι και παροχημένο το σύστημα. Είναι τα ρωσικά συστήματα OSA και TORMI-1, τα οποία και αυτά αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα υποστήριξης και θεωρούνται και παροχημένα επίσης, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία. Το γαλλικό κατασκευή σύστημα Κροτάλ είναι ένα κινητό αεροπορικό σύστημα μικρού βεληνικού. Βρίσκεται στην υπηρεσία των όπλων δυνάμεων εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.
0: Και πάλι.
2: Υπάρχει το αμερικανικής κατασκευής σύστημα HAWK, γνωστό, παλιό, από το 1965. Νομίζω ήταν τα πρώτα που παρέλαβε ο ελληνικός στρατός. Πάντως το συγκεκριμένο σύστημα, να σημειώσω ότι μπορεί να παραμείνει, υπάρχουν σκέψεις να παραμείνει εφόσον εξυγχρονιστεί, καθώς θεωρείται ως ιδιαίτερα αξιόπιστο παρά την παλαιότητα που έχει. Και επίσης υπάρχουν και οι πύραυλοι Patriot. Είναι οι μόνοι που θα μείνουν επί της ουσίας στο βασικό κορμό της.
0: Αυτοί μπορούν να συνδυαστούν, γιατί οι Patriot έχουν και στο Ισραήλ, ξέρουν δηλαδή και έχουν την τεχνογνωσία της σύνδεσης αυτών των συστημάτων, έτσι δεν είναι?
2: Όλα θα συνδυαστούν. Γι' αυτό και λέγεται χαρακτηριστικά, λέμε μεν για σιδερένιο θόλο. Επί της ουσίας όμως, όπως βλέπετε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και γενικότερα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, κάνουν λόγο για σπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι μόνο η αντιβαλιστική άμυνα, η αεροπορική, η αντιδρόουν, ξέρω εγώ, και ούτω καθεξής. Είναι και η διασύνδεση όλων αυτών των συστημάτων. Είναι συστήματα ραντάρ, είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι διάφορα άλλα υποσυστήματα, να το πω έτσι, ένα δικτυοκεντρικό σύστημα εράμινας, έτσι το χαρακτηρίζουν.
0: Να σου πω, διάβαζα σε κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει από αυτούς που έλεγες πριν και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και από το Υπουργείο Άμυνας, ότι θα είμαστε οχυρωμένοι, λέει, μέχρι και για διαστημικό πόλεμο.
2: Έτσι είναι. Ετοιμάζονται οι προμήθειες, ήδη έχουν γίνει κάποιες από αυτές για την αγορά μικροδορυφόρων. Θα τεθούν γύρω από τη γη, να το πω έτσι. Δορυφόροι επικοινωνίας, δορυφόροι παρατήρησης, θα χρησιμοποιούν και στρατιωτικούς σκοπούς. Μικροδορυφόροι είναι ένα ολόκληρο σύστημα, όπως είπαμε, που συνθέτει την ασπίδα του Αχιλλέα. Και όταν εννοούμε σύστημα, να αναφέρω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν τα αεροσκάφη, υπάρχουν τα πλοία. Το αεροσκάφος μπορεί να μεταδίδει πληροφορίες σε όλο το οικοσύστημα των ενόπλων δυνάμεων. Το πλοίο αντίστοιχα μπορεί να βλέπει και να μοιράζεται δεδομένα. Το επίγειο σύστημα θα έχει πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες που θα έρχονται από πολλές πηγές, ακόμα και από το κράνος του στρατιώτη. Θα έχει κάμερα που του μαχητεί, όπως λέμε.
0: Και αυτό θα είναι συνδεδεμένο με το θόλο?
2: Όλα θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ
0: τους.
2: Δηλαδή, ο πιλότος θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει αυτό το οποίο βλέπει ο στρατιώτης, έτσι, για να το θέσω σε μια βάση για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Ακόμα και από τα drones. Ακόμα και τα drones θα μπορούν να μεταφέρουν εικόνα στο θάλαμο επιχειρήσεων, στα αεροσκάφη που επιχειρούν, στα πλοία, οπουδήποτε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα τώρα. Επειδή είπες για τα drones και επειδή τα drones συχνά πυκνά, σχεδόν καθημερινά έχουμε και νέες παραβιάσεις και παραβάσεις από τα drones τουρκικά. Και επειδή έχουμε διαβάσει όλο το τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα, ότι ρίχνουν οι Ρώσοι ένα drone ή οι Ιρανοί και οι άλλοι εκτοξεύουν Patriot, το οποίο το drone μπορεί να κάνει 10.000 και το Patriot κάνει, ξέρω εγώ, 1.000.000. Που λέω λόγος, δεν ξέρω τα νούμερα, τα λέω σχηματικά. Θα έχουμε τώρα, θα είμαστε αναγκασμένοι να ρίχνουμε τέτοιους πυράβλους πανάκριβους, ας πούμε, για να αναχαιτήσουμε, ή θα έχουμε και άλλα συστήματα στο ενδιάμεσο?
2: Ότι και οι άλλοι ρίχνουν. Γιατί ήδη αναπτύσσονται συστήματα αντιδρόν.
0: Αυτό θα κάνει η Ουκρανία κυρίως, ναι.
2: Όσο προχωράει μία τεχνολογία, τόσο προχωράει και η άλλη. Όσο δηλαδή προχωράει η τεχνολογία των drones, άλλο τόσο προχωράει και η τεχνολογία των αντι-drones. Αυτά πάνε μαζί συνήθως.
0: Σωστό είναι.
2: Ενδεικτικά, να σημειώσουμε, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, είναι το σύστημα Κένταυρος. Το σύστημα Κένταυρος είναι ένα σύστημα αντι-drones. Από εκεί και πέρα και στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα θα αναπτυχθούν και άλλα συστήματα.
0: Να σε ρωτήσω, κάτι τώρα. Είμαι απορίες. Ναι. Γιατί λέει, ας πούμε, για το Κένταυρο, για το δικό μας σύστημα. Έτσι. Ναι. Δική μας πατέντα, ενδιαφέρονται και άλλοι να το αγοράσουν. Π.χ. η Βουλγαρία. Έχουμε αυτό.
2: Υπάρχουν συνέργειες να.
0: Ωραία. Επειδή έρχεται. Αφού έχουμε αυτό, τότε γιατί ανεβαίνουν και απογειώνονται F-16, ας πούμε, για να αναγνωρίσουν και να αναχαιτήσουν τα ντρόουν στα τουρκικά και δεν το κάνουμε με τον Κένταυρο? Γιατί ο Κένταυρος θα τα ρίξει, θα μου πεις.
2: Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Κάθε άλλο το drones να πούμε και άλλο το μη επανδρομένο αεροσκάφος, να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο.
0: Ναι.
2: Όταν μιλάμε για drones, μιλάμε για μικρά drones που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν, ξέρω, κάποια κοινά.
0: Το λεγόμενο, ναι.
2: Ναι, θέλει άλλα.
1: Γιατί εγώ όλα αυτά τα λέω drones. Δεν είναι όλα.
0: Θέλει άλλα κόλπα, ναι.
2: Οι περισσότεροι τα λένε όλα drones. Υπάρχουν αυτά τα συστήματα, πολλές φορές δεν τα χρησιμοποιούμε ή καταλαβαίνει και ο αντίπαλος ότι ξέρει τους κωδικές τους. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση στο κομμάτι αυτό. Επίσης, όπως ξέρετε, δεν σηκώνουμε συνέχεια μαχητικά για να ανακηπήσουμε μη επανδρομένα αεροσκάφη.

0: παραδείγματος χάρη, εμείς που παίρνουμε κάθε μέρα τον αριθμό των παραβιάσεων, παίρνουμε τις παραβιάσεις, αλλά πολλές φορές δεν γίνεται αναχέτηση. Συνήθως δεν γίνεται αναχέτηση. Μόνο όταν υπάρχει κάποιο σημαντικό, να το πω έτσι, πρόβλημα, όπως ήταν το προχθεσινό που πήγε το τουρκικό μη επανδρομένο.
1: Στην Αλεξανδρούπολη,
0: ναι. Αλεξανδρούπολη, ναι, τέλεια. Ναι. Πήγε να φωτογραφίσει, προφανώς για να φωτογραφίσει ή να ιγνηλατήσει περιοχές όπου υπάρχουν μια ευαισθησία. Ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στην Θάσο, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που σηκώνονται, αλλά συνήθως δεν. Εξάλλου πολλά από αυτά, γιατί λέμε και εμείς για κατασκοπευτικά, και έτσι είναι, έχουν καταγραφεί και έχουν καταγραφεί και σε νατοϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.
1: Αλήθεια.
0: Οπότε αναγκαστικά σε κάποια πράγματα η μία χώρα ενημερώνει την άλλη. Ή τουλάχιστον έχει εικόνα για τις καταστάσεις η μία χώρα της άλλης, σε κάποιες βασικές καταστάσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Πότε θα το έχουμε, γιατί σήμερα θα πέσουν υπογραφές, από την υπογραφή μέχρι να τα δούμε εγκαταστημένα και εν λειτουργία.
0: Θετικά επίπονη για τις δύο πλευρές, και για την Ελλάδα, για την ΓΔΑΕ, όπως λέμε, για τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, και από την άλλη πλευρά την ΣΥΜΠΑΤ, η Διεύθυνση Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, όπως αναφέρεται η ΣΥΜΠΑΤ. Εδώ και ένα χρόνο σχεδόν είχε ξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση.

0: είναι 3,6 εκατομμύρια δολάρια, νομίζω ότι είναι 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Αν... δισεκατομμύρια και λέω εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω, αν ξέρουν οι συνάδελφοι, δεν ξέρω. Πάντως το επίσημο είναι 3,1 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, είναι άλλο το ευρώ, άλλη η ισοτιμία του δολαρίου. Δολαρίου από δολάρια.
1: Δεν τα πετελίνε, όπως είπαμε.
0: Ναι, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τριαντάφυλλο που μας λέει: καλημέρα, είμαι 66. Δεν θυμάμαι να ήταν ποτέ ευχαριστημένοι έμποροι. Η κλάψα είναι η πάγια
2: τακτική.
0: Ποτέ
2: δεν ήταν. Ποτέ. Ακόμα και τα τότε που ζούσαμε.
0: Ναι. Ο Δε Θάνος λέει: αφού δεν τίθεται θέμα ανθρώπινων ζωών στα μη επανδρομένα, γιατί δεν καταρρύπτονται, ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Θα είχαμε εμπλοκή.
2: Είναι κατάρρυψη.
0: Η κατάρρυψη
2: πάλι,
0: σημαίνει
2: είναι
0: εμπλοκή. Αν θέλετε εμπλοκή, ναι. Δεκτό. Αλλά ναι. Ναι. Καταλαβαίνετε. Είναι, ναι. Είναι κλιμάκωση.
2: Ναι,
0: αυτό
2: βέβαια.
0: Να το πούμε. Είναι κλιμάκωση.
2: Είναι επιθετική ενέργεια. Πώς το λένε.
0: Αμυντική ή αμυντική ενέργεια. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αλλά είναι ούτως ή άλλως στοιχείο κλιμάκωση.
2: Ναι, ναι. Double phone.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ από σήμερα μείωση τιμών από 5-7% σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Αναμένονται ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σήμερα οι υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία ως αντίπεινα για τα πλήγματα στο Λαράκ. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Είμαστε, ναι, τέταρτο και τελευταίο. Έρθει ο
2: 105,8. Θα μιλάει ένα πάνω στον άλλον.
1: Ναι, έρθει ο 105,8. Εμείς να πει τα καλά σου, παιδάκι μου.
2: Καλημέρα στο φίλο μας. Το φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία που τ' άρεσαν πολύ οι Dire Straits. Του φτιάξαμε τη μέρα.
1: Οι Doobie Brothers αρέσουνε.
2: 22 βαθμούς, κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα που είναι στα Βαλσαμάτα. Με 19 βαθμούς, παρακαλώ, αρχίζει και ομορφαίνει η θερμοκρασία εκεί στα Βαλσαμάτα. Ο κύριος Παύλος μας λέει καλημέρα. Ήρθαμε στα ίσια μας σήμερα με την επανεκκίνηση της ολιγόλεπτης πλην εξόχως ενδιαφέρουσας ραδιοφωνικής φήνας για τα του Βρετανικού θρόνου. Μέχρι και ο κύριος Χατζημιχάλης ενέδωσε και ασχολήθηκε με τη Μακαρίτσα την πριγκίπισσα. Πρέπει να καθιερωθεί επισήμως πεντάλεπτο του θρόνου για να μην καταλαμβανόμεθα εξαπίνεις, λέει ο κύριος Παύλος μας.
1: Κύριε Παύλο, την αγάπη μας. Έχω στενοχωρηθεί πολύ με τον Κωνσταντέλια. Νομίζω πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτός ο υπερταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Το γλωσσοφάγαν το παλικάρι, παιδί μου. Ναι. Το ματιάξανε. Έπαθε ρήξη χιαστού, που σημαίνει ότι. Στον τεμπούτο, έτσι, με την Dortmund.
2: Στο δεύτερο αγώνα.
1: Ναι. Και θα μείνει για αρκετό καιρό. Μπορεί να χάσει και όλη τη σεζόν, λέγεται.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Η ρήξη χιαστού είναι πολύ σοβαρό
2: πράγμα. Μπορεί στην Dortmund να έχουν πιο.
1: Διονύση,
2: να έχουν άλλα κόλπα.
1: Στην Dortmund. Η ρήξη χιαστού είναι σοβαρό τραυματισμό.
2: Ναι, εγώ το ξέρω, αλλά μπορεί να έχουν και άλλα κόλπα εκεί πέρα.
1: Μπορεί
2: να
1: γίνουν
2: ρεαλιστικό.
1: Τέλος πάντων, περαστικά στο παλικάράκι.
2: Περαστικά δεν το συζητάμε καθόλου.
1: Του στείλανε και οι πρώην συμπαίκτες του από το Μπάουκ. Γιατί τον αγαπάνε πάρα πολύ, γενικότερα, ναι, και στη, ναι, Θεσσαλονίκη.
2: Κύριε Γιώργο, καλημέρα. Δεν έχουμε δει αυτή την εκπομπή που λέτε, δεν ξέρουμε, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Επειδή ο κύριος Θανάσης μας ρωτάει, επανέρχεται, θα ήταν αμυντική και νόμιμη μία, πώς το λένε, κατάρριψη drone, ναι, ή UAV, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Θάνο, εγώ δεν λέω ότι δεν θα ήταν αμυντική ή δεν θα ήταν νόμιμη. Άλλο λέω. Έχετε δει, για παράδειγμα, που μπαίνουν ρωσικά drone στη Μολδαβία, στη Ρουμανία, από εδώ, από εκεί, Φιλανδία κλπ. Τα καταρρύπτουν, δεν τα καταρρύπτουν. Ακολουθούν την ίδια τακτική που ακολουθούμε κι εμείς. Δηλαδή, σηκώνονται αεροπλάνα, Gripen, Eurofighter και τρέχα γύρευε, για να κάνουν αναγνώριση και αναχέτηση. Μέχρι εκεί δεν καταρρύπτουν γενικώς, γιατί θα θεωρηθεί κλιμάκωση και η κάθε.
1: Παρά μόνο αν απειλήσει να πέσει το ντρόουν ή να χτυπήσει, ναι, κάποια εγκατάσταση.
2: Και ο καθένας το σκέφτεται διπλά και τριπλά. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διαδικασίες για αυτές τις. Για αυτού του είδους, εν πάση περιπτώσει, τις απειλές εντός ή εκτός εισαγωγικών.
1: Λοιπόν, από σήμερα, λοιπόν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, τίθεται σε ισχύ αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών πάνω από 1.660 κωδικοί καταναλωτικών αγαθών από κρέας, γάλα, βρεφικές τροφές, ζυμαρικά, σχολικά, γιατί αρχίζει και η σχολική χρονιά βεβαίως, στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στις αλυσίδες του λιανεμπορίου, με μειωμένες τιμές όλα αυτά. Οι μειώσεις θα φτάσουν και το 30% και συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα, για το οποίο έχουν γίνει πάρα πολλές διαβουλεύσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, πάνω από 90 βιομηχανίες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και εμείς τώρα θα μιλήσουμε για έναν κλάδο, αλλά από αυτόν τον κλάδο
1: πολύ
2: μπορούμε να κάνουμε συμπεράσματα,
1: βέβαια,
2: και για τον υπόλοιπο. Έναν κλάδο που είναι στην καθημερινότητά μας. Μιλάμε για τα γαλακτοκομικά. Μιλάμε τώρα για τεράστια γκάμα και προϊόντων κτλ. Που είναι στην καθημερινή μας διατροφή. Ή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είναι.
1: Ναι.
2: Και εκεί θα έχουμε μειώσει. Πάμε στον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή σας ημέρα, κύριε Χατζημιχάλη, κύριε Σερέτη και στους ακροατές.
2: Τι γίνεται, λοιπόν, πόσο θα μειωθούν και ποια προϊόντα θα μειωθούν από σήμερα, και θα είναι και επώνυμα ή θα είναι μόνο ιδιωτική ετικέτα που λέγαμε?
3: Τα περισσότερα προϊόντα, καταρχήν, που θα μειωθούν είναι επώνυμα και μάλιστα μεγάλης ευρείας κατανάλωσης. Αυτό που πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι η κατηγορία γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, αυτή η κατηγορία και μόνον είναι νούμερο ένα στη μείωση, δηλαδή είναι το 17% των συνολικών κωδικών που θα μειωθούν.
1: Α, είναι μεγάλο ποσοστό, ναι.
3: Είναι το μεγαλύτερο από όλα τα είδη των προϊόντων. Είτε τροφίμων είτε μη τροφίμων. Είναι το σημαντικότερο. Άρα, δηλαδή, είναι αρκετός ο αριθμός των κωδικών που θα μειωθούν. Και η μείωση είναι περίπου, είναι διαφορετική, βέβαια. Ξεκινάει από 5 φτάνει μέχρι και 30, είναι γύρω στο 7% περίπου.
2: Το μέσο σταθμικό είναι 7, μέσο, αλλά ναι, ποια προϊόντα, ας πούμε, θα δούμε μείωση 30% για παράδειγμα?
3: υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι επώνυμα προϊόντα, μεγάλα προϊόντα, τα τυριά κυρίως. Υπάρχουν, υπάρχουν και στα γάλατα μπορεί να υπάρξει. Βέβαια στα γάλατα έχουμε αυτή την εποχή υψηλή τιμή στην πρώτη ύλη, μπορώ να σας πω, και είναι δύσκολο να δούμε πολλά προϊόντα εκεί. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει την τρίτη μεγαλύτερη τιμή πρώτης ύλης στην Ευρώπη. Βέβαια οι δύο πρώτες χώρες είναι πάντοτε μεγάλες, είναι η Μάλτα και η Κύπρος, οι οποίοι λόγω της θέσης τους και του ότι είναι νησιά δεν έχουν πολύ μεγάλο κόστος να έχουν πρώτες ύλες, δηλαδή σε τροφές. Η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό κόστος.
2: Έρχεστε έτσι σε ένα ερώτημα που ήθελα να σας θέσω, κύριε Αποστολόπουλε. Βλέπουμε ότι σε 1.660 προϊόντα το 17% των οποίων είναι στην κατηγορία τη δική σας, υπάγεται στην κατηγορία τη δική σας, γαλακτοκομικά, γάλα, γιαούρτια, αυγά κλπ. Ότι έχουμε μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά 7%. Από 5 έως 30 μας λέτε μεσοσταθμικά 7%. Ωραία. Ο περισσότερος κόσμος σκέφτεται το εξής. Αφού δεν έχει μειωθεί το κόστος παραγωγής, αφού δεν έχει μειωθεί το κόστος μεταφορών, όπως ακούμε και παρακολουθούμε όλοι, πετρέλαια, ιστορίες κτλ. Κτλ. Αφού δεν έχει μειωθεί λοιπόν το κόστος, πώς καταφέρνετε και κάνετε μείωση? Μήπως μέχρι τώρα είχατε υπερκέρδη, ή μήπως ρίχνοντας τις τιμές σε κάποια εκ των προϊόντων, από κάποια άλλα βγάζετε υπερκέρδη? Είναι ένα ερώτημα που φαντάζομαι έχει πολλοί κόσμος.
3: Ναι, είναι εύλογο το ερώτημα του. Καταρχήν πρέπει να πει κανείς ότι είναι μια περίοδος η οποία, αν δεν έγινε, γινόταν τίποτε, θα υπήρχαν προσφορές. Πάντοτε υπάρχουν προσφορές στα προϊόντα αυτά. Και οι προσφορές πάντοτε γίνονται σε συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ άλλα δεν ακολουθούν. Είναι μια πρακτική τακτική η οποία είναι μέσα στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού.
2: Προώθησης προϊόντων δηλαδή.
3: Ακριβώς, ναι. Και με αυτή την έννοια, αυτή τη στιγμή η προώθηση προϊόντων επικεντρώνεται σε αυτή την συστημική, θα έλεγε κανείς, μείωση.
2: Άρα είναι ένας τρόπος να εισχωρήσετε ακόμα περισσότερο στην αγορά, ας το πούμε. Αυτός είναι ο στόχος.
3: Να διατηρήσει κανείς τους πελάτες, τη θέση του στην αγορά, να διατηρήσει κανείς τους καταναλωτές στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων. Και να παραμείνει η αγορά υγιής.
2: Και γιατί δεν το κάνετε και νωρίτερα και το κάνετε? Θέλω να πω, με ποια αφορμή ξεκινάει τώρα, ναι.
3: Δεν σημαίνει ότι και νωρίτερα δεν υπήρχαν προϊόντα τα οποία ήταν προστά στους καταναλωτές. Μπορώ να σας πω, μπορεί να ήταν και καλύτερα νωρίτερα, με την έννοια ότι αν ένας καταναλωτής πραγματικά έχει μεγάλο πρόβλημα στην αγορά προϊόντων, πηγαίνει και αγοράζει τα προϊόντα προσφορών. Τα προϊόντα προσφορών έχουν ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, τα οποία ουσιαστικά του δίνει τη δυνατότητα να αγοράσει την καθημερινή του διατροφή με μικρότερο κόστος.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό σας λέω πάντοτε ότι ο καλύτερος τρόπος μείωσης των τιμών είναι ο υγιής ανταγωνισμός. Δεν είναι οι παροδικές συμφωνίες οι οποίες είναι εθελοντικές. Ο υγιής ανταγωνισμός φέρνει τις τιμές στις χαμηλότερες δυνατές, στα χαμηλότερα δυνατά ρήτρα.
2: Αυτό όταν υπάρχει και λειτουργεί ο ανταγωνισμός, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά και η κατηγορία ότι η αγορά λειτουργεί μέσω καρτέλ, τα οποία έχουν συγκεκριμένες, πώς το λένε,
1: πρακτικές,
2: ναι, για να διατηρούν τις τιμές ψηλά κτλ.
1: Και υπάρχουν και διαβαθμίσεις.
2: Γιατί έχουν μονοπωλιακό καθεστώς, ας το πούμε.
1: Υπάρχουν οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, υπάρχουν οι
2: εναρμονισμένες πρακτικές. Αυτή τη λέξη ψάχνα.
1: Που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές οι εναρμονισμένες πρακτικές, και υπάρχουν και οι μικρές που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν.
3: Καταρχήν, το καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες, και ελληνικές και ξένες βιομηχανίες, οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Πολλές και μεγάλες. Που σημαίνει δεν υπάρχει ένα μονοπόλιο το οποίο μπορεί να κάνει αυτό που λέτε. Α, την επόμενη μέρα θα ανταγωνιστεί. Είναι δεδομένο αυτό. Όσον αφορά τους μικρούς, οι μικροί πολλές φορές δραστηριοποιούνται σε τοπικές αγορές, τις οποίες οι μεγάλες εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα και τα logistics για να μπορούν ή την επιθυμία να κάνουν τόσο μικρό τζίρο σε τόσο μακρινή απόσταση με τόσο υψηλότερο κόστος διανομής. Οπότε υπάρχει και εκεί ένα περιθώριο άνθησης των τοπικών βιομηχανιών. Έτσι λοιπόν διατηρείται αυτός ο ανταγωνισμός, με αυτή την έννοια.
1: Μάλιστα. Τώρα, με το κόστος των μεταφορών αυξάνεται καθημερινά. Γιατί δεν αλλάζει κάτι.
3: Δυστυχώς,
1: αυτό δεν θα εκμηδενήσει, ας πούμε, τις όποιες μειώσεις μπορεί να...
2: Να το θέσουμε λίγο διαφορετικά. Αυτή η συμφωνία κυρίων, ας πούμε, που έχει ονομαστεί, κρατάει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή, ξέρω εγώ, όλος ο Σεπτέμβριος ή ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος θα κρατήσουμε τις τιμές εκεί, ασχέτως τι θα γίνει στα μεταφορικά, για παράδειγμα.
3: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει. Αν μεταφορικά τα διπλασιαστούν, δεν μπορεί κανείς να πουλάει σε αυτή τη τιμή. Το θέμα είναι ότι η πολιτεία προσπάθησε τώρα με την κάλυψη της αύξησης της τιμής του κόστους της ενέργειας να δώσει κάποια δυνατότητα συγκράτησης, αλλά στους δύο μήνες θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τέτοιες αυξήσεις που να στατώσουν αυτή τη συμφωνία.
2: Μάλιστα. Να δούμε. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναλέμε, κύριε Αποστολόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να
2: είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Αποστολόπουλος, πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Έχει σημασία ότι ο κλάδος αυτός παίζει, έτσι, έχει βαρύνουσα σημασία σε αυτό την μείωση των τιμών που λέμε τώρα. Το 17% από τους 1.660 κωδικούς είναι σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή γάλα, γιαούρτια, τυριά,
1: γάλα,
2: γιαούρτια, τυριά και αυγά. Έβαλε και τα αυγά στη μέση. Με ενδιαφέρει προσωπικά.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Ο κύριος Νίκος λέει: καλημέρα, δηλαδή υπήρχε και υπάρχει εσχροκέρδια με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Αυτό κατάλαβα από την κουβέντα. Χρειάζονται δραστικά μέτρα κατά τις εσχροκέρδες και τον καρτέλ, λέει ο κύριος Νίκος. Αυτή είναι η άποψή του. Η κυρία Σοφία συνδέει το ότι έπαθε ο Κωνσταντέλιας με το ότι αναφέρθηκε σε αυτόν ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί να πω, δεν το περίμενα.
2: Ο Πρωθυπουργός απαντούσε στους αυτούς που του ζητούσαν φέρει τον Κωνσταντέλια πίσω, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά okay, είναι άλλο θέμα.
1: Αστικός μύθος.
2: Καλημέρα και στον Αντώνη από του Παπάγου, όπως συνηθίζει άλλες φορές να υπογράφει, όχι σήμερα, που λέει μας δουλεύετε. Μας δουλεύει ο κύριος, ο συνομιλητής μας ο προηγούμενος. Okay. Λοιπόν, αυτά και για το θέμα των τιμών και θα δούμε τι θα γίνει. Κρατάμε ότι οι τιμές θα πέσουν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, σε κάποια προϊόντα εξειδικευμένα ίσως 30%. Ο μέσος όρος δεν είναι 30%, είναι γύρω στο 7% μεσοσταθμικά. Αυτό που έχει επίσης σημασία είναι ότι δεν ξέρουμε για πόσο ακριβώς θα κρατήσει αυτή η ιστορία, γιατί εξαρτάται και από το κόστος παραγωγής. Μου έκανε εντύπωση ότι έχουμε το τρίτο πιο ακριβή πρώτη ύλη στην Ευρώπη, μετά τη Μάλτα και την Κύπρο, όσον αφορά αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ήξερα.
1: Για τις ζωοτροφές εννοεί.
2: Ναι, το ξέρω. Ναι.
1: Οι ζωοτροφές έχουν εκτοξευθεί λόγω και της κατάστασης αυτής και που επικρατεί με τους πολέμους και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Αλήθεια.
1: Γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχουμε αυτόν τον τύπο. Γιατί κάθομαι και βλέπω αυτό το AI που βομβαρδίζει το Χάργ και λέω. Το νησί αυτό που είναι με όλες οι εγκαταστάσεις, έτσι, του Ιράν.
2: Όπου δεν βομβάρδισε αυτό,
1: δεν το λέω. Όχι, λέω.
2: Ναι.
1: Έχει
2: ναι.
1: κάνει AI
2: ναι.
1: και το βομβαρδίζει. Γιατί μόνο σε AI το βομβαρδίζει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο τόσους μήνες τώρα, ο οποίος δεν έχει οδηγήσει πουθενά παρά μόνο στο να γίνει πιο δύσκολη η ζωή των πολιτών αυτού του πλανήτη.
2: Και,
1: αυτό έχει κάνει.
2: Και αν αδιαφορεί για τους πολίτες του υπόλοιπου πλανήτη, Κασιλάρα του.
1: Και στο δικό του.
2: Έχει γίνει και στο δική του χώρα, δηλαδή.
1: Μιλούσα με τη φίλη μου την Αλεξάνδρα που γιόρταζε χθες και για τη γιορτή
2: χρόνια
1: της
2: πολλά,
1: και χρόνια
2: να
1: της πολλά
2: ναι.
1: που ζει στη Νέα Υόρκη.
2: Ναι.
1: Και μου λέει: είναι αφόρητη πια η κατάσταση.
2: Mm.
1: Είναι, μου λέει, δεν ξέρουμε κατά πού να κινήσουμε από την ακρίβεια.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή δεν είναι. Μου λέει: φεύγουν άνθρωποι, μετακομίζουν σε άλλες πολιτείες.
2: Ναι.
1: Που ζούσαν χρόνια στη Νέα Υόρκη, έτσι, που όλη τους τη ζωή. Γιατί βρίσκουν, υποτίθεται, λίγο πιο φτηνό το νίκη, λίγο πιο.
2: Μήπως φεύγουν γιατί είναι Μπρούκλινες και δεν θέλουν να τους φορολογήσει ο Μαντάνι.
1: Όχι, καλέ, άνθρωποι μέσα σε τάξη.
2: Δεν ξέρω. Ρωτάω.
1: Όχι, παιδί.
2: Κάνω ερωτήσεις.
1: Όχι, όχι. Ποιο να τους φορολογήσει,
2: ο Μαντάνι.
1: Καλά, εντάξει. Πολύ καλό το αστείο σου.
2: Γιατί.
1: Ναι, σιγά. Θα διάσει τέλος πάντων η Νέα Υόρκη. και θα μείνει μόνο στο Μοντάν.
2: Θα αδειάσει η Νέα Υόρκη, θα πέσουν οι τιμές. Τεφαρίκι να πάμε να αγοράσουμε.
1: Να πάμε ψωνίσω.
2: Ναι, ρε, να πάμε ψωνίσω.
1: Να πάμε να πάρουμε κανένα κίνητο.
2: Να πάμε τα Χριστούγεννα.
1: Τον πύργο
2: και θα
1: του
2: μείνουμε
1: Τραμπ.
2: Στο Waldorf Astoria και θα έχουν πέσει τιμές και θα έχουν φύγει όλοι.
1: Διονύση! Διονύση! Πόσες μέρες θα μείνουμε,
2: 10.
1: 10?
2: Είναι 2 είναι το ταξίδι.
1: 10 είναι λίγες.
2: Πόσες
1: θέλει. Θέλω παραπάνω.
2: Εντάξει.
1: Για να το ευχαριστήσω.
2: Καλά, πάμε στο Λιβάδι πρώτα και μετά.
1: Καλά, ναι, εντάξει, Νέα Υόρκη. Ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, δεν Κατερίνα,
1: με έχει πάει στο Λιβάδι, μου τάζει Νέες Υόρκες.
2: Του αρέσουν και οι Doobie Brothers του Γιώργου.
1: Ωραία, οι Doobie Brothers. Πολύ
2: ναι, αλλά όχι σαν τους Dire Straits. Συμφωνώ μαζί σου, Γιώργο, και παυξάνω.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, οι Doobie Brothers είναι άλλο πράγμα.
2: Ναι.
1: Άλλο πράγμα, άλλο οι Dire Straits, άλλο οι Doobie Brothers. Εντάξει. Αλλά όλα αυτά μας αρέσουν.
2: Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ.
1: Γεια σου, ρε Άλεξ.
2: Guten Morgen Montag.
1: Guten Morgen Montag, Δευτέρα.
2: Δευτέρα,
1: ναι.
2: Φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
2: Η σημερινή μου ευχή είναι να αγαπήσουμε τον τόπο μας, αυτά έστω τα λίγα που έχουμε. Μεγάλη ευχή.
1: Ναι.
2: Μεγάλη ευχή.
1: Περιμένετε τώρα, τώρα είναι αποκαλυπτική στιγμή.
2: Λίγο εθεροβάμω να σε βλέπω, Άλεξ.
1: Εντάξει, ναι. Όχι, μωρέ. Αισιόδοξη είναι. Αισιόδοξη είναι.
2: Αυτό, αυτό λέω, ναι.
1: Και εμείς πάντα
2: ναι.
1: Μισογεμάτο το βλέπουμε.
2: Καλά, εμείς, ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε
2: έτοιμοι. Δεν θέλουμε για κανένα να μας κρατάει στο ίσο μας.
1: Ναι. Ναι. Να δούμε τι γίνεται. Ω, γυρίστε.
2: Πράσινα παντού.
1: Τι πράσινα παντού, ρε, εσύ.
2: Πού έχει κόκκινο.
1: Τώρα.
2: Πού δεν έχει κόκκινο. Στο
1: Κυφισό, Διονυσάκο.
2: Πού.
1: Να το. Να το.
2: Α, δεν μου δείχνει το Κυφισό μέχρι τώρα.
1: Α, ναι, με βιάζεσαι. Λοιπόν, ενώ ήταν καταπράσινο ο χάρτη μέχρι την Παρασκευή, που βλέπει όλο κυτρινίλα και κοκκινίλα. Αρχίζει και κοκκινίζει πολύ έντονα. Θα κοκκινήσει πιο πολύ από την ερχόμενη Δευτέρα που θα έχουν ανοίξει και τα. Όχι, δεν είναι ερχόμενη. Μετά,
2: Παρασκευή ανοίγουν, 11 Σεπτεμβρίου.
1: 11.
2: Παρασκευή
1: έχουμε
2: πέφτει,
1: ακόμα,
2: νομίζω.
1: Έχουμε 10 μέρες.
2: Παρασκευή δεν πέφτει.
1: Ναι.
2: Δεν συζητούσαμε, παιδί μου, ότι
1: ναι,
2: ανοίγουν Παρασκευή και κλείνουν μετά Σαββατοκύριακο και κάτι πάλι είναι αργή.
1: Βέβαια. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει κίνηση στη Θεσσαλονίκη που μα έρχεται. Και το επόμενο θα έχει κίνηση παντού. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να σας πω τι γίνεται τώρα με την κίνηση. Είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα από το ύψος των Γκντέλ στην άνοδο.
2: Έφερε την καταστροφή και τώρα λέει είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
1: Εντάξει, από το πριν είχαν από τίποτα τις προηγούμενες μέρες.
2: Όχι, αλλά με μην
1: είχαν
2: από καταστροφή
1: κάτι.
2: Ρε παιδί μου.
1: Είχα να πω. Είναι κατά κόκκινο κόμβος της μεταμόρφωσης. Είναι κόκκινο.
2: Σιγά τον κόμβο.
1: Σε τι σιγά τον κόμμα.
2: Που λέει ο λόγος.
1: Σωστά, ναι. Σωστά, ποιος περνάει από εκεί. Λοιπόν, στην άνοδο από το ύψος στο Γκντέλ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια έχει ένα προβληματάκι. Η κάθοδος είναι όλη καλή, εκτός από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και την. Μέχρι το Ρέντι, μέχρι το ύψος του Ρέντι. Η παραλιακή είναι καλή, σε κάποια σημεία έχει λίγο κινησούλα, ελάχιστη. Από το ύψος από τον Άλυμο προς Πειραιά και από το Παλαιό Φάλιρο μέχρι τον Άλυμο.
2: Στη Βριούλων τι κάνει.
1: Βριούλων.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Στην Αλυπαίδου.
1: Αλυπαίδου έχει κίνηση.
2: Ωραία.
1: Κόκκινα.
2: Κρίμα.
1: Κόκκινα όλα.
2: Κρίμα.
1: Αλυπαίδου, εντάξει. Λιμάνι είναι.
2: Ναι.
1: Το λιμάνι είναι. Τώρα, στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι σαν να ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για διακοπές. Ναι. Ναι. Η Κατεχάκη έχει κίνηση, βλέπω. Η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδεδο, στο ύψος της ΕΡΤ.
2: Έχει κίνηση. Δεν είναι και το αδιαχώρητο.
1: Το αδιαχώρητο, μα ήταν από τώρα, θα
2: ναι,
1: είχαμε
2: όχι,
1: πρόβλημα.
2: Ναι, όχι, λέω να μην τρομάξουμε τον κόσμο, ρε παιδί μου. Δεν θα το πανικοβάλουμε.
1: Είπα εγώ αδιαχώρητο. Εσύ τα λες τα αδιαχώρητα.
2: Ναι.
1: Είπα εγώ αδιαχώρητο.
2: Τώρα στις 7 και 52 είναι αυτά που λέμε.
1: Ναι.
2: Γιατί μετά μπορεί να αλλάξει.
1: Πάντα αλλάζει κίνηση. Θα δω και τη Θεσσαλονίκη.
2: Να τη δει σήμερα, να τη δει.
1: Βέβαια.
2: Ο κύριος ο Θωμάς μου λέει αυτά για την πτώση της τιμής των ακινήτων στο New York.
1: Ναι.
2: Δεν τα λέμε δημόσια. Τώρα
1: σωστά.
2: Θα πλακώσουν όλοι.
1: Θα πάνε όλοι και θα πάρουν. Ναι. Θα έχουμε πρόβλημα.
2: Καλά, θα πάμε αλλού. Θα το κρατήσουμε μεταξύ μας, Θωμά. Συντονίσου.
1: Ναι. Θεσσαλονίκη έχει κίνηση.
2: Πού?
1: Και τα περιφερειακά.
2: Μα εσύ έλεγες ότι το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχει.
1: Εντάξει, τώρα αρχίζει αυτό.
2: Από τώρα ξεκινάει για την έκθεση.
1: Για την έκθεση, πάμε.
2: Πηγαίνουν οι Ιάπωνες τώρα.
1: Πάνε.
2: Για να στήσουν τα περίπτερα γιατί θα έχει αφιέρωμα στην Ιαπωνία.
1: Βέβαια, είναι η θυμόμενη χώρα.
2: Ναι, θυμόμενη χώρα.
1: Η 90η δεν θα έχει θυμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Θα φάμε σούσι.
2: Και θα γεμίσει με φαναράκια και με τέτοια Θεσσαλονίκη. Ωραία.
1: Ωραία θα.
2: Μ' αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
2: Τα Ιαπωνέζικα.
1: Δεν έχουν πολλά φαναράκια οι Ιαπωνέζοι. Οι Κινέζοι έχουν περισσότερα
2: και
1: φαναράκια.
2: Και οι Ιάπωνες.
1: Μην τον μπερδεύουν.
2: Οι μεν έχουν τα στρογγυλά, οι άλλοι έχουν τα μακρόστατα.
1: Εγώ θα προτιμούσα σούσι.
2: Στο κρεμαστά σου ή στο δρόμο.
1: Όχι κρεμαστά σου.
2: Αυτό
1: να μοιράζουν.
2: Λέμε, ρε, παιδε.
1: Να μοιράζουν.
2: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε για τα κρεμαστά τώρα, για το διάκοσμο λέμε.
1: Όχι, όχι.
2: Άκου να, να στολίζουν
1: σου. Τα ωραία
2: στολίζεται
1: τα...
2: το
1: σου. Αυτά τα ωραία τα κρέατα που έχουν τα μοσχάρια που του κάνουν τα μασάζ.
2: Αυτό που του κάνουν.
1: Τα γουάγκου,
2: ναι,
1: αυτά.
2: Πώ τα λένε.
1: Γουάγκου.
2: Αυτά που του κάνουν το μασάζ, ναι. Είναι το πιο ακριβό κρέα στον κόσμο.
1: Έχω στείλει άνθρωπό μου στην Ιαπωνία να μα πει αν είναι όντω τόσο ωραίο όσο το λένε.
2: Θα φέρει, μέχρι να φέρει.
1: Τι να φέρει,
2: μέχρι να φέρει, θα σιτέψει, θα λιώσει, θα χαλάσει.
1: Θα σιτεμένο είναι αυτό πολύ.
2: Εγώ το ξέρω ότι είναι σιτεμένο, μια χαρά.
1: Ωραίο, είναι ωραίο. Λοιπόν.
2: Βρίσκει και εδώ πάντω, άμα θέλει.
1: Εγώ θέλω να το φάω στον τόπο του.
2: Να πα.
1: Δυσκολεύομαι. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην. Τσιμισκή. Ωραία, Τσιμισκή. Έχει πολύ κίνηση σήμερα, παιδιά. Ναι. Ένα ρεύμα είναι, έτσι.
2: Είναι επειδή είναι τελευταία μέρα των εκπτώσεων. Πάνε να ψωνίσουν.
1: Στην Τσιμισκή έχει ωραία μαγαζιά.
2: Έχει μαγαζιά.
1: Πολύ ωραία.
2: Είχε, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω να πάω χρόνια.
1: Έχει
2: δεν...
1: ακόμα, άκου που σου λέω.
2: Στην Θεσσαλονίκη, ναι. Ανέβω καμιά.
1: Λοιπόν, η 3η Σεπτεμβρίου έχει επίσης κάποια προβληματάκια. Βλέπω
2: η
1: και
2: ποια?
1: Η 3η Σεπτεμβρίου.
2: Έχει η Θεσσαλονίκη.
1: Η καινούριο έντρι. Ναι.
2: 3η Σεπτεμβρίου.
1: Καινούριο έντρι που το μάθω εγώ τώρα. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
2: Μπράβο την Όλγα μου.
1: Η Νίκη μα είναι εξαιρετική.
2: Ναι.
1: Εδώ και τη.
2: Η Νίκη τι είναι, η παραλιακή εκεί πέρα, μονόδρομο που είναι για παγωτό. Ναι,
1: έχει
2: τσελατερίε. Τι έχει εκεί πέρα.
1: Παγωτό, καφέ, καφέ. Πολλά.
2: Στην Καλαμαριά που πάει το μετρό, τι γίνεται.
1: Τίποτα, δεν θα έχει κίνηση γιατί πάει το μετρό.
2: Γιατί πάει το μετρό.
1: Ε?
2: Δεν μα είπατε τίποτα για το.
1: Ναι, τίποτα. Για να βάλω Καλαμαριά.
2: Ο Φώτης ρωτάει, η ασπίδα του Αχιλλέα έχει και αχίλιο πτέρνα. Πού να ξέρουμε,
1: βέβαια.
2: Ο Φώτης, μίλες τέτοια τώρα.
1: Η Καλαμαριά δεν έχει καθόλου κίνηση.
2: Μπράβο.
1: Είδες το μετρό. Και στον Τεπό βλέπω τίποτα. Μ' αρέσει τον Τεπό να το λέω.
2: Εμένα μου αρέσει το άλλο. Το Αρετσού. Όπου στο Αρετσού πήγαν και κάνανε.
1: Στην Αρετσού.
2: Αυτό. Κάνανε γκράφιτι στο σταθμό του μετρό. Ρε καθίστε καλά. Τη δεύτερη μέρα. Ρε καθίστε καλά λίγο, μωρέ.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή εντάξει.
1: Δεν είναι σωστό.
2: Γιατί. Ναι.
1: Δεν είναι σωστό.
2: Και σε μια πόλη εντωμεταξύ, πρόσεξε, που δεν τα κυνηγάει πολύ. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει ότι έχει κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μπράβο του, διαγωνισμό για να βάψουν μια μιούρα, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, προσώψεις πολυκατοικιών. Να αποκτήσει χρώμα η πόλη.
1: Μ' αρέσουν.
2: Μ' αρέσουν πολύ αυτές τις πρωτοβουλίες. Εγώ έλεγα γιατί το κάνουν και σε άλλα μέρη. Και εδώ, καλά, εντάξει. Εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Ξητίνα. Τι είναι αυτό, μας θέλει. Την κυγέλια ή λουκανικό δέντρο.
1: Τι είναι το λουκανικό δέντρο?
2: Έχει Καλαμάτα.
1: Βγάζει λουκάνικα.
2: Λουκανικό δέντρο.
1: Παιδιά,
2: η κυγέλια.
1: Τι...
2: Στην Καλαμάτα έχετε τέτοια πράγματα και μας λέτε μόνο για την Κουρνοπούλα.
1: Βάλτε ένα κιλό.
2: Το κρατάτε για τον εαυτό σας, φαίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8. Διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αντίστροφα φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φαίνεται να έχει κλειδώσει την απόφαση καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Εντός της ημέρας υπογράφεται στο Τελαβίβ συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Δύο άνδρες ηλικίας 25 και 35 ετών συνελήφθησαν για καλλιέργεια κάναβης σε δύσβατη ορεινή περιοχή μεταξύ Πολιανής και Ακόβου στα όρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας. Αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Καλαμάτας με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας εντόπισαν το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης φυτεία με 267 δεντρίλια ύψους έως 2 μέτρα. Η φυτεία αναπτυσσόταν σε 3 επίπεδα, σε εξελισσωμένη δασική έκταση και διέθετε σύστημα ποτίσματος. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο χώρο και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος έφερε και μαζί του και κυνηγητικό όπλο. Για αυτή την υπόθεση συνελήφθη και ο 57χρονος, πατέρας του νεότερου συλληφθέντος, ο οποίος φέρεται να τους είχε παραχωρήσει το όπλο χωρίς να διαθέτει άδεια κατοχής. Σε έρευνα στο σπίτι του 35χρονου βρέθηκαν ακόμα 13 φυτά κάναβης, ποσότητα και ουσία και ζυγαριά ακριβίας. Κατασχέθηκαν επίσης όχημα, κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμός καλλιέργειας. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην εισαγγελία της Καλαμάτας, ενώ την έρευνα διενεργεί η δίωξη ναρκωτικών. Για εμπειρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση συνελήφθη ένας 60χρονος κάτοικος Μεσσήνης. Η σύλληψη έγινε στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπειρισμού Μεσσηνίας. Ο 60χρονος φέρεται να προκάλεσε 2 πυρκαγιές σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη. Παράλληλα, ερευνάται ενδεχόμενη εμπλοκή του και σε ακόμα 4 φωτιές που είχαν εκδηλωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε κοντινό σημείο. Υπενθυμίζεται ότι και σήμερα, Δευτέρα, 31 Αυγούστου, η Μεσσηνία βρίσκεται σε υψηλό πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Απαιτεί τη ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά στην ύπαιθρο. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Καλαμάτας για τη 12η Λευκή Νύχτα. Η μεγάλη προσέλευση, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε και από αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεων σε όλα τα καταστήματα. Η εικόνα στην αγορά ήταν μεικτή, ορισμένες επιχειρήσεις κατέγραψαν ικανοποιητική κίνηση, ενώ σε άλλες αγορές παρέμειναν συγκρατημένες. Αυξημένη ήταν η κίνηση πάντως και στην εστίαση. Τα εμπορικά καταστήματα λειτουργήσαν έως αργά, με εκπτώσεις και προσφορές, ενώ μουσικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Πλήθος κόσμου συγκέντρωσε στην αυλία του Πάνου Μουζουράκη στην κεντρική πλατεία. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Ανάσης Βασιλόπουλος υπογράμμισε ότι ο στόχος της οργάνωσης είναι η στήριξη της τοπικής οικονομίας, ενώ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γιώργος Εγκλέζος στάθηκε στη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών και στη διαχρονική ανταπόκριση του κοινού. Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες ζητούν ανανέωση των δράσεων, ώστε η προσέλευση να συνοδεύεται από μεγαλύτερο όφελος για τις εμπορικές επιχειρήσεις.

0: Με αφορμή δημοσίευμα για υποχώρηση εδάφους στο εσωτερικό της σύραγγας πριν από το 15 Αύγουστο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται η παράταξη, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 200 μέτρα από την είσοδο και οι εργασίες φέρεται να σταμάτησαν στο συγκεκριμένο σημείο. Ο επικεφαλής παράταξης, Μανώλης Μάκαρης, ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα η τεχνική έκθεση, τα μέτρα αντιστήριξης και το νέο χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου έχει μετατεθεί για το τέλος του Δεκεμβρίου. Πρόταση χρηματοδότησης ύψους 950.000 ευρώ προωθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αποκατάσταση δρόμων στην Τριφυλία. Πρόκειται για ζημιές από τη θωμηνία του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν καθυζήσεις, κατολισθήσεις και προβλήματα σε τεχνικά έργα. Σε περιοχές που χρειάζονται παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη Μουριτιάδα, το Σελά και η περιοχή κοντά στο φράγμα της Χριστιανούπολης. Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε την υποβολή του αιτήματος. Η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί, ενώ οι συνολικές ανάγκες, όπως επισημάνθηκε, είναι μεγαλύτερες. Τρεις προσφορές τώρα κατατέθηκαν στο διαγωνισμό για τον καθαρισμό των ρεμάτων στη Μεσσηνία προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Οι εργασίες αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών του νομού, ενώ για την έναρξή τους απαιτείται η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η ανάδειξη του αναδόχου. Ανάδοχος αναδείχθηκε για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Κυπαρισίας. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε τεχνική εταιρεία, η οποία προσέφερε έκπτωση περίπου 27%. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο και από πόρους του Δήμου Τριφυλίας. Στη διάθεση των παιδιών τώρα και των οικογενειών τους παραδόθηκε η ανακαινισμένη παιδική χαρά στην οδό Νέδοντος στην Καλαμάτα, γνωστή ως παιδική χαρά του αναψυκτηρίου, και τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν νέο δάπεδο ασφαλείας, εργασίες στο έδαφος, βελτιώσεις στον εξοπλισμό και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε μέσω δωρεάς της ΔΕΗ προς το Δήμο Καλαμάτα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, έχει ήδη παραγγελθεί και νέο μεγάλο παιχνίδι σε σχήμα φάρου, το οποίο αναμένεται να τοποθετηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Στον πολιτισμό τώρα και την τοπική παραγωγή, 18 ηνοποιεία συμμετείχαν στο 4ο Μεσσηνία Terroir Wine Festival που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και το Σάββατο στην Ναβαρίνο Αγορά και στο W της Κώστα Ναβαρίνο. Με τον τρίγο σε εξέλιξη, οι παραγωγοί παρουσίασαν τα κρασιά τους και τις ποικιλίες του μεσσηνιακού αμπελώνα. Το διμήρο περιλάμβανε γευσηγνωσίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συζητήσεις για την αμπελιοκαλλιέργεια και τον νοοτουρισμό, καθώς και δράσεις γαστρονομίας. Το φεστιβάλ αποτελεί πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και συνδιοργανώθηκε με την Κώστα Ναβαρίνο. Συνεχίζονται οι Διεθνείς Ημέρες Μουσικής Καλαμάτας που συμπληρώνουν φέτος 10 χρόνια. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην αλλακτική σκηνή του Μεγάλου Χορού πραγματοποιείται συναυλία τρίο με πιάνο με έργα Σούμαν και Σμετάνα. Το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα περιλάμβανε την επαιτειακή συναυλία της Ορχήστρας του Φεστιβάλ και την εμφάνιση του συνόλου Κέρους Ensemble. Στα αθλητική ενημέρωση τώρα, χωρίς βαθμό παραμένει η Καλαμάτα έπειτα από τις δύο πρώτες αγωνιστικές στη Super League. Η Μαύρη Θύελλα ιτήθηκε το Σάββατο με 2-0 από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο μετά την ήττα της και στην πρεμιέρα από τον Άρη. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 20 λεπτό με κεφαλιά του Γκράναθ, σε χρονικό σημείο που η Καλαμάτα αγωνιζόταν προσωρινά με 10 παίκτες, καθώς ο Στρούγκης βρισκόταν εκτός αγωνιστικού χώρου λόγω τραυματισμού. Η μεσσηνιακή ομάδα πλησίασε στην ιστοφάρηση της καθυστερήσης του πρώτου ημιχρόνου, όταν το σουτ του Μπονέτο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Σουμάς καθυστερήσεις του αγώνα σε αντεπίθεση, και ενώ ο τερματοφύλακας Καλαμάτας είχε προωθηθεί για την τελευταία προσπάθεια ισοφάρισης. Τα πρώτα τους λεπτά με τη φανέλα της ομάδας κατέγραψαν και οι Νοφερμένοι Αγγελής και ο Μάρτιν. Η Καλαμάτα στρέφει την προσοχή της τώρα στο αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι στο Βόλο για το κύπελλο Ελλάδος. Για το πρωτάθλημα ακολουθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η αναμέτρησή της με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και να κλείσουμε με μια σύντομη ματιά στον καιρό. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται αρχιακά ηλιοφάνεια στη Μεσσηνία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες και σταδιακά από βόρειες ρυθμίσεις έως 5 μποφόρ. Στη Μεσσηνία η θερμοκρασία προβλέπεται να κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, αυτές ήταν οι κυριότερες τοπικές ειδήσεις από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Αμέσως τώρα ακολουθεί η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού με τον Ηλία Μαραβά. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες και καλή εβδομάδα να έχουμε με τον καιρό. Παρά τα όσα μας έκανε χθες με το ξαφνικό αυτό μπουρινί που έπληξε τόσο την Καλαμάτα όσο και τις περιοχές γύρω από αυτή, κυρίως τον Ταΐγετο. Όσο λοιπόν και αν αποτέλεσε έτσι έκπληξη το χθεσινό μπουρίνι, συνεχίζει ο καιρός τα δικά του με τους 35 βαθμούς Κελσίου να καταγράφει σήμερα η θερμοκρασία, 38 αύριο και την Τετάρτη επιστρέφουμε στο 40.

Και ο Σεπτέμβρης, από ό,τι φαίνεται, θα μας υποδεχτεί με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Ευεργετικότατη πάντως, η χθεσινή βροχή. Και μακάρι και ο Σεπτέμβρης να έχει ένα πρόσημο αρκετά, θα λέγαμε, καλό για την παραγωγή, που σημαίνει με αρκετές βροχές, χωρίς όμως, γιατί είναι πάντα και επικίνδυνος μήνας ο Σεπτέμβρης, χωρίς όμως να έχουμε παρατράγουδα, χωρίς να έχουμε κάποια ακραία. Λοιπόν, μέχρι και τις 9 κοντά σας, πάντα εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία, από την ΕΡΤ Καλαμάτας, θα δούμε τα της επικαιρότητας και μπαίνουμε στην πρώτη ουσιαστικά εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, 31 σήμερα ο μήνας, από αύριο ξεκινά ο Σεπτέμβρης, με αρκετές ειδήσεις, με αρκετές εξελίξεις και στο πολιτικό σκηνικό, και εδώ τοπικά έχουμε πολλά σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να τα δούμε, να τα συζητήσουμε, να τα αναλύσουμε. Για εσάς το 2721-095-300-95-301 είναι τα τηλέφωνα στα οποία παρεμβαίνετε, επικοινωνείτε μαζί μας για ό,τι παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, ενστάσεις έχετε. Και να θυμίσω ότι εκτός από τους 107,2 και 104,4 στα FM, δηλαδή τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας για την Νότια Πελοπόννησο, μας ακούτε και διαδικτυακά. ERTECO.gr είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ, διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, από την οποία μπορείτε να μας ακούτε στις ηλεκτρονικές σας συσκευές. Κωνσταντίνος Νιάρχος και Γεωργία Οικονομοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Μεταφέρω και τις δικές τους καλημέρες και να ξεκινήσω, τα ακούσατε βέβαια και στο δελτίο ειδήσεων για τους φίλους και τις φίλες που άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, να ξεκινήσω με τα αθλητικά μας, με την Καλαμάτα, με την ομάδα της Καλαμάτας. Η Μαύρη Θύρα λοιπόν δεν τα κατάφερε στο Πανετολικό, 2-0 ήττα, καλή εμφάνιση σχετικά της ομάδας, όπως γράφουν και οι καλοί συνάδελφοι, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τους πολύτιμους βαθμούς. Κάθε βαθμός είναι πολύτιμος, ειδικά για την Καλαμάτα, στην πρώτη της χρονιά στην Super League. Δεν κατάφερε και για δεύτερη αγωνιστική να πάρει πολύτιμους βαθμούς.

Στα υπόλοιπα της ημέρας αξίζει να σταθούμε το ότι σήμερα κυρίως οι εποχικοί και μόνιμοι πυροσβέστες έχουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα λοιπόν το πρωί στις 11 η ώρα αναμένεται για μία ακόμα φορά οι πυροσβέστες να βγουν στο δρόμο ζητώντας το αυτονόητο ουσιαστικά. Δηλαδή τι, να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία με τις διαφορετικές ταχύτητες πυροσβεστών εντός του πυροσβεστικού σώματος, να γίνουν οι πυροσβέστες ένα ενίο σώμα, κάτι το οποίο θα έχει και υπηρεσιακά την καλύτερη τους αξιοποίηση και διαχείριση. Και αυτό μπορεί να αντιληφθεί και ο καθένας, ότι δεν είναι δυνατόν να λέμε σε ένα πυροσβέστη ότι τον χρειαζόμαστε 8 μήνες το χρόνο, και εν πάση περιπτώσει και άλλα ζητήματα που συνοδεύονται με το που μπορούν να επέμβουν και να επιχειρήσουν κτλ. Επίσης επισημαίνουν οι ενώσεις και τα σωματεία και των συμβασιούχων πυροσβεστών και των μονίμων ότι σε μία εξαετία από τώρα αναμένεται πάνω από 4.000 έμπειροι πυροσβέστες να έχουν συνταξιοδοτηθεί, ενώ την ίδια στιγμή 2.000 περίπου έμπειροι εποχικοί πυροσβέστες λόγω των ηλικιακών περιορισμών που μπήκαν στις τελευταίες προκήρυξεις έμειναν εκτός του πυροσβεστικού σώματος.

Σήμερα λοιπόν στις 11 η ώρα το πρωί η κινητοποίηση των πυροσβεστών έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Πρέπει να μπει μια τάξη, μετράμε εκατομμύρια, σχεδόν 4 εκατομμύρια καμένα στρέμματα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Φέτος μόνο είναι μέχρι στιγμής και ελπίζουμε να σταματήσει εδώ ο απολογισμός, πάνω από 300.000 καμένα στρέμματα. Είχαμε και την απώλεια πυροσβεστών φέτος, τριών πυροσβεστών και συνολικά 11 στην ανθρώπων μας λόγω των πυρκαγιών. Το πυροσβεστικό σώμα πρέπει να εξυγχρονιστεί και στα ζητήματα του προσωπικού. Έχουμε 3 ή 4 κατηγορίες πυροσβεστών ανάλογα με την επιχειρησιακή τους και μισθολογική τους κατάταξη. Αυτό το πράγμα καταλαβαίνουμε όλοι τι δημιουργεί μέσα σε ένα τέτοιο οργανισμό και βεβαίως θα πρέπει και να πέρα από όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να επιληθούν με το προσωπικό, θα πρέπει επίσης και να ενισχυθεί σε εξοπλισμό. Στέλνουμε στην πυρκαγιά πυροσβέστες με οχήματα 30 και 35 και 40 ετών. Δεν περιποιεί τιμή αυτό για το πυροσβεστικό σώμα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα της ημέρας ξεκινά στα σούπερ μάρκετ σήμερα η μείωση των τιμών. Το πρόγραμμα αυτό από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εθελοντική μείωση τιμών από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων και αγαθών, κυρίως σούπερ μάρκετ. Θα δούμε πώς θα πάει. Ευελπιστούν στο επιτελείο του Υπουργείου ότι θα οδηγήσει σε αυξήσεις από 5 έως και 30% σε διάφορα προϊόντα. Το ένα είναι αυτό, αν δηλαδή τελικά θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, να ανακόψει λίγο την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις που έχουμε δει να διαδέχονται μία την άλλη τα τελευταία 3-4 χρόνια τουλάχιστον. Και το δεύτερο που επίσης επισημαίνεται από το Υπουργείο και γι' αυτό το λόγο θα γίνουν και έλεγχοι, είναι η καθαρή σήμανση των προϊόντων αυτών που μπαίνουν στην διαδικασία αυτή της μείωσης τιμής. Τώρα, ξεκινά το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχει και πολύ μεγάλη αισιοδοξία, τουλάχιστον από όσο διαβάζουμε στο διαδίκτυο, για το θέμα της ακρίβειας. Θα δούμε πώς θα πάει σε 5 μέρες, μια εβδομάδα από τώρα θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Ελπίζω να είναι ευεργετικά για το καλάθι του νοικοκυριού.

Πάντως χωρίς τις αλλαγές εκείνες, θεσμικές ή άλλες αλλαγές που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση των αιτιών της ακρίβειας, μην περιμένουμε τώρα με την εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων να δούμε και δραστικά αποτελέσματα. Ένα από τα πολύ δύσκολα σημεία που έχουμε αντιμετωπίσει και θα κληθούμε για μία ακόμα φορά να αντιμετωπίσουμε ως νοικοκυριά, ως καταναλωτές, είναι οι αυξήσεις στην ενέργεια. Και ζούμε εδώ και περίπου 15-20 μέρες άλλο ένα κύμα με ανατιμήσεων στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, αφού μέσα μόνο στον Αύγουστο έχουμε μία αύξηση στους λογαριασμούς, στο κόστος μάλλον της ενέργειας, αφήστε τους λογαριασμούς γιατί είναι και άλλα εκεί πέρα μέσα, στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, για να είμαστε ακριβείς, κοντά στο 60%. Όλο αυτό μέσα στον Αύγουστο.

τελευταία πενταετία είναι πάνω από 45% η αύξηση του ρεύματος, να θυμίσουμε. Έτσι. Για να δούμε ότι πλέον αυτό έχει γίνει θηλιά όχι μόνο για τα νοικοκυριά, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Τώρα ακούμε τις διαρροές για νέες παρεμβάσεις, τις οποίες μάλιστα αναμένεται να παρουσιάσει και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες, στις 5 του μήνα, ο Πρωθυπουργός, για ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις, προκειμένου να έχουμε αποθήκευση ενέργειας, και θα δούμε τι άλλο θα εξαγγελθεί.

Έχουμε όμως το εξής σκηνικό σε ό,τι αφορά με την ενέργεια. Από τη μία, να καταγράφουμε το ένα ρεκόρ παραγωγής μετά το άλλο, σε σημείο που να έχουμε και πλεώνασμα μάλιστα ενεργειακό και να πετάμε ενέργεια. Έχουμε τη χώρα μας από μια χώρα εισαγωγής που ήταν το 2019 να έχει μετατραπεί σε μια εξαγωγική χώρα. Μόνο το πρώτο τρίμηνο φέτος είχαμε πλεώνασμα εισαγωγών-εξαγωγών, θετικό πλεώνασμα για τη χώρα μας, πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τις εταιρείες ενέργειας να ενισχύονται, να έχουμε τη θεσμική τους βοήθεια σε όλα τα επίπεδα. Το βλέπουμε πόσο εύκολο είναι πλέον για τους ενεργειακούς κολοσσούς να κάνουν επενδύσεις στη χώρα. Και πριν που αναφέραμε για τα μέτρα στήριξης στη ΔΕΘ τα οποία έρχονται, έχουν να κάνουν κυρίως με την ενίσχυση αυτών των εταιριών και χρηματοδοτικά και νομοθετικά, θεσμικά κτλ. Έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο ευνοϊκό περιβάλλον για αυτές τις επιχειρήσεις. Έχουμε τη χώρα να διαπρέπει στους αριθμούς παραγωγής ενέργειας και από την άλλη έχουμε όλο αυτό, αντί να το καρπώνεται, να το πούμε έτσι, ο καταναλωτής. Αυτός ήταν ο στόχος. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα της απελευθέρωσης της αγοράς της ενέργειας, να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερη τιμή για τον καταναλωτή. Μόνο αυτό δεν έχουμε. Αντιθέτως, έχουμε και αύξηση του συνολικού κόστους για τα νοικοκυριά.

Το ότι αυξάνεται η τιμή του φυσικού αερίου και των καυσίμων. Το φυσικό αέριο, να πούμε ότι δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό είναι αυτό που καθορίζει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά είναι μόνο το ένα μέρος που συμμετέχει στην εξίσωση για την διαμόρφωση της τελικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Το μεγαλύτερο δυστυχώς μέρος, και αυτό είναι που έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνουμε τόσο ακριβό ρεύμα στη χώρα μας, είναι το θεσμικό πλαίσιο, είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, είναι το πώς δηλαδή διαμορφώνεται η τελική τιμή. Και φτάνουμε σε αυτό το οποίο περιγράφαμε πιο πριν, να έχουμε δηλαδή πλεώνασμα παραγωγής στη χώρα, να πετάμε ενέργεια, να εξάγουμε αρκετά μεγάλη ποσότητα ενέργειας και την ίδια στιγμή τα νοικοκυριά εδώ να πληρώνουν πανάκριβο ρεύμα. Και λέω την ίδια στιγμή και βάλτε μέσα σε αυτό ότι ενώ έχουν αυξηθεί στη χώρα μας οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι σχεδόν το 40 με 45% του ποσοστού της ενέργειας που καθημερινά εισέρχεται στο σύστημα να είναι από φωτοβολταϊκά και από ανεμογεννήτριες, που θεωρείται μια φθηνή ενέργεια, παρόλα αυτά εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, πολύ ακριβότερη ενέργεια. Ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Βέβαια θα συνέβαινε το αντίθετο εάν το σύστημα της ενεργειακής, να το πω έτσι, παροχής στη χώρα μας, το σύστημα παροχής ενέργειας, να το πω καλύτερα, στη χώρα μας, ήταν σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τα νοικοκυριά, να εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις, να εξυπηρετεί τις βιομηχανίες. Δεν είναι λίγα τα εργοστάσια τα οποία είτε βρίσκονται στο όριο για να διακόψουν τη λειτουργία τους λόγω ενεργειακού κόστος, είτε το έχουν κάνει αυτό στη χώρα. Έτσι. Αντί λοιπόν να έχουμε το σύστημα παροχής ενέργειας της χώρας να δουλεύει για το καλό της κοινωνίας, έχουμε να είναι ένα πολύ ακριβό προϊόν. Και βεβαίως ο Σεπτέμβρης που έρχεται, ευελπιστούμε να μην επιβεβαιώσει τα όσα γράφονται, κυρίως λόγω της αύξησης των ορυκτών καυσίμων. Λοιπόν, κλείνω την πρώτη μας αυτή αναφορά στη στάτη της επικαιρότητας εδώ με κάτι το οποίο μας χαροποίησε ιδιαίτερα την Παρασκευή, και μιλάω για την επίσκεψη της εκπομπής στο χώρο των ανασκαφών στην αρχαία πόλη της Τουρίας. Λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε την υπεύθυνη ανασκαφών, την επίτιμη προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτών Μεσσηνίας, την αρχαιολόγο, την κυρία Αραπογιάννη, και στην εκπομπή εντός ημερών θα μας τα πει αναλυτικά. Λέω μόνο σε πολύ αδρές γραμμές ότι πραγματικά φέτος είναι μια χρονιά σταθμός, είναι μια χρονιά η οποία μπορούμε να πούμε ότι φεύγουμε από τις ανασκαφές του αρχαίου θεάτρου και πάμε στις ανασκαφές της πόλης της Θουρίας, με κομβικά κτίρια, με εμβληματικά κτίρια της αρχαίας πόλης, να μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο της αρχαιολογικής καπάνης.

Και οι δοκιμαστικές τομές που έγιναν, αλλά και η κύρια ανασκαφή που επικεντρώθηκε στο πτυχίο ενός μεγάλου κτηρίου, εκτιμάται ότι είναι η αγορά, θα μας τα πει και αναλυτικότερα η κυρία Ραπογιάννη, δείχνουν ότι πλέον η πόλη έχει σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον στην περιοχή που γίνονται οι ανασκαφές, για να είμαστε κοντά δηλαδή στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου, έχει αρχίσει να δείχνει το πρόσωπό της. Μένει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, δεν βοηθάει και το θεσμικό πλαίσιο των ανασκαφών, το οποίο βάσει επιστημονικών, να το πω έτσι, κανόνων, ορίζεται να είναι μόλις 2 μήνες το χρόνο, αλλά σιγά, μεθοδικά, σταθερά, η Αρχαία Θουρία αποκαλύπτεται χάρη σε αυτή την ανασκαφική προσπάθεια.

Να πούμε βεβαίως ότι η ανασκαπική διαδικασία στο θέατρο της πόλης, στο αρχαίο θέατρο, έχει ολοκληρωθεί. Τα έχουμε πει αρκετές φορές. Πρόκειται για ένα μοναδικής αρχιτεκτονικής θέατρο με κινητή σκηνοθήκη και όλα αυτά. Θα τα ξαναπούμε επίσης. Τίτλους σας δίνω αυτή τη στιγμή. Και κάνουμε την κουβέντα και την αναφορά διότι η προσπάθεια αυτή χρειάζεται τη στήριξη κυρίως των αρχών της περιοχής μας, συνολικά της αυτοδιοίκησης. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Καλαμάτας, η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας, στηρίζει και πολύ καλά κάνει και χαιρόμαστε γι' αυτό την ανασκαπική προσπάθεια. Δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλες αυτοδιοικητικές δομές και μην επεκταθούμε τώρα περισσότερο και αρχίσουμε την κρίνια. Είπαμε, είναι για καλό αυτή η αναφορά και θα πρέπει πραγματικά να είμαστε χαρούμενοι και ως κάτοικοι της περιοχής που έχουμε μια τέτοια αρχαιολογική έρευνα τόσο σημαντική, τόσο σπουδαία σε εξέλιξη στην περιοχή μας. Περισσότερα προσεχώς να μας εξηγήσει, να μας αναλύσει και η ίδια η κυρία Ραπογιάννη το τι ακριβώς περιλαμβάνει η φετινή χρονιά σε ό,τι έχει να κάνει με τα αποτελέσματα των ανασκαφών.

0: Λοιπόν, σε επίσης ευχάριστες εξελίξεις θα πάμε και αυτές έχουν να κάνουν με το θέμα της επαναλειτουργίας του σιδηρόδρομου εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Λοιπόν, είμαστε σε ευχάριστη συζήτηση μιας και η χρονιά αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας πολύ σημαντικής προσπάθειας για την επαναλειτουργία του σιδηρόδρομου εδώ τουλάχιστον στην περιοχή της Μεσσηνίας. Το ευχάριστο λοιπόν είναι ότι εξελίσσεται διαδικασία για τη σύνταξη της μελέτης σκοπιμότητας. Είναι ουσιαστικά το πρώτο βήμα για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν και τι μπορεί να ακολουθήσει. Και το επίσης ευχάριστο είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς συντοπίτες μας και πολλούς φορείς για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου. Λοιπόν, για να τα μαζέψουμε όλα αυτά τώρα, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι ακριβώς έχουμε. Με τον, θα έλεγα, τον άνθρωπο που ως ένα μεγάλο βαθμό έχει καταφέρει να ξαναζωντανέψει όλη αυτή την ιστορία με το σιδηρόδρομο εδώ στην Μεσσηνία. Από το φίλο λοιπόν σιδηροδρόμων Μεσσηνίας, ο Ηλίας ο Ντέβης, γνωστός και χωρίς άλλες συστάσεις και φίλος της εκπομπής. Καλή σας μέρα, κύριε Ντέβη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Μαραβά, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε με την πολύ ωραία κουβέντα που είχατε εκεί στο Δεσίλα, που είναι και τόπος δικής σας καταγωγής. Ναι. Και οι κάτοικοι εκεί, βλέποντας και τις εξελίξεις με το σιδηρόδρομο, έχουν να καταθέσουν μια αρκετά ενδιαφέρουσα και σημαντική πρόταση. Και όχι μόνο, χθες στο Δεσίλα φιλοξενήσατε και γειτονικούς δήμους. Για πείτε μας, για κάντε μας μια παρουσιαστή. Ναι.
1: Το Δεσίλα, στο σιδηροδρομικό, στον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό του Δεσίλα, την Παρασκευή το απόγευμα έγινε μια συνάντηση, η οποία προκλήθηκε πηγαία, προκλήθηκε αυτόματα και προσήρθανε με μεγάλο ενθουσιασμό κάτοικοι και πολίτες από τα χωριά της Άνω Μεσσηνίας, της γύρω περιοχής, συγκεκριμένα από τα χωριά του Δεσίλα, από το Καρνάση, από τους Χράνους και από τη Μεγαλόπολη, από τα χωριά της Μεγαλόπολης. Τα οποία, όσο και αν σας φαίνεται μακρινό μέρος, σιδηροδρομικός, από το Δεσίλα μέχρι τη Μεγαλόπολη είναι ελάχιστα χιλιόμετρα μέσα από μια μαγευτική διαδρομή.
0: Παραδείσια, και από την...
1: Παραδείσια, όνομα και πράγμα.
0: Την παλιά την εθνική, ναι.
1: Ναι, ναι. Η συγκέντρωση αυτή στο σταθμό του Δεσίλα συγκέντρωσε πολιτιστικούς συλλόγους από τα χωριά και ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής επιχειρηματικότητας, ευεργέτες. Ήταν παρόν ο δήμαρχος της Μεγαλόπολης, ο κύριος Μιχόπουλος, και με μεγάλη μας τιμή ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής, ο οποίος έχει απόλυτη γνώση των θεμάτων του σιδηροδρόμου, ειδικά στην Πελοπόννησο, έχει ασχοληθεί επισταμμένα πολλά χρόνια με μεθοδικότητα και σοβαρότητα. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να ενώσουμε τη φωνή μας των άνω χωριών της Άνω Μεσσηνίας, ώστε η μελέτη σκοπιμότητας και το business plan που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για το τμήμα της γραμμής Καλαμάτα Διαβολίτσι να επεκταθεί και βορείως του Διαβολιτσίου και να συμπεριλάβει στη μελέτη τα χωριά Δεσίλα, Χράνη μέχρι το σταθμό του Λεύτρου και της Μεγαλόπολης. Αναπτύχθηκε μια πολύ έντονη πλούσια επιχειρηματολογία, υπόθηκαν πολλές απόψεις, μας διαφώτισε από τις Βρυξέλλες ο κύριος Μανιάτης σε πολλά σημαντικά ζητήματα. Είμαστε αισιόδοξοι, θα υποβληθεί το αίτημα αυτό και επισήμως, είμαστε αισιόδοξοι ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και ότι θα έχουμε σύντομα θετικά αποτελέσματα. Το τμήμα αυτό της γραμμής από το Διαβολίτσι και Βόρεια μέχρι Μεγαλόπολη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την σιδηροδρομική γραμμή Καλαμάτα Διαβολίτσι, η οποία διασχίζει τον κάμπο της Μεσσηνίας και τα χωριά της Μεσσηνίας. Ναι. Είναι διαφορετική και η εικόνα του και η χρησιμότητά του. Είναι κατεξοχήν ορεινή χάραξη σε ένα πολύ όμορφο φυσικό τοπίο, σε μια πολύ έτσι στενή, δασωμένη, απόκριμνη χαράδρα, δίπλα σε ποτάμια, λίμνες, καταράχτες. Και η γραμμή, ακολουθώντας το ανάγλυφο, ανηφορίζει μέσα από μια σειρά από ιστορικά αρχιτεκτονικά κομψοτεχνήματα της του 19ου αιώνα, τα οποία παραμένουν ακέραια στην αρχική τους μορφή. Μιλάμε για πλήθος γεφυρών, μεταλλικών και πέτρινων, σειράγκων, λιθοδομές, παλαιά πολυβολία, σταθμοί και εγκαταστάσεις του σιδηροδρόμου, τα οποία από μόνα τους αποτελούν ένα μαγνήτη έλξης για μια ειδική κατηγορία τουρισμού. Το σιδηροδρομικό περιηγητικό τουρισμό είναι μια μορφή τουρισμού που ενώ ανθεί στην Ευρώπη δεν έχει προσεγγίσει ακόμα την Ελλάδα. Όπως μας ενημέρωσε και ο κύριος Μανιάτης από τις Βρυξέλλες, είναι ένα πλήθος περίπου 30 εκατομμυρίων τουριστών στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, οι οποίοι αναζητούν τέτοιου είδους ιδιαίτερες διαδρομές. Είναι τουρισμός που δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Και είναι ένα ιδανικό τμήμα για να συνεκμεταλλευτεί μαζί με την τακτική επιβατική εκμετάλλευση με τουριστικό χαρακτήρα. Είναι ένας από τους βασικούς άξονες της μελέτης που υλοποιείται αυτή τη στιγμή για την επαναλειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο. Είναι η τουριστική αξία του, η οποία δεν την έχουμε εκτιμήσει και δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί καθόλου όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και
1: οπότε προσδοκούμε σε μία συμπερίληψη του τμήματος αυτού, του ορεινού τμήματος, από το Διαβολίτσι μέχρι τους Χράνους, τα Παραδείσια και το Λεύκτρο και τη Μεγαλόπολη, την μελέτη που ήδη εκτελείται.
0: Καλά το πάτε. Σιγά σιγά θα φτάσει μέχρι την Τρίπολη. Λίγο τουριστικό, λίγο εμπορικό. Μια χαρά, κύριε Ντέβι. Μας ακούει ο κύριος Ντέβι. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, να ξαναπροσπαθήσουμε. Λοιπόν, πολύ ωραία, ναι. Ενδιαφέρουσα άκρος η πρότασή του. Για πάμε να προσπαθήσουμε να ξανασυνδεθούμε.

0: Λοιπόν, νομίζω μας ακούει τώρα, κύριος Ντέβις.
1: Ναι,
0: λοιπόν, λέω ότι το πάτε πάρα πολύ καλά. Φτάνουμε δηλαδή Τρίπολη σιγά-σιγά, έτσι. Λίγο τουριστικά, λίγο και το εμπορικό κομμάτι στη μέση και φυσικά εδώ η λειτουργία. Πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Μακάρι είναι. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά κινητοποιείται και συνασπίζεται η τοπική κοινωνία, η βάση της κοινωνίας. Για μας αυτό είναι το κλειδί για να μορφοποιηθεί η πολιτική πίεση και να ικανοποιηθεί τελικά το αίτημα. Κατά τη γνώμη μας, όταν ο κόσμος, η βάση της κοινωνίας απαιτεί οργανωμένα και μεθοδικά, στο τέλος ο στόχος επιτυγχάνεται σε κάθε τομέα της καθημερινότητας.
0: Mm-hmm. Αυτό ήθελα, από εκεί ήθελα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αναφέρατε για πάρα πολλά αξιόλογα, να το πω έτσι, μνημεία, για μνημεία μιλάμε, τα οποία βρίσκονται κατά μήκος των γραμμών. Κύριε Ντέβη, θέλω να σταθώ λίγο στους σταθμούς. Έχουμε αρχιτεκτονήματα, τα οποία δυστυχώς τα έχουμε παρατημένα και είναι αρκετά. Αν δεν κάνω λάθος, πριν το Διαβολίτσι έχουμε δύο σταθμούς οι οποίοι είναι εγκαταλελειμμένοι. Εκεί σε εσάς, το Δεσίλα, επίσης ο σταθμός αυτός θα έπρεπε να έχει δοθεί εκεί στην τοπική κοινωνία. Μαθαίνω ότι υπάρχουν και κάποια αιτήματα εκεί από τους συλλόγους της περιοχής. Πώς πρέπει να κινηθούμε για αυτά, τι πρέπει να γίνει? Είναι στην Γεωσέ όλα αυτά τώρα, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς. Στο Δεσίλα, η ομάδα Αγαπάμε Δεσίλα, που έχει συσταθεί και δραστηριοποιείται πολύ εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, από τον ιδρυτή της και συντονιστή της, τον κύριο Μάριο τον Γκρόγκο, που είναι και συγχωριανός μας, έχει καταφέρει απίστευτα πράγματα όσον αφορά και τις εργασίες ανάδειξης πολιτιστικών σημείων και σημείων ενδιαφέροντος του χωριού, ειδικά το σιδηροδρομικό σταθμό, για το οποίο έχει βραβευτεί από διεθνείς οργανισμούς, έχει γραφτεί σε διεθνή μέσα μαζική ενημέρωση όπως ο Guardian και η Independent και κάνουν ένα φανταστικό έργο. Στα πλαίσια αυτού του έργου, επειδή ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι το πόσιμο του χωριού και της περιοχής, έχει γίνει ένας ωραιότατος εξοραϊσμός όλου του περιβάλλοντος χώρου. Έχει γίνει ένα στολίδιο σταθμός από εκεί που ήταν μια εγκατελειμμένη περιοχή γεμάτη χορτάρια. Mm-hmm. Και προσπαθούμε τώρα να μπορέσουμε να μας δοθεί το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού από τη ΓΕΟΣΕ, η οποία είναι ο διαχειριστής του κτιρίου, για να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο του χωριού. Δυστυχώς, από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007 στην Αρκαδία που έφτασαν μέχρι τη Μεσσηνία, εκείνη η πυρκαγιά, η τρομερή που τη θυμόμαστε όλοι, πέρασε μέσα από το χωριό και έκαψε και το σταθμό.
0: Ο οποίος σταθμός, να πούμε ότι είναι διόροφος, είναι από τους μοναδικούς της Πελοποννήσου.
1: Ο σταθμός είναι ένας από τους ελάχιστους διόροφους σταθμούς του δικτύου, με μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Συμπεριλαμβάνεται και αυτός την απόφαση προστασίας του από τον νόμο του 1985 της Μελίνας Μερκούρη, σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι σταθμοί του δικτύου Πελοποννήσου χαρακτηρίστηκαν σαν αρχιτεκτονικά κομψοτεχνήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας για τη μοναδικότητά τους και την ιδιαίτερη ένταξή τους στο περιβάλλον του σιδηροδρόμου και του τοπίου. Δυστυχώς ο σταθμός αυτός έχει ζημιές, όχι στην τυχοπία η οποία παραμένει ακέραιη, αλλά στο εσωτερικό του, ουσιαστικά στο πάτωμα το οποίο ήταν ξύλινο και έχει καταρρεύσει. Εκεί υπάρχει μια δυσκολία ως προς την παραχώρησή του από την ΓΕΟΣΕ, η οποία τον διαχειρίζεται. Ζητούνται εκτεταμένες επισκευές, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ μεγάλου κόστους. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για να προχωρήσει αυτό. Είμαστε στις διαδικασίες. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές δυσχέρειες και πολλά προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το καταφέρουμε κάποια στιγμή. Είναι ένα πολύ σημαντικό κτίριο. Είναι επί του δρόμου που οδηγεί από την Μεσσηνία προς την Αγία Θεοδωρό του Βάστα και είναι διέλευση πολλών επισκεπτών καθημερινά. Mm-hmm. Και θα θέλαμε να γίνει ένα σημαντικό πολιτιστικό κέντρο που να προβάλλει την ιστορία του χωριού, τα τοπικά προϊόντα και οπωσδήποτε την ιστορία του σιδηροδρόμου.
0: Η ΓΕΟΣΕ δεν τον δίνει. Έχει παραχωρήσει σταθμούς αρκετούς στο Δήμο εδώ, στην Καλαμάτα για παράδειγμα, σε άλλους φορείς και συλλόγους.
1: Έχει παραχωρήσει. Το πρόβλημα είναι ότι ο σταθμός εμφανίζει βλάβες σημαντικές και δεν δύναται να το παραχωρήσει στην κατάσταση που είναι. Πρέπει να γίνει επισκευή του κτηρίου για να μπορέσει να παραχωρηθεί και εκεί βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις στο ποιος και πώς θα αναλάβει αυτή την επισκευή. Λόγω της εποπτείας του κτηρίου από το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή αποτελεί προστατευόμενο διατηρηταίο μνημείο, υπάρχουν δυσχέρειες, καταλαβαίνετε, όσον αφορά την αποκατάσταση, η οποία πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια για να μην αλλοιωθεί καθόλου η αρχική μορφή του κτηρίου από την εποχή που κατασκευάστηκε.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε
0: να τον έχει φτιάξει ΓΕΟΣΕ χθες. Πόσο μάλλον.
1: Θεωρητικά,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Τώρα έχουμε φτάσει δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα επιχειρήματα που θα έπρεπε να ισχύουν για την αντίθετη κατεύθυνση να γίνονται τώρα επιχειρήματα για κολλησιεργία. Το ότι είναι στην προστασία, υπό την προστασία και χαρακτηρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το ότι έχουν υποστεί καταστροφή. Το ότι πρέπει να τα διατηρήσουμε σημαίνει ότι η ΓΕΟΣΕ θα πρέπει να τα έχει φτιάξει χθες. Όχι να είναι λόγοι για να μην τα παραχώρει. Καταλαβαίνετε τι λέω, κύριε Ντεύη.
1: Αλλά ναι. Αποτελούν μια πολιτιστική κληρονομιά όλης της Ελλάδας αυτά τα κτίρια. Δεν είναι δυνατόν να τα έχουμε ερείπια και να μην τα επιδεικνύουμε. Δεν είναι κτίρια τα οποία μπορούν να βγάλουν χρήματα με τη στενή έννοια ότι μπορούν να γίνει κάποιο είδους εκμετάλλευση και να παράγουν οικονομικό πλούτο. Θα παράγουν όμως πλούτο στα χωριά, ο οποίος δεν μετριέται σε χρήματα στην τσέπη. Είναι η πολιτιστική κληρονομιά του χωριού, είναι σημείο συνάντησης μνημών του παρελθόντος, στοιχείο που ανέπτυξε το χωριό του Δεσίλα και όλων των υπόλοιπων χωριών. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται με τη στεγνή λογική πόσο θα κοστίσει, πόσο θα βγάλει.
0: Έχετε δίκιο και να ζητήσω και από τους τοπικούς άρχοντες εδώ, την τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά στο Δήμο Ιχαλίας, ειδικά στο Μελιγαλά, που έχουμε και αυτό το έσχος, δεν υπάρχει άλλη κουβέντα, κύριε Ντεύη, και επιτρέψτε μου τον τόνο. Εκεί έχουμε ένα κόσμο να είναι στις παρυφές της πόλης και να έχει μετατραπεί σε έσχος. Λίγο πιο πριν, στο σταθμό της Κάλλας, έτσι, στις εγκαταστάσεις εκεί του ΟΣΕ, δεν βλέπεις καν τις εγκαταστάσεις από τα χόρτα και όλα αυτά. Εντάξει, πρέπει λίγο και αυτοδιοικητικοί, ξέρουμε ότι δεν έχουν την αρμοδιότητα, αλλά έχουν γραφεία, έχουν τηλέφωνα, έχουν fax, έχουν email, να απευθυνθούν προς τη ΓΕΟΣΕ να προσέξει αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει δικαιολογία, ούτε είναι κάτι που δεν τους αφορά. Να δραστηριοποιηθούν. Σωστά. Τουλάχιστον για εδώ, για την Καλαμάτα, ξέρουμε ότι τελικά καταφέρατε να πάρετε ένα χώρο ως φίλοι του σιδηρόδρομου και έχουμε εκεί κάποιο σχεδιασμό για κάτι μουσείο, ακούγεται, πείτε μας.
1: Ναι. Μας παραχωρήθηκε από το Δήμο Καλαμάτα σε ένα μικρό οίκημα που βρίσκεται εντός του περιβάλλοντα χώρου του σιδηροδρομικού σταθμού, όχι στο κεντρικό κτίριο, είναι στην απέναντι πλευρά, στην έκτη γραμμή. Είναι ένα μικρό πέτρινο κτίριο και αυτό διατηρηταίο. Ήταν μια παλαιά αποθήκη εργαλείων υλικού. Είναι ένα πολύ όμορφο κτίριο που βρίσκεται και αυτό στην αρχική του μορφή. Είναι με λιθόκριστο με την πελεκητή λευκή πέτρα. Η χαρακτηριστική που είχαν τα βοηθητικά εκείματα των τεχνικών υπηρεσιών των σιδηροδρόμων εκείνης της εποχής. Μας παραχωρήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας. Είναι ένα όμορφο κτίριο. Δυστυχώς, βέβαια, έχει αρκετές ζημιές. Χρειάζεται εκτεταμένες επισκευές. Θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε με όσο πιο εύκολα, όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Ο σκοπός μας είναι στον χώρο αυτόν να ανοίξουμε ένα μικρό σιδηροδρομικό μουσείο, στο οποίο να εκτίθενται μικροαντικείμενα της σιδηροδρομικής καθημερινότητας και να είναι ανοιχτό στον κόσμο, ανοιχτό σε επισκέπτες, σε τουρίστες και σε σχολεία της πόλης. Να γνωρίσουν την μικροϊστορία του σιδηροδρόμου. Μιλάμε για αντικείμενα που έχουμε συλλέξει πολλά χρόνια τώρα. Είναι μικρά εργαλεία, στολές, παλαιά εισιτήρια, παλές πινακίδες, τα οποία τα έχουμε δυστυχώς αποθηκευμένα και πακεταρισμένα, στριμωγμένα σε ένα ημιυπόγειο διαμέρισμα που νοικιάζουμε όλα αυτά τα χρόνια και ψάχνουμε χώρο να το εκθέσουμε. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι ένα σημαντικό μνημείο και τοπόσημο της πόλης της Καλαμάτας, που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ιστορία της πόλης πάνω από 1,5 αιώνα. Και οι χώροι του σιδηροδρομικού σταθμού, αυτά τα μαδέματα φακτήρια, πρέπει να είναι ανοιχτά στο κοινό. πρέπει να είναι ανοιχτά στους επισκέπτες και στους κατοίκους της πόλης, να βλέπουν κάτι από την ιστορία. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας και θέλουμε να ανοίξουμε έστω αυτό το μικρό χώρο που μας δόθηκε στο κοινό, είτε τους πολίτες είτε τους επισκέπτες της πόλης, και να τους δείξουμε κάτι ξεχωριστό. Σκοπεύουμε επίσης, αν και ο χώρος είναι μικρός, να δημιουργήσουμε ένα κέντρο σιδηροδρομικού μοντελισμού και μακέτας από άφθονες τέτοιες μακέτες που έχουμε στην κατοχή μας, που κατασκευάζουμε όλα αυτά τα χρόνια χειροποίητα. Είναι επαγγελματικές μακέτες, είναι οι μινιατούρες, τα μίνι τρενάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Μοντελισμό.
1: Στην Ευρώπη, ναι. Ναι, στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια κέντρα που είναι επισκέψιμα από σχολεία, από συλλόγους, από επισκέπτες, από τουριστικά πρακτορία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και στην Ελλάδα ένα τέτοιο κέντρο σιδηροδρομικού μοντελισμού. Θα είναι πρωτότυπο, θα είναι το πρώτο στην Ελλάδα και θέλουμε να βρίσκεται στην Καλαμάτα. Δυστυχώς θέλουμε χώρο για αυτό. Ο χώρος που τα έχουμε όλα αυτά τα.
0: Θεματικά μουσεία υπάρχουν μόνο με αυτά στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι, βλέπουμε
1: στην Ευρώπη, ναι.
0: Τεράστια διαδρομές επάνω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξέρω που αναφέρεστε.
1: Είναι όλα χειροποίητες μακέτες, οι οποίες είναι, όπως καταλαβαίνετε, τρενάκια στη διεθνή κλίμακα των μοντελιστών 1:87. Είναι εξ ολοκλήρου μεταλλικές κατασκευές και είναι σε φυσικά τοπία, όπως έτσι πόλεις, δάση, ποτάμια, με όλα τα στοιχεία του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος, στην κλίμακα 1:87, πλήρως λειτουργικά τηλεχειριζόμενα.
0: Και έχουμε, ήταν... και έχουμε έτοιμα εκθέματα για όλα αυτά, λέτε, έτσι. Δηλαδή τα έχετε μέσα σε αποθήκες.
1: Ναι, ναι. Τα έχουμε σε ιδιόκτητο χώρο που νοικιάζουμε όλα αυτά τα χρόνια και, τα... και συνεχώς τα συντηρούμε.
0: Δείτε το, κύριε Ντέβη, μήπως βοηθούσε. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά το πρώτο που έρχεται στο δικό μου το μυαλό και φαντάζομαι και αρκετών που μας ακούνε. Ένα βαγόνι σε ένα θέατρο με κάποια από αυτά τα. Συγγνώμη, στο πάρκο σιδηροδρόμων. Ένα βαγόνι θα μπορούσε να διατεθεί για αυτό το σκοπό. Δηλαδή να υπάρχει με αντικείμενα μέσα τα οποία έρχονται από εκείνη την εποχή. Στολές, όπως είπατε, εισιτήρια.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτό είναι μια λύση που κατά τη γνώμη μας δεν είναι πλέον ενδεδειγμένη λόγω της μη ασφάλειας που παρέχει ένα
0: έχουμε
1: βαγόνι
0: και, αυτό εκεί, σωστό,
1: ναι. Και το ενδεχόμενο βανδαλισμού. Δυστυχώς από το 1996 που ιδρύθηκε ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, διαθέταμε βαγόνι στο πάρκο, ένα επιβατικό και ένα εμπορικό. Mm-hmm. Το οποίο είχαμε ακριβώς τέτοια εκθέματα. Το ένα εμπορικό βαγόνι, μάλιστα στο πρώτο αυτό που βρίσκεται μπροστά στο σταθμό, είχαμε τότε μια πολύ ωραία και μεγάλη μακέτα που ήταν ανοιχτή τα απογεύματα του καλοκαιριού. Μπαίναν τα παιδιά, τις βλέπανε, μπορούσαν να οδηγήσουν με το τηλεχειριστήριο το τρενάκι κτλ. Δυστυχώς το βαγόνι αυτό παραβιάστηκε. Μπήκαν μέσα άγνωστοι. Και με τσεκούρι κυριολεκτικά τεμάχησαν τη μακέτα σε μικρά κομματάκια. Μιλάμε για ένα τεράστιο κόστος και μια τεράστια ζημιά. Από τότε έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα ξαναπάρουμε βαγόνι για να εκθέσουμε πράγματα που έχουν κατασκευαστεί με κόπο προσωπικό επί πολλά χρόνια, έχουν κοστίσει πολλά χρήματα και αποτελούν και ένα πολύ όμορφο πράγμα. Είναι ένα πρόβλημα αυτό με τα βαγόνια, διότι παραβιάζονται δυστυχώς.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο πριν σας αποδεσμεύσω και θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε, γιατί έχουμε τη διεκδίκησή σας αυτή ανοιχτή που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, την μελέτη να έχουμε και εκεί κάποιες εξελίξεις, θα τις δούμε από τον επόμενο μήνα, και βεβαίως έχουμε και αρκετά άλλα θέματα, όπως αυτά λέτε, με τους σταθμούς, με τη διεκδίκησή τους από συλλόγους και τα λοιπά. Όμως, την ίδια στιγμή που μιλάμε για την επαναλειτουργία εδώ του σιδηροδρόμου, έχουν ξυλωθεί και παραμένουν ξυλωμένες οι γραμμές που είναι κοντά στο αεροδρόμιο, στο μήκος αυτό που κατασκευάζεται ο δικός άξονας από την Καλαμάτα στην Πύλο και την Κορώνη.
1: Ακριβώς.
0: Και τη Μεθόνη, με συγχωρείτε. Τι ακριβώς γίνεται τώρα? Θα αποκατασταθούν οι γραμμές αυτές? Θα περνάει πάνω από τους κόμβους? Θα περνούν πάνω από τους κόμβους οι γραμμές? Θα είναι λειτουργικό?
1: Κοιτάξτε, στην φάση της κατασκευής του νέου οδικού άξονα Καλαμάτα Πύλος καταστράφηκαν οι σιδηροδρομικές γραμμές σε 4 σημεία σε μήκος 3,5 χιλιόμετρων από το Ασπρόχωμα μέχρι τη Μεσσίνη, για να γίνουν οι κατασκευές του δρόμου. όλη η κουβέντα που υπήρχε, η θεωρητική.
0: Θα είστε λίγο σύντομος, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι. Έχουμε ένα λεπτό.
1: Θα ξαναφτιάχτουν. Ο κατασκευαστής του δρόμου υποχρεούται να αποκαταστήσει τη σιδηροδρομική γραμμή μετά το πέρας των εργασιών. Όλο αυτό το λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια στον αέρα. Πλέον έχουμε βρει και τα σχετικά έγγραφα που τον υποχρεώνουν ρητά. Είμαστε σε εγρήγορση για να γίνει αυτό το έργο, η αποκατάσταση της γραμμής, και να μην ξεχαστεί.
0: Λοιπόν,
1: είναι ένα ζήτημα η διέλευση της γραμμής από το δρόμο. Πιστεύουμε να
0: τακτοποιηθεί αυτό. Θα το παρακολουθήσουμε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Τοντεύη για την συνομιλία και την επικοινωνία από το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου εδώ της Μεσσηνίας. Να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αύριο 8 και 4 εμείς κοντά σας. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στην ΕΡΤ Καλαμάτας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φθηνότερα πωλούνται από σήμερα περίπου 1.700 προϊόντα, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινάει από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ. Ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε δύο θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μια βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στον Νεπάλ άνοδο στη στάθμη των υδάτων λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 7 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.

0: στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
1: 10 χρόνια Διεθνή γιορτάζουμε με 12 συνάδελφοι.
2: Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα Help Horses δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν στους δρόμους.

0: 10 χρόνια Διεθνή γιορτάζουμε με 12 συναντήσεις.
1: Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα help horses ή δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Τα ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα, καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτήν την εντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αλλού, Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκαναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας σάχματ.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης

0: μας για να δεις πόσα
1: σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι?
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Αυγούστου, 31 γράφει σήμερα ο μήνας. Γνωρίζουμε πολύ καλύτερα εδώ στην περιοχή μας και οι επόμενοι μήνες μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Καλά κρατά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Είναι το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζούλης είναι σήμερα στο μικρόφωνο, στη τροφιά σας. Μέχρι τις 10 στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Νιάρχος και η Γεωργία Οικονομοπούλου. Είπαμε τελευταία μέρα του καλοκαιριού, πάντως ο καιρός φρόντισε χθες να μας υπενθυμίσει λίγο και ότι έρχεται το φθινόπωρο. Είχαμε μια σύντομη μπόρα κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών ωρών, κάτι που ίσως να το δούμε και σήμερα σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί έως και τους 30 από 26 έως και 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα εδώ στην περιοχή μας. Χαρακτηριστικό θα είναι και η υγρασία που θα φτάσει σε υψηλά επίπεδα και πολλές φορές κάνει την αίσθηση της θερμοκρασίας ακόμα πιο υψηλή από την πραγματική. Κάπως έτσι θα κυλήσει ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, ενώ αναμένουμε με περαιτέρω αύξηση, δηλαδή την Τετάρτη για παράδειγμα αναμένεται ο υδράργυρος να ξαναφτάσει ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου, υπενθυμίζοντάς μας ότι το καλοκαίρι μπορεί ημερολογιακά να τελειώνει σήμερα, όμως θα κρατήσει για αρκετές μέρες ακόμα. Μπαίνοντας όμως το φθινόπωρο, σηματοδοτεί έτσι και μια νέα περίοδο, μια νέα έναρξη περίοδου. Σίγουρα μειώνεται ο κόσμος, οι επισκέπτες. Νομίζω είναι αισθητό αυτό, αισθητή η πτώση των επισκεπτών ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Και αν δούμε τις θέσεις στάθμευσης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Καλαμάτας, θα καταλάβει κανείς ότι είναι αρκετοί αυτοί που έχουν αποχωρήσει πλέον από την πόλη της Καλαμάτας. Ξεκινούν σιγά σιγά και οι ανάγκες της εκπαίδευσης, φροντιστήρια, σχολεία, εγγραφές, όλα αυτά που χρειάζονται. Επιστρέφουν αύριο στις αίθουσες αρχικά οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Στη συνέχεια στις 11 του μήνα θα επιστρέψουν και οι μαθητές. Θα μπουν στις τάξεις, έχουν λίγες μέρες ακόμα διακοπών οι μικροί μαθητές να χαρούν πριν επιστρέψουν και αυτοί στις σχολικές αίθουσες.

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε τώρα, πάντως είχαμε τις εκδηλώσεις εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Είχαμε την 12η Λευκή Γύχτα και αν κρίνουμε από τον κόσμο που βρέθηκε και φέτος, νομίζουμε ένας θεσμός που κρατά, παρότι σε άλλες περιοχές τον έχουμε δει να μην έχει τόσο μεγάλη διάρκεια, φαίνεται

ότι στην πόλη μας έχει καθιερωθεί και φαίνεται ότι κάθε χρόνο έρχονται επισκέπτες, όχι μόνο εδώ οι άνθρωποι από τις Καλαμάτας αλλά και από τις γύρω περιοχές, και με την βοήθεια και των επαγγελματιών που πραγματικά είχαν και φέτος πολύ μεγάλες προσφορές, κινείται κατά κάποιο τρόπο και ο εμπορικός κόσμος της Καλαμάτας. Είναι η μεγάλη γιορτή του εμπορικού κόσμου. Σε κάθε περίπτωση πάντως να πούμε ότι η τελευταία μέρα των εκπτώσεων είναι η σημερινή, οπότε όσοι δεν προλάβατε να βρεθείτε τη Λευκή Νύχτα, προλαβαίνετε ακόμα και σήμερα. Βέβαια έχουμε συνηθίσει ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και προσφορές και εκπτώσεις. Πάντως σίγουρα όσοι βρεθήκατε στην πόλη της Καλαμάτας έχατε ευκαιρία το περασμένο Σάββατο να δείτε πολύ μεγάλες εκπτώσεις και προσφορές στα καταστήματα της πόλης. Θα κάνουμε τον απολογισμό γενικότερα της εκπτωτικής αυτής περίοδου και τις επόμενες ημέρες με τους ανθρώπους του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτα. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται θετική και η φετινή Λευκή Νύχτα.

Τώρα, μέσα στο περασμένο Σάββατο είχαμε και τα εγγένεια ενός νέου, μιας νέας παιδικής χαράς, μιας σύγχρονης παιδικής χαράς, στην παιδική χαρά του Αναψυκτήρη, την ξέρουμε ως τα Σχοινιά. Η παιδική χαρά στα Σχοινιά, νομίζω, κάτι για να καταλαβαινόμαστε όλοι που βρίσκεται, είναι στον Έδοντα, είναι μεταξύ Νέδοντος και Αρτέμιδος ουσιαστικά η συγκεκριμένη παιδική χαρά. Ένας νέος χώρος με ασφαλές τάπητα ήρθε να προσταθεί στο κέντρο της Καλαμάτας, σίγουρα θα τον χαρούν οι μικροί κάτοικοι αυτής της πόλης. Το τι συμβαίνει τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, παρακολουθούμε άφωνοι πραγματικά τις εικόνες καταστροφής στο Νεπάλ. Μάλιστα η ΕΡΤ έχει την απεσταλμένη της και τη Μαρέτη Σταθοπούλου και πραγματικά βλέπουμε εικόνες που κόβουν την ανάσα, μια φυσική καταστροφή από τις πλημμύρες που προήλθαν από το σπάσιμο ενός παγετώνα. Πραγματικά είναι εικόνες που κόβουν την ανάσα. Επίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο είχαμε και την βαλιστική επίθεση του Ιράν σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία ως αντίπινα για κάποια πλήγματα των Αμερικανών στην περιοχή του Λαράκ, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα και στις δικές μας τσέπες άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ του Ιράν και την ανταπόδοση από τις δυνάμεις του Ιράν. Είναι αυτό το σκοτσέζικο ντους που βιώνουμε όλο το τελευταίο τρίμηνο και δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθεί, με επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο εδώ στη δικιά μας τσέπη. Τώρα, μιας και πιάσαμε πάντως στη δικιά μας τσέπη, να πούμε ότι σε λίγη ώρα από τώρα αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, καθότι από σήμερα πρόκειται να έχουμε περισσότερα από 1.700 προϊόντα φθηνότερα στο σούπερ μάρκετ. Είναι, δηλαδή, τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Από αλεύρι, γάλα και κρεατικά μέχρι σαμπουάν, απορριπαντικά, βρεφικές πάνες και σχολικά είδη, οι μειώσεις θα κυμανθούν από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή προστίθενται και νέοι κωδικοί. Ο Πρωθυπουργός τώρα χαρακτήρισε αυτή την πρωτοβουλία μια χειροπιαστή ανακούφιση για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα ένα οικογενειακό προϋπολογισμό. Μάλιστα, υπάρχει και ειδική σήμανση και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που είναι σε εφαρμογή. Θα έχουμε τις ανακοινώσεις σήμερα σε 11.30 και σίγουρα θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε επ' αυτού από την αυριανή ημέρα. Να δούμε αν πραγματικά θα δούμε κάποια πράγματα να μειώνονται στις τσέπες μας. Είπαμε νωρίτερα, αναφερθήκαμε στο ενεργειακό κόστος που έχει εκτοξεύσει τις τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα και έχει δημιουργήσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε όλα αυτά αναμένουμε φυσικά και την καθιερωμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το προσεχές Σαββατοκύριακο. Όσοι ήθεστε εκεί, οι Πρωθυπουργοί

ανακοινώνουν το τι έρχεται. Συνήθως δίνουν και κάποια μέτρα ανακούφιση να δούμε τι θα περιλαμβάνει το φετινό πακέτο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη το προσεχές Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια προεκλογική περίοδο.

Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε και να πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Να ευχηθούμε, τι να πω, δεν ξέρω, εύχονται χρόνια πολλά σε αυτή την ημέρα. Πάντως είναι αρκετοί οι άνθρωποι με αφρικανική καταγωγή που μας τιμούν ιδιαίτερα. Και εδώ στην χώρα μας, χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω που μας έρχεται αμέσως φυσικά είναι ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, αλλά και ο μοναδικός Μανόλο, που από τη μητέρα του έχει αφρικανική καταγωγή, ο Μανώλης Κάραλης, ο οποίος είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς δεν τη χάνει τις προσοχές που θα έπρεπε να έχει ως αθλητικό φαινόμενο, γιατί όταν ξεπερνά κάποιος τα 6-20, είναι ελάχιστη, είναι ο δεύτερος αθλητής στον κόσμο που το καταφέρνει κάτι τέτοιο. Κάποτε είχαμε τον τσάρο των εθέρων, τον Σεργέι Μπούμκα, ο οποίος ήταν ο μοναδικός αθλητής που είχε ξεπεράσει τα 6 μέτρα. Ήρθε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο που ακούει στο όνομα Ντουμπλάντης από τη Σουηδία, και μαζί με τον Μανόλο πραγματικά ο ένας τραβάει τον άλλον και φτάνουν σε δυσθεώρητα ύψη και ολεκτικά στο άλμα επικοντό. Το επίτευγμα του Μανώλη Κάραλη την περασμένη εβδομάδα με 6-20 είναι κάτι το μοναδικό που νομίζω πολύ δύσκολα μπορούμε να το αντιληφθούμε, και επειδή ακριβώς αυτή τη στιγμή τη χάνει να είναι συναθλητής με τον Ντουμπλάντης, ίσως να μην έχει την πρώτη θέση που θα μας έδινε αυτό το μοναδικό επίτευγμα που έχει καταφέρει. Στα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μια τέτοια μέρα σαν σήμερα τώρα, το 1922, η ελληνική και αρμενική συγκέντρωση της Μύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η μεραρχία υπό τον στρατηγό Νικόλαο Κλαβά, αφού κυκλώνεται από την περιοχή των Μουδανίων, παραδίδεται στους Τούρκους. 1923, οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Το 1933 τώρα εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμη 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. Το 1980, μια τέτοια μέρα σαν σήμερα, ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. 1997, και σε ένα τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται και ο σωματοφυλακάς της. Το 2003, σαν σήμερα, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ, αναμέτρηση με τον ελληνικό, και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Τώρα, σαν σήμερα, το 1870, γεννήθηκε η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Υπάρχουν και αρκετά βιβλία, νομίζω, και μια μέθοδος για το πώς να μεγαλώνει κάποιος το παιδί του. Βέβαια, η αλήθεια είναι, νομίζω ότι καλό είναι να τα παίρνουμε όλα υπόψη, αλλά ας μην ακολουθούμε κατά γράμμα και ας μην έχουμε ως μπούσουλα τέτοιες πρακτικές. Καλό είναι να παίρνουμε προσλαμβάνουσες από ό,τι σημαίνει γύρω μας γενικότερα. 1945 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Βαν Μόρισον, ένας σπουδαίος Ιρλανδός ρόκερ, ενώ το 1949 γεννήθηκε σαν σήμερα ο μοναδικός Αμερικάνος ηθοποιός και κοινωνικός ακτιβιστής, ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Αν είχαμε εδώ το Βαγγέλη Ποτέα, που θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα, υπενθυμίζω είναι σε χρήση κανονική σου άδεια, σίγουρα θα είχαμε πολύ περισσότερα να πούμε. 1847 τώρα και φεύγει από τη ζωή μια τέτοια μέρα σαν σήμερα ο Ιωάννης Κολέτης, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός επί Όθωνος. Το 1867, μια τέτοια μέρα επίσης σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Σαρλ Μποντλέρ, Γάλλος συμβολιστής και ποιητής. Ενώ το 1973 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος Αμερικάνος σκηνοθέτης, ο Τζον Φόρτ. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί στον κόσμο και στη χώρα μας μια τέτοια μέρα, 31 Αυγούστου, είπαμε, τελευταία μέρα του καλοκαιριού, όπως

το έχει κριθεί εποχιακά, μία μέρα πριν μας έρθει η πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Να υπενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες. Μας ακούτε 107,2 και 104,4 στα FM, rteco.gr για κάθε μέρος που βρίσκεστε στον πλανήτη. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τον τρόπο του email. ertkalamatas@papaker.gr είναι το email του σταθμού, ενώ μπορείτε φυσικά να μας βρείτε πολύ εύκολα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X και Instagram. Οι λογαριασμοί είναι ΕΡΤ Καλαμάτας και με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να επικοινωνήσει μαζί μας. Κωνσταντίνος Νιάρχος στη ρύθμιση του ήχου, Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε σιγά σιγά στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

0: 9 και μισή επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Είναι το πρωινό στον αέρα. Κωνσταντίνος Νιάρχος στη ρυθμίση του ήχου, Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο. Είπαμε, φτάνουμε στο τέλος του Αυγούστου και είναι ίσως η ώρα για έναν πρώτο απολογισμό του καλοκαιριού για την εστίαση στην πόλη της Καλαμάτας. Πώς κινήθηκαν τα καταστήματα, τι άφησε η θερινή περίοδος στο Ταμείο των Επιχειρήσεων και ποιες δυσκολίες συνάντησαν οι επαγγελματίες. Και τώρα, καθώς μπαίνουμε και στο φθινόπωρο, είναι πολλές οι προοπτικές που περιμένει ο κλάδος και από τις επικείμενες ίσως ανακοινώσεις, αναφερθήκαμε νωρίτερα, του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας, τον κύριο Νίκο Μαλαπέτσα. Κύριε Μαλαπέτσα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Να δούμε, να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό, να ξεκινήσουμε δηλαδή με τη συνολική εικόνα, με βάση όσα σας μεταφέρουν και τα μέλη του συλλόγου σας, ότι είδατε και εσείς ο ίδιος. Πώς πήγε το φετινό καλοκαίρι στην εστίαση στην Καλαμάτα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και το τι αναμέναμε γενικότερα σε υποδύσκολες συγκυρίες, θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Ανάμεικτα συναισθήματα. Είχαμε ένα αρχικό διάστημα που ήταν από το Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο, όπου τα πράγματα ήταν δύσκολα. Κακές καιρικές συνθήκες σε πολλές φορές, αλλά και μειωμένη αγοραστική δύναμη, μειωμένος κόσμος στην περιοχή μας. Οπότε, πολύ άσχημο διάστημα για την εστίαση. Και από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, από τις 10 δηλαδή και μετά του Ιουλίου, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έχει αλλάξει άρνητο κλίμα. Πολλοί κόσμος στην πόλη μας, αρκετοί επισκέπτες, καλές καταναλώσεις, δηλαδή αρκετές για τα καταστήματά μας, οπότε θεωρώ ότι είναι μοιρασμένες οι εντυπώσεις. Αλλά το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι κερδίζει το αποτέλεσμα και δείχνει ότι θα είναι μια σεζόν η οποία πιθανώς θα κλείσει και καλύτερα από την περσινή.
0: Φαντάζομαι το τι θα αφήσει στο ταμείο της κάθε επιχείρησης δεν το έχετε ακόμα, γιατί πρέπει να πληρώσετε πρώτα τις υποχρεώσεις που έρχονται εκ των υστέρων και είναι αρκετές αυτές.
1: Σωστό αυτό. Νομίζω όμως ότι η αίσθηση που έχουμε είναι ότι θα μείνουν λιγότερα.
0: Ωραία.
1: Και αυτό είναι με βεβαιότητα, δηλαδή λόγω του ότι έχουμε αυξημένες υποχρεώσεις.
0: Τώρα,
1: από
0: ακούω από πολλούς συναδέλφους σας από όλη τη χώρα, κύριε Μαλαπέτσα, ότι υπάρχουν αλλαγές συμπεριφορές στους καταναλωτές. Δηλαδή, ο κόσμος, είδαμε πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή μας, ωστόσο ότι ο κόσμος χαλάει λιγότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στο καφέ, στο φαγητό και στη διασκέδαση γενικότερα. Έχει μια λογική αυτό, αν αναλογιστούμε και το προηγούμενο θέμα που ασχοληθήκαμε με τις εκατέρωθεν επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που το βλέπετε κι εσείς συνήθειες του κόσμου. Έχετε πολλά χρόνια βρίσκεστε στο συγκεκριμένο χώρο. Ίσως είστε πιο αρμόδιος να μας το απαντήσετε.
1: Όχι, υπάρχει ραγδαία αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών. Άλλωστε η εστίαση είναι στην ουσία ο παλμός της κοινωνίας και το λέω αυτό σαν τη διαστολή με αυτό που είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου για τη Λευκή Νύχτα, ότι η εστίαση όταν υπάρξει κρίση είναι η πρώτη που τη νιώθει και όταν φτιάξουν τα πράγματα είναι η τελευταία που καρπώνεται το αποτέλεσμα. Άρα εμείς βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει οικονομική δυσκολία στον κόσμο, δεν έχει χρήματα και περιορίζει τα πράγματα που θεωρεί ότι είναι περιττά. Και ο κόσμος της εστίασης, ο κόσμος της διασκέδασης θεωρείται δεύτερος μπροστά στα προβλήματα που έχει, να δώσει το ενίκιο του, να πληρώσει το ρεύμα του, να πληρώσει τα σχολικά τώρα που έρχεται η περίοδος των σχολείων, να πληρώσει τις υποχρεώσεις δηλαδή για το φαγητό και για την καθημερινή του ανάγκη και μετά να μείνει ό,τι μείνει για να καταναλώσει σε καφέ ή σε φαγητό.
0: Τώρα υπάρχει κάποια δυσκολία που σας απασχόλησε περισσότερο αυτό το καλοκαίρι? Δηλαδή ήταν οι καιρικές συνθήκες που αναφερθήκαμε και είδαμε και χθες είχατε μια ξαφνική μπόρα που σίγουρα δημιουργεί πάντα προβλήματα στα καταστήματα. Είχαμε όμως σχετικά ήπιο καιρό από όπου σωστά το είπατε από το Ιούλιο και εκ των υστέρων, ενώ Ιούνιος είχε πολλά ζητήματα. Είναι το καιρός, είναι άλλα προβλήματα που έχετε? Ποιο είναι το μεγαλύτερο ζήτημα?
1: Ο τουρισμός γενικά εξαρτάται από τους αστάθμιτους παράγοντες όπως είναι ο καιρός, όπως είναι η πολέμη που έχουμε δίπλα μας, στη γύρω περιοχή μας. Αυτές οι αστάθειες επηρεάζουν και σίγουρα και ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε φέτος είναι το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Έχουμε τουλάχιστον 30% με 40% παραπάνω, εγώ το λέω από τη δική μου εμπειρία, κόστος στο κόστος της ενέργειας. Και αυτό είναι τεράστιο θέμα γιατί οι τιμές που υπολογίσαμε τις υπολογίσαμε με τιμές Μαΐου. Οι τιμές που πληρώνουμε Ιούλιο και Αύγουστο στο ρεύμα είναι 30% απάνω.
0: Τώρα έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, κύριε Μαλαπέτσα, στο ζήτημα του προσωπικού. Πώς τα καταφέρατε φέτος? Υπήρχε προσωπικό να εργαστεί στα καταστήματα και τι χρειάζεται να αλλάξει από την πλευρά και των επιχειρήσεων στο κλάδος να προσελκύει και να κρατά εργαζομένους? Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα, φαντάζομαι, στα εποχικά καταστήματα είναι και η προσέλκυση, να έχετε μόνιμο προσωπικό, να μην χρειάζεται να το εκπαιδεύετε, δηλαδή κάθε χρόνο.
1: Ναι,
0: Καταρχήν είναι παραμένει το ζήτημα έβρεσης προσωπικού χρόνια, το ίδιο δύσκολο όσο τα προηγούμενα χρόνια?
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια πραγματικά το πρόβλημα του προσωπικού είναι έντονο και παραμένει. Φέτος όμως θα πω ότι δεν ήταν τόσο έντονο όσο ήταν για μένα πέρυσι. Αυτό το λέω από προσωπική εμπειρία. Θεωρώ ότι το κακό ξεκίνημα της σεζόν, που οι προορισμοί δεν πήραν παιδιά δικά μας, δηλαδή στα νησιά δεν είχαν αρκετό κόσμο, είχαν λιγότερη κίνηση και έμεινε κόσμο στην περιοχή μας, μας έδωσε τη δυνατότητα να δουλέψουμε κι εμείς και να μην έχουμε πρόβλημα όσο είχαμε πέρυσι. Αλλά υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει έντονο πρόβλημα στην αναζήτηση προσωπικού και πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Συμφωνώ μαζί σας και οι εργασιακές σχέσεις πρέπει να ξαναοριστούν, να μελετηθούν. Σίγουρα πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Είναι η εστίαση ανταγωνιστική. Ξέρετε, ο κατώτατος μισθός στην εστίαση είναι ανώτερος από τις Εθνικές Γενικές Συλλογικής Σύμβασης, αλλά πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί για να προσελκύουμε κόσμο και να προσελκύουμε κόσμο που θα μένει, να μην είναι περιστασιακός. Δηλαδή να περνάει, να παίρνει ό,τι μπορεί να πάρει από την εστίαση και να φεύγει. Γιατί αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια.
0: Τι κόσμο είδαμε φέτος στα καταστήματά σας? Καλάματα έχει το προνόμιο να έχει πολύ ιστορικό τουρισμό. Ξένους βλέπουμε περισσότερους τα τελευταία χρόνια? Βλέπουμε δηλαδή αυτή την αύξηση που καταγράφουμε στον Διεθνή Ερωλημένα, να τη βλέπετε κι εσείς στα καταστήματά σας?
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και πέρυσι και φέτος έχουμε δει αρκετούς ξένους και νομίζω ότι είναι αυτοί που μας κρατάνε στα άκρα της σεζόν, νομίζω ζωντανούς. Αυτοί μας κρατάνε. Είχαμε αρκετούς Ισραηλινούς, αρκετούς Γερμανούς, Άγγλους, Σκανδιναβούς, Κεντρική Ευρώπη δηλαδή και Βόρεια Ευρώπη μας τιμάει ιδιαιτέρως. Εννοείται ότι οι κλασικοί πελάτες μας είναι οι ομογενείς από την Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, αλλά είδαμε ξένους και το αεροδρόμιο εννοείται ότι βοηθάει και θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο όταν ανακοινιστεί, γιατί πραγματικά ακούμε για τις συνθήκες και μας μεταφέρνει και πελάτες για συνθήκες οι οποίες είναι πρωτόγονες.
0: Τις έχουμε δει, δεν χρειάζεται. Αναμένουμε βέβαια, όμως έχει μπει ουσιαστικά στο ομοδρόμο η συγκεκριμένη αναβάθμιση. Το Νοέμβρη θα αναλάβει τα ενία η εταιρεία, η κοινοπραξία που έχει αναλάβει την διαχείρισή του για τα επόμενα χρόνια. Οπότε σε συνδυασμό τους στόχους που θέτει η νέα εποχή στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, σε συνδυασμό με τον δρόμο για την περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας που θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το 2028, είναι κάποιες συνθήκες που σας κάνουν να πείτε ότι πρέπει να κρατηθούμε, ότι έρχονται καλύτερες μέρες και για τα καταστήματα εστίασης εδώ στην περιοχή? Πώς το βλέπετε, κύριε Μαλαπέτσα?
1: Είναι οι μόνες συνθήκες που μας κρατάνε ζωντανούς. Δηλαδή βλέπουμε αυτό που έρχεται και προσπαθούμε να μείνουμε ζωντανοί για να μπορέσουμε να καρποθούμε αυτό που έρχεται. Πραγματικά οι συνθήκες για την Μεσσηνία θα είναι τεράστιες τα επόμενα χρόνια. Η αναβάθμιση του αεροδρομίου, ο καινούριος δρόμος όπως είπατε, η αναβάθμιση του οδικού δικτύου, του εσωτερικού οδικού δικτύου μέσα στη Μεσσηνία, που είναι μέσα στα πλάνα και θα ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, αλλά και οι επενδύσεις που φαίνεται ότι θα γίνουν σε ξενοδοχειακές κλίνες τα επόμενα χρόνια στην περιοχή μας, νομίζω ότι θα δώσουν άλλη δυναμική στην Μεσσηνία και στην Καλαμάτα ειδικότερα.
0: Τώρα, οι προσδοκίες από εδώ και πέρα, φθινόπωρο από αύριο, σίγουρα νομίζω αισθητά τις καθημερινές θα βλέπουμε τη μείωση. Εμένα μου έκανε εντύπωση για τις προηγούμενες μέρες, ερχόμενος πολύ πρωί εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, περνώντας από το κέντρο, δεν βρίσκεις πραγματικά ούτε να βάλεις παπάκι να παρκάρεις στο κέντρο. Σήμερα είδα αρκετές κενές θέσεις. Δείγμα ότι μάλλον αρκετοί αρχίζουν να επιστρέφουν, είτε οι ντόπιοι, οι φοιτητές γυρνάνε στα σπίτια τους, στις περιοχές τους, έχουν εξεταστικοί, καθηγητές γυρνάνε, αλλά και οι επισκέπτες σιγά σιγά αρχίζουν οι υποχρεώσεις που λέμε.
1: Όντως έχει φανεί η μειωμένη κίνηση, φάνηκε μάλλον από το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει λιγότερη κίνηση σε σχέση με το προηγούμενο και νομίζω ότι μπαίνουμε σε mood φθινοπωρινό. Ήδη ο κόσμος αρχίζει και σκέφτεται τις υποχρεώσεις που έρχονται για τα παιδιά του, για τα σχολεία, για το φθινόπωρο. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Η Καλαμάτα είναι μια πόλη η οποία τα τελευταία χρόνια έχει πολύ κόσμο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο με συνεδριακό τουρισμό, δηλαδή με εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Αυτές τις μορφές πρέπει να διαφυλάξουμε σαν κόλλο οφθαλμού. Παίρνουμε κόσμο σαν καταστήματα εστίαση. Το ίδιο κάνει και, το έκανε και τα ξενοδοχεία. Άρα νομίζω ότι θα έχουμε κίνηση. Βέβαια θα είναι κίνηση Σαββατοκύριακο. Θα συνεχίσουν να έρχονται δηλαδή διήμερα κόσμο στην Καλαμάτα όσο ο καιρό είναι καλό και όσο μα ευνοεί δηλαδή η ηλιοφάνεια που υπάρχει. Και νομίζω ότι όσοι μείνουν ανοιχτοί και όσοι καταφέρουν να κρατήσουν τα μαγαζιά του θα καρποθούν με, όπω είπαμε, το αποτέλεσμα το οποίο έρχεται.
0: Τώρα να πάμε λίγο και στο τι αναμένετε εσείς. Έχετε, εκπροσωπείτε τον κλάδο σας και στη ΓΕΣΕΒΕ. Τι αναμένουμε από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Ποια είναι τα βασικά μέτρα που θα θέλατε εσείς να ακούσετε ως κλάδος και ποιο θα έκανε την πιο άμεση διαφορά στη δυνατότητα μιας μικρής επιχείρησης να παραμείνει βιώσιμη, κύριε Μαλαπέτσα?
1: Εμείς πρέπει να πούμε ότι κρατάμε μικρό καλάθι για την έκθεση, για τη ΔΕΘ. Θεωρούμε ότι η εστίαση είναι ένα αδικημένος κλάδος τα τελευταία χρόνια από την σημερινή κυβέρνηση. Είναι σημαντικό να πούμε ότι είμαστε ο μόνος κλάδος που έχει υποστεί αυξήσεις φόρων, σε αντίθεση με πολλές άλλες, όπως λέει και η κυβέρνηση, 83 φόρους έχει μειώσει. Εμείς είμαστε ο μόνος κλάδος που έχουμε αυξήσει τους φόρους προς την εστίαση. Μην ξεχνάτε ότι αυξήθηκε το ΦΠΑ μας από το 13% στο 24%, αυξήθηκε ο δημοτικός φόρος σε πολλές περιοχές. Μην κοιτάτε που ο δικός μας Δήμος δεν έχει προχωρήσει, αύξηση από το 0,5 στο 0,75. Μπήκε ειδικός φόρος στον καφέ, το 3 ευρώ ανά κιλό είναι φόρος που μπήκε επί σημερινής κυβερνήσεως. Και μπήκαν τα αντικειμενικά κριτήρια και η τεκμαρτή φορολόγηση. Ένα σωρό μικροφόροι από την εφαρμογή της ΆΕΡΙΣ, των ΠΟΣ. Όλες αυτές οι ψηφιακές αλλαγές οι οποίες έχει υποστεί ο κλάδος, οι οποίες φυσικά τις πλήρωσε ο ίδιος ο κλάδος, δεν πήρε καμία επιδότηση, καμία επιχορήγηση για να καλύπτουν αυτά τα κόστη. Οπότε είμαστε συγκρατημένοι και μάλλον επιφυλακτικοί για το τι έρχεται στη ΔΕΛ. Δεν θεωρούμε ότι θα δώσει κάτι ιδιαίτερο για το δικό μας τον κλάδο αποκλειστικά. Το μόνο που θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει τον κλάδο και να βοηθήσει και στη βιωσιμότητά του είναι η μείωση του ΦΠΑ, η επαναφορά του ΦΠΑ στο 13%. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πει διασκέδαση που είναι να πει κάποιος έναν καφέ ή να πάρει το παιδί του να πάει σε ένα καφέ και να το κοιτάσει μια πορτοκαλάδα που λέμε να πληρώνει 24%. Δεν είναι ο καφές και η πορτοκαλάδα πολυτέλεια για να έχει τον υψηλό συντελεστή που είναι 24%. Είναι βασική ανάγκη, καθημερινή ανάγκη. Ένας καφές και μια πορτοκαλάδα μας έδινε.
0: Μάλιστα. Τώρα να κλείσουμε στην Καλαμάτα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, ποια συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται προτεραιότητα από το Δήμο και τους τοπικούς φορείς ώστε η εστίαση να έχει δουλειά σε μεγαλύτερο μέρος του χρόνου?
1: Έχουν γίνει να πούμε αρκετά πράγματα τα τελευταία χρόνια στην πόλη της Καλαμάτας και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Αλλά σίγουρα αυτό που χρειαζόμαστε πρέπει να μπουν καινούρια μυαλά και να βελτιώσουμε, να κάνουμε ένα facelifting στις εκδηλώσεις τις οποίες έχει η πόλη μας. Έχουμε μείνει λίγο πίσω, είμαστε λίγο αναχρονιστικοί. Διοργανώναμε εκδηλώσεις πριν 15 χρόνια με ένα συγκεκριμένο συμβολισμό, με κάποια συγκεκριμένη λειτουργία και συνεχίζουμε μετά από 15 χρόνια να λειτουργούμε.
0: Ενώ έχει αλλάξει άρδιν ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έχουν αλλάξει οι συνθήκες, έχουν αλλάξει τα γεγονότα. Πρέπει να εξελισσόμαστε κι εμείς και να γινόμαστε πρωτοπόροι. Όχι να ακολουθούμε καταστάσεις. Η Καλαμάτα δεν είναι πόλη που πρέπει να ακολουθεί καταστάσεις, πρέπει να οδηγεί τις καταστάσεις. Γι' αυτό το λέω και με αφορμή τη Λευκή Νύχτα, γιατί αφού μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω μέσω του ραδιοφώνου σας, να πω ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος ήταν επιτυχημένος τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζει να είναι επιτυχημένος με την έννοια ότι έχει κόσμο, αλλά αν βελτιώσουμε, είτε αλλάζοντας την ημερομηνία μια εβδομάδα πίσω, μια εβδομάδα μπρος, είτε βελτιώνοντας την ονομασία λέγοντας την κάπως αλλιώς ή δημιουργώντας κάποιες εκδηλώσεις μαζικού χαρακτήρα σε περισσότερες περιοχές, να έχουμε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Και φαντάζομαι είναι πολλά, δεν είναι μόνο η Λευκή Νύχτα, είναι πολλά.
1: Ναι,
0: και
1: δεν λέω ότι δεν έχουμε, δεν θέλω να είμαι, πώς το λένε, αρνητικός, είμαι θετικός σε όλα. Απλά προσπαθώ αυτά που έχουμε να τα εξελίσσουμε, να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Και δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ την εξέλιξη. Το ίδιο κάνουμε και στα μαγαζιά μας.
0: Ναι.
1: Δουλέψαμε φέτος, κοιτάμε τι θα κάνουμε του χρόνου, να είμαστε ακόμα καλύτεροι.
0: Μια και θέτε και ένα ζήτημα σοβαρό από αφορά και κυρίως τα παραλιακά καταστήματα, γιατί υπάρχει αυτό το παράπονο και δικαιολογημένο εν πωλής που έχει να κάνει με τη Λευκή Νύχτα, γιατί είναι ένα πολύ καλό Σάββατο το συγκεκριμένο, το τελευταίο έτσι του Αυγούστου και για τα παραλιακά καταστήματα. Να πω εδώ, έχουμε και μια επισήμαση από έναν ακροατή ότι έχουν ξεβάψει οι διαβάσεις εκεί στη Ναβαρίνου και χρειάζεται φωτισμός, γιατί να μην δούμε και αυτά τα έξυπνες διαβάσεις που βλέπουμε στο κέντρο της πόλης που φωτίζουν, θα είναι πολύ πιο σημαντικό και για την ασφάλεια του προσωπικού που εργάζεται σε πολλές φορές αν υπάρξουν τέτοιες διαβάσεις στα καταστήματα της παραλίας. Το λέω αυτό μιας και είχαμε αυτή την παρέμβαση εδώ στο τηλέφωνο του σταθμού. Κύριε Μαλαβέτση, εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλά τριήμερα από εδώ και πέρα το φθινόπωρο, να συνεχίσει και να είναι ακόμα πιο δυναμικό. Λέγεται ότι είναι ο καλύτερος μήνας. Όσοι μας ακούνε και δεν έχουν υποχρεώσεις, σας έρθουν τώρα για διακοπές σε κάθε περίπτωση, και καλή δύναμη ώστε να αντέξετε αυτό.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Θα προσαυξάνω και εγώ σε αυτά που είπατε. Είναι το καλύτερο διάστημα για διακοπές. Όλοι όσοι μπορούν να φύγουν ένα διήμερο, ένα τριήμερο, να επισκεφτούν την πόλη μας. Δεν θα απογοητευτούν καθόλου, ίσα που θα φύγουν με πολλή ενέργεια.
0: Καλή συνέχεια. Ακόμα καλύτερα τα επόμενα χρόνια, εύχομαι, κύριε Μαλαπέτσα. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας, ο κύριος Νίκος Μαλαπέτσας.

0: 10 λεπτά πριν τις 10 επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Είναι το πρωινό στον αέρα. Ακούτε την πρωινή έτσι, εκπομπή της ΕΡΤ Καλαμάτας. Κωνσταντίνος Νιάρχος στο ρύθμιση του ήχου, Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε λίγο και την αθλητική δραστηριότητα, καθότι δύο αγωνιστικές μετά την έναρξη της Super League δυστυχώς παραμένει χωρίς βαθμό η Μαύρη Θύελλα στο πρωτάθλημα. Χωρίς βαθμό παραμένει και ο Αστέρας Τρίπολης, οι δύο ομάδες από την Πελοπόννησο. Θα δούμε όλα αυτά, την εικόνα που έχουν παρουσιάσει οι ομάδες μας στις πρώτες αγωνιστικές της Super League, με τη βοήθεια του πολύ καλού συναδέλφου του Βασίλη του Κούβαλη, καθήλυν αρμόδιο σε αυτά τα θέματα. Μεταδίδει άλλωστε και τις αναμετρήσεις τόσο του Αστέρα όσο και της Μαύρης Θύελλας, ενώ και ο ίδιος έχει γράψει τη δικιά του ξεχωριστή πορεία στα γήπεδα της ΑΕθνικής, οπότε έχει και καλύτερη εμπειρία να μας πει τι βλέπει με όλα αυτά που έχουν συμβεί στις δύο αγωνιστικές. Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές της Καλαμάτας.
0: Γλυκό πικρή γεύση είναι για μας τουλάχιστον, για την Καλαμάτα και τον Αστέρα. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τις αναμετρήσεις, γιατί από τη μία μπορεί να έχει 0 βαθμούς. Ωστόσο, η εικόνα της ομάδας και στα δύο παιχνίδια δεν θα τη λέγαμε απογοητευτική.
1: Όχι, όχι. Η Καλαμάτα δεν είναι απογοητευτική, δεν είναι μόνο δικό μας συμπέρασμα αυτό. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν δει την ομάδα της Καλαμάτας παραδέχονται ότι προσπαθεί να παίξει, να δημιουργήσει, κάνει ευκαιρίες. Όμως υπάρχει η απειρία, εκεί η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Αυτό είναι η Super League 1. Ναι. Οι λεπτομέρειες που μπορεί να σου δώσουν ένα παιχνίδι ή να το χάσεις. Σου φέρνω ένα παράδειγμα. Η Καλαμάτα ιτήθηκε στο Αγρίνιο με 2-0, ενώ ήταν 1-0 το σκορ και το δέχτηκε το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις με το φάουλ που έγινε εκεί και εκτελέστηκε άσχημα.
0: Ναι, ακριβώς. Είχε βγει και ο τερματοφύλακας μπροστά. Ναι.
1: Χθες η Φυσιά λοιπόν, ναι, που δεν είναι καμιά ομάδα με μεγάλη εμπειρία, αλλά έχει εμπειρία πλέον από τη Super League. Το πήγε το παιχνίδι με την ΑΕΚ μέχρι το 97 και ισοφάρισε στο τέλος. Το ίδιο προσπαθούσε να κάνει το παιχνίδι και ο Αστέρας Άκτορ εδώ με τον Ολυμπιακό χθες το βράδυ.
0: Έχασε ευκαιρίες.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Όχι, εννοώ ότι το πήγαινε μέχρι το τέλος το 1-0. 1-0, 0-1, 0-1. Σου λέει κάποια στιγμή μπορεί να βρω μια ευκαιρία και να ισοφαρίσω. Ή μπορεί να δεχτώ και ένα δεύτερο γκολ. Εντάξει, οκ, okay, μπορεί να γίνει και αυτό. Γιατί μπορούσε να γίνει αυτό. Ο Αστέρας μπορούσε να έχει δεχτεί και άλλα γκολ.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά μπορούσε να έχει ισοφαρίσει κιόλας. Επειδή ήμασταν και στο παιχνίδι χθες. Άρα πρέπει να το δουν αυτό το πράγμα στην Καλαμάτα. Δεν είναι μόνο ότι δημιουργώ φάσεις, παίζω ωραία, ευχαριστιέται ο κόσμος, ευχαριστιέμαι και εγώ, αλλά δεν παίρνω βαθμούς. Πρέπει να. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Να πω έτσι και την παροιμία που την ξέρουμε όλοι. Πρέπει να βρει τον τρόπο να παίρνει βαθμούς από εδώ και πέρα. Γιατί εντάξει, μπήκε στις δύο αγωνιστικές. Με τον Άρη έγιναν αυτά που έγιναν και η αποβολή.
0: Και είδαμε ότι ο Άρης χθες κέρδισε σχετικά εύκολα τον Όφη. Έτσι. Έναν Όφη που φέτος έχει βάλει.
1: Βέβαια, ο Άρης δεν είναι καμία ομάδα μικρή. Δηλαδή εκεί που τον είχε πάει η Καλαμάτα τον Άρη στο 2-1 μέχρι το 88 που ισοφαρίστηκε και μετά δέχτηκε τα τέρματα και έχασε το παιχνίδι. Ήταν πολύ σημαντικό και αν κρατάει αυτή τη νίκη θα παίρνει άλλο αέρα.
0: Σίγουρα.
1: Και εκεί έγιναν. Θα σου πω και κάτι με τις στατικές φάσεις. Οι ομάδες της Super League 1 εκμεταλλεύονται τις λεπτομέρειες και τις στατικές φάσεις. Από τα 4 γκολ που έχει δεχτεί, τα 5 γκολ που έχει δεχτεί η Καλαμάτα, τα 4 έχουν προέλθει από στατικές φάσεις.
0: Και το ένα, άμα το σκεφτείς, ήταν χωρίς τερματοφύλακα. Εντάξει. Ισχύει. Τα 4 γκολ.
1: Είναι εξέλιξή τους, θέλω να πω. Είναι εξέλιξή τους. Δηλαδή, εδώ έβαλε 2 γκολ ο Φαμπιάνο στην Τρίπολη, στο παιχνίδι με τον Άρη, που είχαν ξεκινήσει φάσεις από κόρνερ. Είχε μείνει μπροστά ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός. Το πέναλτι που δέχτηκε πάλι στατική φάση είναι. Το γκολ που δέχεται η Καλαμάτα στο Αγρίνιο, το πρώτο είναι από στατική φάση, από ένα κόρνερ.
0: Και μάλιστα εκεί έπαιζε και με 10 παίχτες, έλειπε και ο Στόπερ.
1: Ακριβώς. Να μία ακόμη λεπτομέρεια. Οκ, okay, ο Στρούγκης έμεινε έξω από λάθος. Δεν ξέρω πώς. Έπρεπε εκεί να έχει διορθωθεί αυτό, να έχει τελειώσει η φάση, να τελειώσει με ένα στοξηματάκι έξυπνο. Ξέρεις, γιατί υπάρχει και το ΒΑΡ τώρα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, ένα τράβηγμα. Όπως λέγαμε παλιά, τον πιάνει σαν αγκαλιά και δεν σου παίρνει την κεφαλιά. Δεν υπάρχουν αυτά. Όπως και τα πατήματα δίνονται πέναλτι, που αυτά είναι τώρα καινούργιες συνθήκες για τη Μαύρη Θύελλα. Για όλο το staff, για όλο το team της Super League 1 που βρίσκεται τώρα η Καλαμάτα. Πρέπει να τα εμπεδώσουν αυτά, να μπουν στο μυαλό τους. Όπως ας πούμε το φάουλ τώρα, αυτό που εκτελεί ο Χατζηθεοδωρίδης, είναι τώρα ένα Ένα φάουλ που
0: εγώ δεν ξέρω,
1: τον αντίπαλο,
0: δηλαδή... Βασίλη, αν ήταν λίγο και απειρία ότι ανέβηκε ο τερματοφύλακας εκεί και ποιος έδωσε αυτήν την εντολή. Γιατί...
1: Μα εκεί από... δεν ξέρω ποιος έδωσε εντολή.
0: Γιατί ακόμα και ένα 0 τελειώνει ο αγώνας. Ο Πανετολικός είναι μια ομάδα που μπορεί να βρεθεί σε μια συγκυρία ισοβαθμίας κάποτε με την Καλαμάτα. Ίδιους στόχους έχουν
1: πέρα
0: στην
1: από
0: κατηγορία.
1: Αυτό, Κώστα, σου είπα ότι όταν το έχει το 1-0 το παιχνίδι, μπορεί να φυσήξει ο αέρας και να τη βάλει μέσα την μπάλα και να δει 1-1. Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Άρα το έχει το 1-0. 1-0, ναι, α πάει στο 98, στο 100 με τις καθυστερήσεις. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Δεν το δίνεις. Άντε να είναι στα τελευταία φάση να
0: μην
1: το θεματοφύλακας. Εντάξει, ναι, να το δεχτώ.
0: Δεν ήταν καν τελευταία φάση, ήθελα ακόμα 1,5 λεπτό.
1: Δεν ήταν, είχε 1,5 λεπτό. Είχε 1,5 λεπτό ακόμα, ναι, το είδα και εγώ. Είναι αυτά τα θέματα που πρέπει να λύσουν. Δεν είχες τώρα και...
0: Έχει και ελλείψεις η αλήθεια, είναι, ναι, ναι.
1: Ναι, οι επιθετικοί σου έλειπαν. Αν υπήρχαν οι επιθετικοί, θα είχαμε σαφή εικόνα αν θα μπορούσε να σκοράρει πρώτη η Καλαμάτα που είχε τις φάσεις. Ο Μορέιρα δεν είναι κεντρικός επιθετικός. Ο Σίγκουρσον έπαιξε πρώτη φορά βασικός. Εντάξει, έδειξε στοιχεία, αλλά ακόμα νομίζω θέλει η προσαρμογή, γιατί ξέρουμε ότι είναι καλός παίκτης. Ο Μπονέτο δεξιά τα πήγε πολύ καλά, αλλά δεν είναι Κένεθ Βάργκας που έχει κάνει ένα φοβερό μπάσιμο και έχει τραυματιστεί. Όπως και ο Μπολίβαρ που εκεί που ήταν στα καλύτερά του.
0: Τιμωρήθηκε.
1: Έχει κεντρικό κινητά.
0: Και τρεις αγωνιστικές μου φαίνεται πολύ υπερβολικό πάντως.
1: Είναι υπερβολικό, είναι υπερβολικό.
0: Από αυτό που είδαμε τουλάχιστον όλοι μας.
1: Θα πάει στις δύο, νομίζω. Δική μου εκτίμηση είναι αυτή, γιατί έχει κάνει ένσταση η Καλαμάτα για να μειωθεί η ποινή. Μία την εξέτησε εξάλλου, έχει και άλλη μία αύριο, γιατί παίζει κύπελο αύριο Καλαμάτα.
0: Σωστά, στο Βόλο.
1: Άλλη μία και νομίζω μετά θα μπορεί να παίξει λογικά. Παίζει με τον Βόλο λοιπόν κύπελο, που είναι league face τώρα εκεί. Δεν είναι πρωτάθλημα, νοκάουτ. Έχεις δηλαδή, παίρνεις βαθμούς κανονικά. Το πρωτάθλημα του κυπέλου, μπορεί να το πούμε.
0: Σωστά.
1: Η league face. Έτσι λοιπόν, αυτό το match είναι ένα παιχνίδι προσαρμογής ακόμα για να βρεθεί πάλι έτσι σε πατήματα που λένε.
0: Να μπουν και νέοι παίχτες. Είδαμε τον Άρον, τον νεαρό που ήρθε, τον Αγγελί ακόμα.
1: Έχει μάχη όλους. Ναι, το Μαρτίν έπαιξε αμέσως. Ο Αγγελής μπήκε, τον έβαλε. Δεν είχε άλλο επιθετικό. Καλά
0: σωστά.
1: Έκανε για μένα. Καλά έκανε. Δεν έχει άλλο επιθετικό αφού η θέση του είναι επιθετικό. Ποιον θα βάλει, θα βάλει κάποιον που δεν μπορεί να παίξει εκεί. Άσχετα η απειρία και όλα αυτά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι. Τώρα θα έρθουν και οι υπόλοιποι που θα επιστρέψουν και βέβαια θα παίξει με το Βόλο. Μετά θα πάει στο Περιστέρι να παίξει με τον Ατρόμητο και μετά θα ξαναπαίξει στο Περιστέρι, αλλά με το Βόλο. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία.
0: Στο Περιστέρι είναι σίγουρο αυτό. Αναμένουμε.
1: Σίγουρα, έχει δοθεί
0: η έδρα.
1: Δεν
0: ναι,
1: αναμένουμε τίποτα. Η έδρα έχει δοθεί επίσημα. Το παιχνίδι με τον Βόλο για το πρωτάθλημα θα γίνει στο γήπεδο του Περιστερίου. Τέλος. Είναι δεδομένο, έχει δοθεί και από τη Super League, είναι επίσημο αυτό.
0: Άλλωστε, το Περιστέρι είναι μια περιοχή, θέλω να πω, το ξέρεις και εσύ, Πελοποννήσιος, με πολλούς Πελοποννήσιους γενικότερα και Μεσίνιους και όχι μόνο. Και εμένα, πολύ γνωστή και συγγενής εκεί, ναι, ναι, πραγματικά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλος Δήμος, από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα. Ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ο Δήμος Περιστερίου.
0: Τώρα, δύο λεπτά, ένα λεπτό έχουμε βασιλιστή μας και ο Αστέρας. Έχει ξεκινήσει λίγο παγωμένα. Βέβαια, είχε πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, η αναμέτρηση.
1: Πάρα πολύ δύσκολο και συνεχίζεται το δύσκολο πρόγραμμα. Ναι. Παρότι είναι εντός στα παιχνίδια τώρα, έχει βέβαια ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή Δευτέρα, η επόμενη αγωνιστική Τρίτη. Ένα παιχνίδι τελικό. Είναι πολύ νωρίς.
0: Αυτά τα σημαντικά είναι, αυτά είναι τα παιχνίδια που καθορίζουν πολλά πράγματα. Ναι.
1: Πρέπει να το κερδίσει αυτό γιατί έρχεται μετά η ΑΕΚ και μετά πάει στον Όφη. Είναι και το πρόγραμμα του Αστέρα πολύ δύσκολο.
0: Ανταγωνιστικό το βλέπει στο πρωτάθλημα. Πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήδη είχαμε την πρώτη,
0: την δεν
1: θα πω έκπληξη.
0: Δείτε, εγώ... έκπληξη, να σου πω κάτι, όποιος είδε τον αγώνα, έκπληξη είναι ότι πήρε έκτο βαθμό, όχι η
1: Κυφυσιά. Μπράβο Κώστα, έχεις δίκιο. Εγώ το άκουγα στο ραδιόφωνο, γιατί ήμουν ταυτόχρονα.
0: Ναι, ήταν την ίδια ώρα με την είχατε αναμέτρηση.
1: Άκουγα όμως ότι η Κυφυσιά έπρεπε να έχει προηγηθεί, έπρεπε να έχει βάλει και άλλα γκολ. Και τελικά ισοφάρισε το 97.
0: Ναι,
1: και όπως είπε και ο Λέτο, και επειδή άκουγα τη μετάδοση, εσύ το είδες, είπες κιόλας. Αν έπρεπε κάποιος να κερδίσει, ήταν η Κυφυσιά. Έτσι είπε ο Λέτο. Και θα τον πιστέψω.
0: Εγώ, άμα δείτε τους αναμέτρους, και το παραδέχονται και οι φιλαθλητές της
1: ΑΕΚ. Ναι, έτσι, έχει ένα πόμπο η Κυφυσιά που είναι εκπληκτικός. Απορώ πώς παίζει ακόμα στην Κυφυσιά αυτός ο πόμπο.
0: Βλέπουμε λοιπόν ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και σίγουρα θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, Βασίλη. Περισσότερα στις 11 η ώρα, έτσι.
1: Στην εκπομπή, μας, έτσι. Ναι,
0: πολύ περισσότερα μπάλα και γυρίζει.
1: Και ρεπορτάζ. Έτσι,
0: και ρεπορτάζ και Αστέρα και Καλαμάτα.
1: Εννοείται,
0: για ό,τι συμβαίνει έτσι. Έχουμε τη χαρά φέτος να έχουμε δύο ομάδες στην Super League. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω.
1: Έχουμε τη χαρά και νομίζω να την έχουμε για χρόνια. Αυτό θέλω.
0: Είναι υποσχόμενη, μπορεί να έχει ξεκινήσει μουδιασμένα, αλλά νομίζω η εικόνα μας δίνει να ελπίζουμε.
1: Θα στρώσουν όλα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Περισσότερα 11 η ώρα εδώ και από τη συχνότητα τη ΕΡΤ Καλαμάτας. Βασίλη Κούβαλη, ο καλό συνάδελφο από την ΕΡΤ Τρίπολης για την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου. Περισσότερα στι 11 η ώρα. Μπάλα είναι και γυρίζει από την ΕΡΤ Τρίπολης που ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Εμεί κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλο τη σημερινή μα εκπομπή. Ο Κωνσταντίνο Νιάρχο και η Γεωργία Οικονομοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Κώστα Γαζούλη στο μικρόφωνο. Αμέσω τώρα δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio. Αμέσω μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων. Εδώ από το σταθμό μας και στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και ό,τι καλύτερο και για τη σημερινή μέρα, και να μην ξεχνάτε ειδήσεις και όλο το 24ωρο, earthnews.gr.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεσα ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ωρών, η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης, αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελ Αβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ αλλά και τα Patriot. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε 2 θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ η άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποντεκόσι λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι αρχές προειδοποίησαν την Κυριακή για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών και κάλεσαν τους κατοίκους των πληγισών περιοχών να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία, άνεμοι 7 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο Κώστας Γαζούλης. Δύο άνδρες ηλικίας 21 και 35 ετών συνελήφθησαν για καλλιέργεια κάναβης σε δύσβατη ορεινή περιοχή μεταξύ Πολιανής και Ακόβου στα όρια Μεσσηνίας Κυρκαδίας. Αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Καλαμάτας με τη συνδρομή της Όπκε Μεσσηνίας εντόπισαν το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης φυτεία με 267 δεντρίλια ύψους έως 2 μέτρα. Η φυτεία αναπτυσσόταν σε τρία επίπεδα σε εξισωμένη δασική έκταση και διέθετε σύστημα ποτίσματος. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο χώρο και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος έφερε μαζί του και κυνηγητικό όπλο. Για την υπόθεση τώρα συνελήφθη και ο 57χρονος πατέρας του νεότερου συλληφθέντος, ο οποίος φέρεται να τους είχε παραχωρήσει το όπλο χωρίς να διαθέτει άδεια κατοχής. Σε έρευνα στο σπίτι του 35χρονου βρέθηκαν ακόμα 13 φυτά κάναβης, ποσότητα της ουσίας και ζυγαριά ακριβίας. Κατασχέθηκαν επίσης όχημα, κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμός καλλιέργειας. Κατηγορούμε γιατί οι φυτεία οδηγήθηκαν σε αγγελία Καλαμάτας, ενώ έρευνα συνεχίζεται και τη διενεργή δίωξη ναρκωτικών. Για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση συνελήφθη 60χρονος κάτοικος Μεσσήνης. Η σύλληψη έγινε στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από στελέχη του ακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Μεσσηνίας. Ο 60χρονος φέρεται να προκάλεσε δύο πυρκαγιές σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ παράλληλα ερευνάται ενδεχόμενη εμπλοκή του και σε ακόμα 4 φωτιές που είχαν εκδηλωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε κοντινό σημείο. Υπενθυμίζεται ότι και σήμερα η Μεσσηνία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην Ήπεθρο. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες βρέθηκαν και το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο κέντρο της Καλαμάτας για τη 12η λευκή νύχτα με τη μεγάλη προσέλευση, ωστόσο να μην συνοδεύεται και από αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεων σε όλα τα καταστήματα. Η εικόνα στην αγορά ήταν μεικτή, ορισμένες επιχείρησεις κατέγραψαν ικανοποιητική κίνηση, ενώ σε άλλες οι αγορές παρέμειναν συγκρατημένες. Αυξημένη ήταν η κίνηση και στην εστίαση. Τα εμπορικά καταστήματα λειτουργήσαν έως αργά με εκπτώσεις και προσφορές, ενώ μουσικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Πλήθος κόσμου συγκέντρωσε και συναυλία του Πάνου Μουζουράκη στην κεντρική πλατεία. Ο

κτηριακών υποδομών για συμπληρωματική σύμβαση. Οι εργασίες αφορούν την αντιμετώπιση της ενθράκωσης, του σχηροδέματος, ενός προβλήματος που μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση του μεταλλικού οπλισμού του κτηρίου. Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος επισημαίνει ότι τα διαθέσιμα χρήματα δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε ολόκληρο το σφυλικό συγκρότημα. Ενημέρωση για την ασφάλεια των εργασιών για την πορεία κατασκευής της σύραγγας στην παράκαψη Πεταλιδίου ζητάει η Περιφερειακή Παράταξη Πρώτη Πελοπόννησου. Συμπαρέμβαση έγινε με αφορμή δημοσίευμα για υποχώρηση εδάφους στο ιστορικό της σύραγγας πριν από το 15 Αύγουστο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται η παράταξη, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 200 μέτρα από την είσοδο και οι εργασίες φέρεται να σταμάτησαν στο συγκεκριμένο σημείο. Ο επικεφαλής παράταξης, Μανώλης Μάκαρης, ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα η τεχνική έκθεση, τα μέτρα αντιστήριξης και το νέο χρόνο. Διάγραμμα. Η προθεσμία ολοκλήρωση του έργου έχει μετατεθεί για το τέλος του Δεκεμβρίου. Πρόταση χρηματοδότησης ύψους 950.000 ευρώ προωθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αποκατάσταση δρόμων στην Τριφυλία. Πρόκειται για ζημιές από τη θεομηνία του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν καθυζήσεις, κατολισθήσεις και προβλήματα σε τεχνικά έργα σε περιοχές που χρειάζονται επανεμβάσεις, περιλαμβάνονται η Μουριατιάδα, το Σελά και η περιοχή κοντά στο φράγμα της Χριστιανούπολης. Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε την υποβολή του αιτήματος. Η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί, ενώ οι συνολικές ανάγκες, όπως επισημάνθηκε, είναι ακόμα μεγαλύτερες. Τρεις προσφορές κατατέθηκαν στο διαγωνισμό για τον καθαρισμό ρεμάτων στη Μεσσηνία προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Οι εργασίες αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών του νομού, ενώ για την έναρξή τους απαιτείται η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η ανάδειξη του αναδόχου. Ανάδοχος τώρα αναδείχθηκε για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Κυπαρισίας. Ο διαγωνισμός κατοκυρώθηκε σε τεχνική εταιρεία, η οποία προσέφερε έκπτωση περίπου 27%. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο και από πόρους του Δήμου Τριφυλίας. Στη διάθεση των παιδιών και των οικογενειών τους παραδόθηκε η ανακαινισμένη παιδική χαρά στον Οδό Δέντρος, γνωστή ως παιδική χαρά του αναψυκτηρίου. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Οι παραβάσεις περιέλαμβαναν νέο δάπεδο ασφαλείας, εργασίες στο έδαφος, βελτιώσει στον εξοπλισμό και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε μέσω δωρεάς της ΔΕΗ προς το Δήμο Καλαμάτας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, έχει ήδη παραγγελθεί και ένα νέο μεγάλο παιχνίδι σε σχήμα φάρου, το οποίο αναμένεται να τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη παιδική χαρά το επόμενο διάστημα. Στο πολιτισμό τώρα και την τοπική παραγωγή, 18 εινοποιεία συμμετείχαν στο 4ο Μεσσηνία Terroir Wine Festival που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και το Σάββατο στην Ναβαρίνο Αγορά και στο W της Κώστα Ναβαρίνο. Με τον τρίγο σε εξέλιξη, οι παραγωγοί παρουσίασαν τα κρασιά τους και τις ποικιλίες του Μεσσηνιακού Αμπελώνα. Το διήμερο περιλάμβανε γευσηγνωσίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συζητήσεις για την εμπελοκαλλιέργεια και για τον ουνουτουρισμό, καθώς και δράσεις γαστρονομίας. Το φεστιβάλ αποτελεί πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάνα Βασίλης και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και συνδιοργανώθηκε με την Κώστα Ναβαρίνο. Συνεχίζονται οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας που συμπληρώνουν φέτος 10 χρόνια. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην εναλλακτική σκηνή του Μεγάλου Χορού πραγματοποιείται συναυλία τρίο με πιάνο με έργα Σούμαν και Σμέτανα. Το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα περιελάμβανε την επιτυχιακή συναυλία της ορχήστρας του φεστιβάλ και την εμφάνιση του συνόλου Καέρους Ενσέμπλ. Στην αθλητική ενημέρωση τώρα, χωρίς βαθμό παραμένει η Καλαμάτα έπειτα από τις δύο πρώτες αγωνιστικές Super League. Η Μαύρη Θύελλα ιτήθηκε το περασμένο Σάββατο με 2-0 από τον Πανετολικό στο Αγαρίνιο, μετά την ήττα της και από την πρεμιέρα από τον Άρη. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 26ο λεπτό με κεφαλιά του Γκράναφ, σε χρονικό σημείο που η Καλαμάτα αγωνιζόταν προσωρινά με 10 παίκτες, καθώς ο Στρούγκης βρισκόταν εκτός αγωνιστικού χώρου λόγω τραυματισμού. Η μεσσηνιακή ομάδα πλησίασε στην ισοφάριση της καθυστερήσης του πρώτου ημιχρόνου, όταν το σου του Μπονέτο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Σουμά στις καθυστερήσεις του αγώνα σε αντεπίθεση και ενώ ο τερματοφύλακας Καλαμάτας είχε προωθηθεί για την τελευταία προσπάθεια ισοφάρισης. Τα πρώτα τους λεπτά τώρα με τη φανέλα της Μαύρης Ήελας κατέγραψαν ο Αγγελής και ο Μάρτιν. Η Καλαμάτα στρέφει τώρα την προσοχή της στο αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με το Βόλο για το κύπελλο Ελλάδος, ενώ για το πρωτάθλημα ακολουθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και να κλείσουμε με μια σύντομη ματιά στον καιρό. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια στη Μεσσηνία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες και σταδιακά από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην περιοχή προβλέπεται να κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, αυτές ήταν οι κυριότερες τοπικές ειδήσεις από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακολουθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Μην ξεχνάτε, ενημέρωση και όλο το 24ωρο για το συμβαίνει στη χώρα, στον κόσμο αλλά και στην περιοχή μας και στον ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr.

0: Είστε μια όμορφη ημέρα και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Καλή σας μέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
3: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας, 107,2 στα FM.

σκοτάδι μεθυσμένο, με ένα κοπάδι ξωτικά και ερημίες. Είναι εδώ ένα φωτάκι χαλασμένο.

στο φεγγάρι. Να ψάχνω πάλι το δικό σου οξυγόνο. Είμαι εδώ με το δικό σου μαξιλάρι.

Αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ αλλά και η Πάτριοτ. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσή από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Υπρού, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκίνηση η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν κοινή κατανόηση για τη σημασία του έργου και πώς θα αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει γνωστό χρονοδιάγραμμα και σαφή στοιχεία σχετικά με νομοθέτηση γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Είναι ζήτημα εσωτερικής κατανάλωσης, διευκρίνησε ο Υπουργός. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ορών η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου σχεδόν 3% πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Σάλμιν Χαντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιρδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 249 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μια βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα, μεταξύ αυτών μια Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertecho.gr και το ertecho app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούρας.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, οπότε φτάσαμε 31 Αυγούστου, τελειώνει ημερολογιακά το καλοκαίρι σήμερα Δευτέρα, τελειώνει ημερολογιακά, το ξαναλέω, 31 Αυγούστου 2026, είμαστε εδώ εμείς μαζί σας για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας, προερχόμενη από Σαββατοκύριακο, με την εκπομπή «Μπάλανε και γυρίζει», θα πάμε μαζί παρέα μέχρι τις 12 παρά 5 περίπου, όπου θα ολοκληρωθεί η ενημέρωσή σας. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Μία εκπομπή, αθλητική ενημέρωση όπως λέμε έτσι απλά, που παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάντουλη, οι δύο τεχνικοί μας, ο Παναγιώτης στην κονσόλα και στο τιμόνι των ήχων, με Μαρία Ντάντουλη δίπλα του, και Γεώργιο Γαλανό. Άμα τη επιστροφή του, ο Γεώργιος Γαλανός τώρα είναι εδώ με φυσική παρουσία και όχι με τις λίστες του όπως το προηγούμενο κομμάτι, την προηγούμενη εβδομάδα που απουσίαζε ο Γιώργος Γαλανός, τώρα είναι εδώ για τις μουσικές του επιλογές, και βέβαια οι συνάδελφοι στην ΕΤ Καλαμάτας που και εκεί βγαίνουμε ζωντανά και μας ακούτε.

εκπομπή μας, η ΕΡΤ Καλαμάτας, με τους συναδέλφους τεχνικούς Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη και Πάνο Κουραμπά, και όλους βέβαια εκεί τους συναδέλφους, όχι μόνο τους συγκεκριμένους τεχνικούς. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας 107,2 και 104,4 για την μεσηνιακή ΕΡΤ. Την ΕΡΤ Καλαμάτας, όπως σας είπα και πριν, ενώ για εμάς εδώ την ΕΡΤ Τρίπολης η συχνότητα στα FM 101,5. Και οι δύο ομάδες ιτηθήκανε, και η δική μας εχθές ο Αστέρας Άκτορα από τον Ολυμπιακό και η Καλαμάτα στο παιχνίδι που έδωσε στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό και ιτήθηκε με 2-0, έχουν δύο ήττες. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Αυτό το δίδυμο πλέον που μας εκπροσωπεί στην Πελοπόννησο, την περιφέρειά μας, είναι στο 0 ακόμα, και ο Αστέρας Άκτορ και η Καλαμάτα στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Αστέρας ήταν στις λεπτομέρειες εχθές από τον Ολυμπιακό, κυριολεκτικά. Ένα μάτς που θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Θα ακούσετε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Έτσι, σαν επικεφαλίδα, να πω ότι μπορούσαν και οι μεν και οι δε να έχουν πάρει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός να έχει ισοφαριστεί, να έχει μείνει και πίσω στο σκορ, αλλά θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα γκολ, 2-3 γκολ ακόμα, να είναι και ένα 0-3. Ο Αστέρας θα μπορούσε να έχει δεχτεί και περισσότερα γκολ, θα μπορούσε όμως και να έχει ισοφαρίσει το παιχνίδι ή να έχει προηγηθεί κιόλας, γιατί είχε μια καθαρή ευκαιρία στο 7ο λεπτό να πετύχει πρώτος γκολ και να είναι τελείως διαφορετική διαχείριση του αγώνα. Θα τα δούμε αναλυτικά συνέχεια για τον Αστέρα Άκτορα όπως και τα υπόλοιπα. Η Κηφισιά έκανε την έκπληξη για πολλούς, αν μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη, όμως η Κηφισιά έχει αποκτήσει εμπειρία στη Super League 1 πλέον. Γιατί είχε υποβιβαστεί, παρέμεινε πέρυσι. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που παίζει τώρα στη Super League 1, ενώ την πρώτη που ανέβηκε υποβιβάστηκε, και άρα είναι η τρίτη της παρουσία η φετινή. Το 1-1 με την ΑΕΚ που πάλεψε μέχρι το τέλος η Κηφισιά και θα μπορούσε να έχει σκοράρει και πρώτη, να έχει βάλει και άλλα γκολ. Όμως αυτή η ισοπαλία είναι σαν νίκη για την ομάδα της Κηφισιάς των Βορείων Προαστίων. Διπλό με Πέλκα ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, μετά την ομιλία Ιβάν Σαββίδη ότι πήγε στην Τούμπα και τους έθεσε όλους πρώτων ευθυνών τους και είπε ότι όποιος δεν θέλει να ακολουθήσει μπορεί να αποχωρήσει και να παίζει στον ΠΑΟΚ, θα μείνει όποιος θέλει να παίζει, και δείχνει ότι θέλει και μπορεί να παίζει, είπε ο Ιβάν Σαββίδης. Τους έτριξε τα δόντια σε πολλά θέματα. 2-2 για τον Άρη. Κέρδισε τον Ευρωπαίο Όφη. Ο Όφη αρχίζει και σιγά σιγά κουράζεται, άσχετα αν δεν θέλει να το παραδεχτεί ο Κόντης, γιατί είπε οι ομάδες κουράζονται το Φεβρουάριο, όχι τώρα. Καλά, περίμενε να δούμε με το ρόστερ που έχει πώς αρχίσουν και τα ευρωπαϊκά μάτς και τα κύπελα και το πρωτάθλημα, και θα δούμε πώς μπορεί να αντέξει με αυτό το ρόστερ που έχει ο Όφη στη συνέχεια. 2-2 για Πανετολικό. Δύο συνεχόμενες νίκες και 6 βαθμούς για τον Πανετολικό. Ο πρώτος που έλεγαν όλοι οι προπονητές που θα έφευγε από τις μικρομεσαίες ομάδες ήταν ο Αναστασίου. Τον είχαν στο κράξιμο ότι πράγμα, μετά την ήττα από την Καλαμάτα στο Κύπρο λέγανε ποιος Πανετολικός, έχει πέσει. Και ο Πανετολικός έχει 2-2. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο και πώς είναι η δομή του. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ο Βόλος ισοπαλία με τον Ηρακλή. Ξυπνάει ο Ηρακλής που έχει και παράπονα από τη διαιτησία. Πρέπει να το προσέξει ιδιαίτερα αυτό ο Αστέρας, γιατί είναι ο επόμενος αντίπαλος της ομάδας εδώ της Τρίπολης, του Αστέρα Άκτορ. Είναι ο Ηρακλής για την τρίτη αγωνιστική. Θα παίξουν εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αφού έχει αλλάξει έδρα. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια όλα αυτά με τα αποτελέσματα, γιατί σήμερα ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική με το παιχνίδι πρώτο για τον Παναθηναϊκό, δεύτερο για τον Λεβαδιακό. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 7:30 στην Λιβαδιά το παιχνίδι αυτό, για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική της Super League, της Τίχημαν Super League. Με το παιχνίδι αυτό λοιπόν θα κλείσει η δεύτερη αγωνιστική. Για να δούμε και τον Παναθηναϊκό στα εσωτερικά, στα παιχνίδια τα ελληνικά μιλάμε, γιατί δεν έχει παίξει την πρώτη αγωνιστική που ήταν με την Κηφισιά. Έχει ζητήσει έτσι να αναβληθεί το παιχνίδι, το έχει το δικαίωμα αυτό, του το δίνει η Λίγκα για ένα παιχνίδι, το πήρε, πέρασε στην Ευρώπη, συνεχίζει, ο στόχος επετεύχθη και τώρα πλέον θα αφοσιωθεί και στο πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός. Έχουμε τελικό για την εθνική μας στο μπάσκετ σήμερα.
Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι από τα πέντε που έχει να δώσει, αλλά όλα τα μάτς και τα πέντε είναι τελική τώρα. Και παίζει με την Ισπανία που είναι πάρα πολύ δυνατή, η πιο δυνατή στον όμιλο, έτσι, αλλά έχασε και από την Πορτογαλία η Ισπανία. Όμως και εσύ έχεις χάσει από την Πορτογαλία, μην το ξεχνάμε αυτό. Τελικός για την εθνική μας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι και από ό,τι φαίνεται μάλλον θα είμαστε εκτός από το παγκόσμιο κύπελο. Δεν το βλέπω εύκολο για σήμερα με την Ισπανία. Γενικά δεν κολλάει καλά εθνική. Κάτι προβλήματα υπάρχουν εκεί σοβαρά. Αύριο 3η 1η Σεπτέμβρη Καλαμάτα θα παίξει την πρώτη αγωνιστική για τη League Phase του κυπέλου με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Καλαμάτα είναι το παιχνίδι. Είναι... Το χαρακτηρίζω εγώ τη League Phase του Κυπέλλου σαν το πρωτάθλημα του Κυπέλλου. Γιατί είναι όλες οι ομάδες μαζί, έχουν βαθμολογία, αλλά είναι το πρωτάθλημα του Κυπέλλου που ξεκινάει από αύριο 1η Σεπτέμβρη. Έχουμε 1η Σεπτέμβρη, αύριο 3η. Και το πρόγραμμα που έχει η Καλαμάτα, γιατί ο Αστέρας περιμένει την ένσταση που έχει κάνει για να δούμε αν θα συμμετάσχει στη League Phase του Κυπέλλου. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί κάτι για το πρωτοβάθμιο με μια απόφαση είτε θετική είτε αρνητική. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Περιμένουμε ίσως και σήμερα Δευτέρα έχουμε κάτι νεότερο όσο αφορά την ένσταση του Αστέρα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Λεβαδιακό και αν θα συνεχίσει έστω σε πρώτο βαθμό ο Αστέρας ή ο Λεβαδιακός στο Κύπελλο.

Να ξεκινήσουμε να δούμε τα του Αστέρα Άκτορα, αφού είναι το πιο φρέσκο, το πιο πρόσφατο παιχνίδι. Το βράδυ στις 9 η ώρα ξεκίνησε. Φύγαμε μετά τις 12 από το γήπεδο με το ρεπορτάζ και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν ένα μάτς που είχε suspense, παρότι τελείωσε με ένα γκολ διαφορά. Και αυτό από μόνο του σου δίνει suspense, γιατί ο μεν Ολυμπιακός που είχε προηγηθεί από το 31 προσπαθούσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ για να τελειώσει σε εισαγωγικά το μάτς, να το κάνει 2-0 και να έχει πολύ σοβαρό προβάδισμα. Ο Αστέρας προσπαθούσε από το πρώτο λεπτό μέχρι το 95, γιατί κρατήθηκαν 5 λεπτά καθυστερήσεις, να πετύχει ένα γκολ που έτσι όπως ήταν το σκόρ στο 0-1 θα ισοφάριζε. Είχε τις ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει ισοφαρίσει ο Αστέρας Άκτων τον Ολυμπιακό που ψάχνεται. Ο Ολυμπιακός ήταν για μένα εχθές απογοητευτικός. Και αυτό ήταν μια ευκαιρία για μένα πάντα, που είμαι απ' έξω και βλέπω τα πράγματα δημοσιογραφικά, χωρίς έτσι να υπολογίζουμε και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να ξέρουν οι άνθρωποι των ομάδων. Ήταν ευκαιρία για τον Αστέρα εχθές να κερδίσει τον Ολυμπιακό ή να του πάρει έναν βαθμό. Αυτή την εποχή που ψάχνεται, που κάνει μεταγραφές, είναι ανέτοιμοι οι παίκτες του, έχει πολλές αδυναμίες, έδωσε πολλούς χώρους, τα είπε και με τη Λίμπαρ, θα τα ακούσετε συνέχεια, έδωσε πολλούς χώρους, παρότι έκανε ευκαιρίες επιθετικά ο Ολυμπιακός, είχε πολλά κενά. Κάποια στιγμή στη μετάδοση που κάναμε εκεί με τον Μπάμπη Παπάζογλου, είδαμε το κέντρο και δεν υπήρχε κανένας παίκτης, ούτε από τον Ολυμπιακό ούτε από τον Αστέρα. Ένα κενό τεράστιο, που αν πήγαινε κάποιος εκεί και καθόταν ένας παίκτης, θα φαίνονταν κάτι, σου λέει τι κάνει αυτός εκεί. Ήταν τέτοιο μεγάλο το κενό στο κέντρο, που η μπάλα πήγαινε άμυνα-επίθεση, άμυνα-επίθεση, κέντρο καθόλου. Άρα αυτό το τρέχω, σουτάρω ή τελειώνω ή προσπαθώ, όπως λέμε στο μπάσκετ run and gun, τρέχω και σουτάρω, κάτι αντίστοιχο έγινε στα τελευταία λεπτά και για ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και φαίνονταν ότι κάποιος θα βάλει γκολ, είτε ο Αστέρας θα ισοφαρίσει είτε ο Ολυμπιακός θα πετύχει ένα δεύτερο. Αυτό ήταν το τελείωμα του αγώνα, με πολλές αδυναμίες όμως ο Ολυμπιακός, γιατί είδαμε και τον Αστέρα που οι αδυναμίες του, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω, είναι στην έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης. Και αυτό οφείλεται και προπονείται σε εισαγωγικά μόνο αν ο καθένας έχει τη δική του συγκέντρωση, σκέψη και είναι στο 100% και παραπάνω σε κάθε φάση που πάει, είτε να αμυνθεί είτε να επιτεθεί. Γιατί πάει να τελειώσει μια φάση, αν είσαι λίγο χαλαρός και λες εντάξει ξέρω εγώ, τότε εκεί δεν θα έχεις επιτυχία. Ή αν θες να αμυνθείς και δεν κλείσεις καλά στην πλευρά, όπως δέχτηκε τον γκολ ο Αστέρας με τη σέντρα του Σάλιαγκα, που φαίνονταν ότι από εκεί υπήρχε θέμα με το Σάλιαγκα, γύρισε πολλές σέντρες και καλό πόδι ο Σάλιαγκας, που ήταν για μένα, ιδίως το πρώτο ημίχρονο και μέχρι την ώρα που έπαιξε, γιατί βγήκε λόγω αναγκαστικής αλλαγής, ήταν από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στη θέση του δεξιού μπακ, ο Μανώλης Σάλιαγκας, που επέστρεψε στην Ελλάδα από τη Γερμανία για να παίξει στον Ολυμπιακό. Έχει πάρει και τον Πέτερσεν, γιατί ο Ρόντινεϊ, από ό,τι λέγεται, έχει υπογράψει, έχει φύγει για ομάδα της Βραζιλίας. Πάει στη Βραζιλία ο Ρόντινεϊ. Ναι, είναι γεγονός αυτό, τα τυπικά απομένουν για να επιστρέψει στη χώρα του να παίξει εκεί ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ. Άρα ο Σάλιαγκας με τον Πέτερσεν θα καλύψουν τη δεξιά πλευρά. Και οι μεταγραφές που συνεχίζονται στον Ολυμπιακό, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός, σε εισαγωγικά όλες οι ομάδες μας ενδιαφέρουν, απλά εμείς λέμε τώρα εδώ για τον Αστέρα Άκτορ και κάποια πράγματα που είναι εξόφθαλμα. Είχε διαβάσει ωραία το παιχνίδι. Αυτό πρέπει να το δώσουμε σε όλους εκεί στο staff και στην ομάδα, γιατί με τις αλλαγές παιχνιδιού που έκανε στο πρώτο ημίχρονο, ο Ρόθκο βρίσκονταν συνέχεια μόνος του. Σε κάνει πολλά ρήγματα από τη δεξιά πλευρά στο ξεκίνημα του αγώνα. Βγήκε η φάση στο 7ο λεπτό, στο τέτα τέτ με τον Ορτέγκα. Εκεί ήταν και λίγο πλάγια. Μπορώ να του δώσω και ένα ελαφρυντικό, αλλά παίκτης που μπαίνει στην περιοχή από μέσα δεξιά
και δεν μπορεί να πετύχει γκολ, νομίζω δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι σαν τον Ολυμπιακό. Άρα πρέπει να δουλευτεί αυτό στα τελειώματα. Μπορεί να μην είναι σκόρερ ο Ρόθκο, μπορεί να είναι δημιουργός ή διεισδυτικός, αλλά πρέπει να δουλέψει σε αυτό το τελείωμα των φάσεων, γιατί λέμε ότι Super League 1, και όταν παίζεις ειδικά και με μεγάλες ομάδες, δεν θα είναι πολλές ευκαιρίες που θα βρεθείς μόνος σου. Άλλαζε λοιπόν ωραία το παιχνίδι και το κενό το εκμεταλλεύτηκε ο Αστέρας στην αριστερή πλευρά με τον Αρμένιο αριστερό μπακ, τον Ντικνιτζιάν, που έπαιζε στην πλευρά την αριστερή για τον Ολυμπιακό. Το είχε διαβάσει, το είχε δει ότι υπήρχε ένα κενό, και αυτό φάνηκε στο ξεκίνημα. Το διόρθωσε ο Ολυμπιακός αυτό μετά, αλλά δεν έκανε και τη μεγάλη πίεση ο Ολυμπιακός, γιατί ο Τσικίνιο ήταν εκτός παιχνιδιού από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό για μένα. Έριξε τον Πέρες, δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον Μπαρτόλο, και αυτό δεν το ρωτήσαμε, δυστυχώς το ξεχάσαμε αυτό γιατί ήμασταν μέσα έξω. Αν βγήκε ο Μπαρτόλο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και έγινε αλλαγή από τον Πέρεθ. Αυτό γιατί έγινε αλλαγή στο ημίχρονο ο Μπαρτόλο, κάτι που δεν το συνηθίζουμε να το βλέπουμε εδώ. Όχι ότι ήταν κάτι φοβερό ο Μπαρτόλο, γιατί και ο Πέρεθ καλά τα πήγε και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι, είχε και σουτ επικίνδυνα και δημιουργικά, δεν ήταν κακός. Αργεντινός βγήκε, Αργεντινός μπήκε στην ίδια θέση με περισσότερα χαρακτηριστικά αμυντικογενή μέσου ο Πέρεθ. Αλλά το κακό για την ομάδα του Αστέρα είναι ότι δεν πέτυχε γκολ. Δεν πέτυχε γκολ. Με ένα γκολ ας πούμε που έχει πετύχει μέχρι στιγμής στα δύο παιχνίδια, και αυτό είναι από τον Μακέντα, που μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Βέβαια μπήκε αλλαγή και εδώ, αλλά εδώ έδειξε πολύ ανέτοιμος. Εδώ έδειξε χθες ο Μακέντα ότι είναι πολύ ανέτοιμος. Ο Κιμπιώκα έκανε κάτι ειδικά του εκεί, πήγε να κάνει κάποιες προσποιήσεις, να μπει από αριστερά. Θέλει και αυτός δουλειά όμως, νομίζω και ο Κιμπιώκα, όχι για το θέμα τραυματισμού του, για την παρουσία του. Γενικά στεναχωριέται, θα πω, ο Αστέρας, όλος ο οργανισμός, για αυτό το σκορ, για αυτό το 0-1, γιατί έτσι όπως κάθεσαι ψύχρεμα και βλέπεις το παιχνίδι, λες ότι μπορούσα να πάρω τουλάχιστον τον ένα βαθμό αν πετύχαινα ένα γκολ, και το ζητούμενο είναι το γκολ. Είναι το ζητούμενο το γκολ, και αυτό ξέρουμε όλοι ότι πληρώνεται. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και τις δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές για το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ολυμπιακό μιλάμε, αφού πρώτα πάμε σε ένα διαλυματάκι, γιατί η ώρα πλησιάζει 11.30, είμαστε 11.29 και κάποια δευτερόλεπτα. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις από τους προπονητές, τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ολυμπιακό, και θα συνεχίσουμε μετά με Καλαμάτα να δούμε τι έγινε το Σάββατο στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Θα σας πούμε τα αποτελέσματα της Super League 1 για την δεύτερη αγωνιστική, και θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του αγώνα Πανετολικός Καλαμάτα. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη, και επιστρέφουμε.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
11: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
12: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:34 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης και όπως σας είπαμε πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, θα ακούσουμε τις δηλώσεις από τους προπονητές μετά το τέλος της αναμέτρησης εχθές το βράδυ. Μίλησαν συνέντευξη τύπου ο Γιώργος Αντωνόπουλος και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Θα ξεκινήσουμε από τον Βάσκο προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μεντιλίμπα, να δούμε τι είπε για τον Ολυμπιακό που φτιάχνεται, χτίζεται και σε ποιο στάδιο βρίσκεται, γιατί ενδιαφέρει αυτό τους φίλους του Ολυμπιακού. Για να τον ακούσουμε.
1: A ver, es importante ganar, sí, pero hoy ha podido pasar de todo, ¿no? Hemos podido ganar por más goles, nos han podido empatar. El inicio del partido ha sido mejor de ellos, primeros 15-20 minutos. El final de ellos también ha sido bueno. Ha sido un partido muy abierto, en el que ha habido muchas ocasiones de gol, en el que ha podido haber muchos goles y solo ha habido uno, ¿no? Ha sido nuestro. Pero creo que hemos dejado demasiado abierto para que el rival nos pudiera empatar.
2: Σήμερα ευχαριστούμε, είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις, όμως σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε συμβεί τα πάντα. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ αρκετό, ανοιχτό. Ένα παιχνίδι στο οποίο προηγηθήκαμε μεν, είχαμε πολλές ευκαιρίες για να βάλουμε και άλλα γκολ. Νομίζω πως είμαστε πολύ δημιουργικοί. Όμως επίσης δημιουργήσαμε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο και του δώσαμε πολλά δικαιώματα για να μας απειλήσει και θα μπορούσαν να έχουν μπει πολλά γκολ και από τις δύο πλευρές. Μας απείλησαν αρκετές φορές και παρόλο που είμαστε δημιουργικοί και ήμασταν εκείνοι που απειλήσαμε ίσως περισσότερο, μέχρι το τελευταίο λεπτό χρειάστηκε να υποφέρουμε. Γι' αυτό πραγματικά είναι σημαντικό να κερδίζουμε. Έλλειψη ευστοχίας. Την τύχη μας την ψάχνουμε μόνοι μας, δεν είναι ατυχία, δεν είναι κακό φεγγάρι, είναι μόνο έλλειψη ευστοχίας. Η cuando piensa que el nuevo Olympiacos con tanta nueva. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί καθώς η αγορά συνεχίζει να ανοιχτεί, θα συνεχίζουν να φεύγουν και να έρχονται παίχτες. Αυτό κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα, κυρίως γιατί κάποιοι παίχτες έρχονται χωρίς να έχουν κάνει πουθενά προετοιμασία και μας χρειάζονται χρόνο για να μπορούν να δουλέψουν και να πούμε ότι όλοι μαζί κάποια στιγμή θα είμαστε έτοιμοι. Επομένως, το αποτέλεσμα είναι στα παιχνίδια μας να μην είμαστε έτοιμοι, να αφήνουμε χώρους ανοιχτούς στον αντίπαλο όπως έγινε σήμερα. Και γι' αυτό πραγματικά δεν θέλουμε να γίνεται αυτό, γιατί έτσι θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε με δυσκολία 1-0. Πρέπει να προσαρμοστεί στην ομάδα.
1: Tiene cosas buenas, por ejemplo, él va a tener opciones de gol siempre que juegue, porque él va a entrar al área y va a intentar ver las jugadas de peligro y las ve, las nota, las siente. Entonces él va a tener eso.
2: Σίγουρα θα βοηθήσει πολύ, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος βλέπει πάρα πολύ γρήγορα τις φάσεις, βλέπει που είναι η ευκαιρία και βρίσκεται εκεί. Είναι ένας παίκτης που πάντα θα βάλει σίγουρα γκολ. Είναι ο παίκτης που βρίσκεται μέσα στη φάση και που την κυνηγάει. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσει ή να είναι πιο ήρεμος όταν έχει την μπάλα και να βοηθήσει περισσότερο στην άμυνα.
0: Αυτά από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό και για τον σκόρερ. Μίλησε και είπε ότι θέλει βελτίωση, θέλει να φτιάξει και το αμυντικό του κομμάτι. Δεν είναι ευχαριστημένος, έτσι φαίνεται ξεκάθαρα από τον Ζώτα και τον σκόρερ εκεί του τέρματος. Είπε ότι χρειάζεται πολλά ακόμα για να προσφέρει αυτά που θέλουμε. Πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Αντωνόπουλο Παναγιώτη να δούμε τι είπε για τον Αστέρα Άκτορ.
3: Σε ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο θα πω εγώ ότι ο Ολυμπιακός ευτύχησε να προηγηθεί με έναν τρόπο που είχαμε δώσει πολύ προσοχή, με σέντρα. Δυστυχώς δεν ανταποκριθήκαμε και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Το καλό σημείο για μας είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν το παρατήσαμε το παιχνίδι. Μπήκαμε να διεκδικήσουμε. Μετά από κάποιο σημείο άνοιξε λίγο πιο πολύ, θα μπορούσε να είχαμε μπει γκολ και από τις δύο πλευρές. Αυτό που κρατάω είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλη προσπάθεια από τα παιδιά μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε τίποτα. Η προσπάθεια όμως ήταν εκεί. Ναι, κάποια παιδιά έχουν έρθει λίγο πιο αργά στην ομάδα. Δεν πήραν πολύ χρόνο στα φιλικά της προετοιμασίας. Είμαι ευχαριστημένος από αυτούς και από την προσπάθεια που έκαναν. Όμως είναι λογικό ότι και αυτοί θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο για να μπουν λίγο σε όλη τη λειτουργία της ομάδας. Αλλά πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν.
0: Αυτά και από τον Γιώργο Αντωνόπουλο, αυτά και για το παιχνίδι χθες το βράδυ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει διαφορετική κατάληξη, με έναν βαθμό στη χειρότερη για τον Αστέρα Άκτορ. Τελικά δεν ήρθε ο βαθμός. Μόνο να κερδίσεις έχεις από αυτά τα παιχνίδια, έστω και αυτή η εμφάνιση που όντως κοίταξε τα μάτια τον Ολυμπιακό, τον πίεσε, τον άγχωσε. Ο Αστέρας είναι σημαντικό γιατί σου δίνει και μια αυτοπεποίθηση. Με τον Ολυμπιακό έπαιζες, εντάξει. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πάρεις και τους βαθμούς που δικαιούσε στον αγώνα. Για να δούμε. Το επόμενο μάτς είναι με τον Ηρακλή και θα γίνει Δευτέρα. Υπάρχουν αρκετές ημέρες. Είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Την Δευτέρα την επόμενη θα είναι το παιχνίδι που θα έχουν παίξει οι υπόλοιπες ομάδες για την τρίτη αγωνιστική. Πάμε να δούμε της Καλαμάτας, Μαύρης Θύελλας τώρα, και την ήττα τη δεύτερη συνεχόμενη, όπως και για τον Αστέρα βέβαια, να αλλάζει κάτι. Ήττες είναι ήττες, είτε είναι με μεγάλες, είτε με μικρομεσαίες, είτε με οποιαδήποτε ομάδα όταν παίζει σε ένα πρωτάθλημα. Καλαμάτα που ήταν καλή, είχε όμως απουσίες και οι απουσίες κόστησαν, γιατί φάνηκε ότι όταν δημιούργησε ευκαιρίες και ήταν το καλό κομμάτι της, κυρίως στο ξεκίνημα του αγώνα, εκεί δεν είχε τον φόρ, τον επιθετικό που θα μπορέσει να κάνει το καλό τελείωμα και να στείλει την μπάλα προς την εστία για να πετύχει γκολ η Καλαμάτα. Έπαιξε ο Μορέιρα στην κορφή της επίθεσης, ο Μπολίβαρ ήταν τιμωρημένος, ο Βάργκας και αυτός τραυματίας, άρα πήγε με τριάδα τελείως διαφορετική, με τον Μορέιρα που συνήθως παίζει αριστερά να είναι στην κορφή της επίθεσης, αριστερά ο Σίγκουρσον, και αυτός φαίνεται ότι θέλει ακόμα χρόνο για να μπορέσει να δείξει την ποιότητα που έχει ο Ισλανδός, και δεξιά ο Μπονέτο που ήταν καλός, δημιούργησε, είχε και ευκαιρία για να πετύχει γκολ, αλλά δεν είναι επιθετική αυτή, και όταν οι παίκτες σου δεν είναι αυτοί που λέμε μέσα στην περιοχή που έχουν το τελείωμα, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για την Καλαμάτα που φάνηκε ξεκάθαρα, φάνηκαν οι απουσίες που είχε. Το δούλεψε πάντως το παιχνίδι και οι αλλαγές που έκανε και προσπάθησε ο Χριστοφιλέας, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ακόμα και τον Αγγελή που τον πήρε από γάμα εθνικής ομάδας, αν είχε άλλο επιθετικό, τον έβαλε να παίξει ένα 20 λεπτό. Εντάξει, όταν σου λέει ο άλλος βάζει τον Αγγελή, πάει να πει ότι είναι πολλές οι αδυναμίες σου. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημά του, ότι ο Πανετολικός, εκεί που στο πρώτο ημίχρονο δυσκολευόταν πάρα πολύ παρότι είχε προηγηθεί, μπήκε σε ένα δεύτερο ημίχρονο να κυριαρχήσει, κυριάρχησε, και η Καλαμάτα χάθηκε από το γήπεδο. Για περίπου 25-30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο είχε χαθεί η Καλαμάτα. Υπήρχε μόνο ο Πανετολικός, εύκολα είχε την μπάλα, εύκολα δημιουργούσε, εύκολα έκανε τα πάντα ο Πανετολικός. Αυτό το διάστημα πρέπει να το δουν εκεί, γιατί εντάξει οι απουσίες, αλλά όταν χάνεσαι από το γήπεδο για περίπου ένα μισάωρο, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει, γιατί υπάρχουν τα επόμενα παιχνίδια που δεν είναι εύκολα, και η Καλαμάτα έχει αύριο κύπελο. Η Καλαμάτα παίζει αύριο στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, για το κύπελο Ελλάδα, στη League Phase. Θα επιστρέψει μετά, πάλι έχει ταξίδι στο Περιστέρι για να παίξει με τον Ατρόμητο, και δεν ξέρω αν θα μείνει στο Περιστέρι εκεί, γιατί την επόμενη αγωνιστική παίζει πάλι στο Περιστέρι αλλά με το Βόλο. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά για το πρωτάθλημα. Δηλαδή όλο ταξιδεύει, είναι στα λεωφορεία, πας έρχεσαι, όταν δεν έχεις δικό σου γήπεδο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, και σου έρχεται και ένα ξεκίνημα άσχημο βαθμολογικά, γιατί σαν παρουσία δεν είσαι κακή ομάδα, αλλά η βαθμολογία λέει 0. Και όσο περνά τα παιχνίδια περνάνε και βλέπεις αυτό το 0, σε βαραίνει αυτό το 0. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπαν οι πρωταγωνιστές, με τον Γιάννη Αναστασίου αρχικά, τον προπονητή του Πανετολικού, τον νικητή. Ο Αναστασίου, σας είπα, ήταν το νούμερο 1 για να έχει πρόβλημα στη θέση του προπονητή στον Πανετολικό. Τελικά είναι με 2-2 ο Πανετολικός, 6 βαθμούς, και ο Αναστασίου όχι απλά είναι σίγουρος εκεί, είναι και από πάνω, έχει βγει και από πάνω, και έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τελείωσε. Παναγιώτη, πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Αναστασίου τι είπε μετά το τέλος του αγώνα.
4: Αυτό που είπα στο flash interview, ότι γενικά το Αγρίνιο δεν ήταν τόσο φιλόξενο για μας τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ. Φέτος είπαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, γενικότερα στον τρόπο που θα προσεγγίζουμε τα παιχνίδια, στην αποφασιστικότητα που θα δείχνουμε. Θεωρώ βέβαια, για να πω την αλήθεια, σήμερα στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο που προηγηθήκαμε, δεν ήμασταν τόσο καλοί, ήμασταν αρκετά παθητικοί, πιστεύω, στο πρώτο ημίχρονο. Και αυτό που είπα στα παιδιά στο ημίχρονο, ότι αν είναι κάποιος κουρασμένος, και είπαν όλοι όχι. Και αν δεν είστε κουρασμένοι, τότε θα πρέπει να αλλάξετε την εικόνα σας. Γιατί η εικόνα μας στο πρώτο ημίχρονο, για μένα, παρόλο που κερδίζαμε, δεν ήταν καλή. Και αυτό δείχνει ότι έχουμε και απαιτήσεις από τους εαυτούς μας. Και νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο βγάλαμε περισσότερο ένταση, περισσότερο ενέργεια. Θα μπορούσαμε να το έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα, αν ήμασταν λίγο πιο σοβαροί στην τελική πάσα, γιατί πιστεύω ότι εκεί φτάναμε στην περιοχή τους πολύ εύκολα, ειδικά σε στιγμές μετάβασης. Αλλά δεν είχαμε το καθαρό μυαλό να κάνουμε το σωστό τελείωμα. Αλλά απ' την άλλη, πιστεύω ότι αμεθήκαμε καλά. Στο δεύτερο μήνυμα δεν είχαμε ιδιαίτερα, δεν είχαμε κάποια μεγάλη ευκαιρία. Κάναμε κάποιες σέντρες, αλλά δεν είχαμε ουσιαστικά κάποια απειλή από την Καλαμάτα. Ήταν σημαντικό να κάνουμε το 2-2 με δύο αντιπάλους θεωρητικά που θα παλέψουμε μαζί τους, με κάποιους από αυτούς ίσως, δεν ξέρω. Αλλά για μας ήταν σημαντικό να χτίσουμε ψυχολογία, να χτίσουμε αυτοπεποίθηση. Η ομάδα δείχνει να πιστεύει στον εαυτό της, πιστεύω και νομίζω ότι μπαίνοντας και οι μεταγραφές, γιατί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την ομάδα, τα 8-10 είναι οι ίδιοι παίχτες που παίζαν πέρυσι. Δεν είχε δηλαδή η ομάδα τρομερές διαφορές σε σχέση με πέρυσι. Αλλά παιχνίδι με παιχνίδι προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά που πήραμε τους καινούριους και αυτούς περισσότερο, να πάρουν περισσότερο χρόνο, να μεγαλώσει το ρόστερ, να έχουν περισσότερο βάθος, περισσότερες επιλογές. Και αυτό που είπα για την περασμένη εβδομάδα και είπα και στα παιδιά, ότι είναι μόνο η αρχή, είναι όλοι σημαντικοί και θα πρέπει όλοι να συνεχίσουν το ίδιο πνεύμα σαν ομάδα. Και αυτό νομίζω φάνηκε στο 2-0, στην αντίδραση όλων, πώς τρέξαν έξω, πώς πανηγυρίζανε σαν ομάδα. Και νομίζω δείχνει και το καλό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εμάς.
0: Αυτά από τον Γιάννη Αναστασίου. Πάμε να ακούσουμε και τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον προπονητή της Καλαμάτας.
5: Υπάρχει στενοχώρια στην ομάδα, γιατί για άλλο ένα παιχνίδι από στατική φάση και από κάποιες λεπτομέρειες δεν καταφέρουμε να πάρουμε κάτι. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο υπερισχύσαμε πάρα πολύ. Προσπαθήσαμε να χτίσουμε το παιχνίδι μας, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στο να πετύχουμε κάποιο γκολ. Τίποτα από ό,τι δημιουργήσαμε και διεκδικήσαμε δεν κατέληξε γκολ. Και στη μοναδική φάση του πρώτου ημιχρόνου που ο αντίπαλος κέρδισε ένα κόρνερ και μείναμε με 10 παίχτες. Δεν είμαστε και πιο ψηλή ομάδα. Χάσαμε ένα κεντρικό αμυντικό μας και καταλήγει σε γκολ. Δηλαδή ένα πρώτο ημίχρονο κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Δεχτήκαμε τον γκολ. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δύσκολο δεύτερο ημίχρονο σε μια πολύ δύσκολη έδρα με κόσμο. Να δώσω συγχαρητήρια και στους ανθρώπους που ήρθαν από την Καλαμάτα, στον κόσμο μας. Ήθελα πάρα πολύ να τους δώσουμε μια χαρά. Κάναν τόσα χιλιόμετρα. Να απολογηθώ απέναντι σε αυτούς. Παλέψαμε λοιπόν και στο δεύτερο ημίχρονο να γυρίσουμε το παιχνίδι. Το δουλέψαμε, κάναμε αρκετές αλλαγές. Φέραμε πολλούς παίχτες στη μεγάλη περιοχή. Αλλά κερδίσαμε κόρνερ, κερδίσαμε φάουλ. Δεν είχαμε μια καλή εκτέλεση. Και στην τελευταία φάση, εκεί που θέλουμε να διεκδικήσουμε την ισοφάριση, βάζουμε όλους τους ποδοσφαιριστές μας μέσα. Ακόμα και εκεί όμως δεν είναι... σε αυτή τη λεπτομέρεια κρίθηκε το 2-0. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Πανετολικού για την προσπάθεια. Συγχαρητήρια και στη δική μου την ομάδα για την προσπάθεια. Θεωρώ ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Νομίζω ότι σε δύο παιχνίδια δεν πήραμε αυτό που δικαιούμαστε. Αλλά το πρωτάθλημα δεν είναι αγώνας 100 μέτρων, είναι ένας μαραθώνιος και εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πολύ ούτως ώστε στη λήξη του μαραθωνίου να τερματίσουμε στη θέση που μας αξίζει.
0: Αυτά και από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον προπονητή της Καλαμάτας. Να ακούσουμε και τον Γιάννη Γκέλιο που ήθελε να σκοράρει και ανέβηκε ψηλά, μπήκε μέσα στην περιοχή. Όμως δέχτηκε το δεύτερο γκολ η Καλαμάτα εκεί. Για να ακούσουμε τον Γκέλιο, τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας, τι είπε.
6: Πράγματι η προσπάθεια ήταν μεγάλη. Ειδικά στο πρώτο μήχρονο πιστεύω ότι είχαμε περισσότερο την μπάλα, είχαμε με μεγαλύτερη κατοχή από τον αντίπολο. Κάναμε αρκετές καλές φάσεις που στο τέλος δεν μας βγήκαν δυστυχώς, και πιστεύω ότι αυτό το 2-0 μας αδικεί πάρα πολύ, γιατί κάναμε ένα πολύ καλό μάτς. Είχαμε και, στο δεύτερο μήχρονο είχαμε αρκετές καλές ευκαιρίες, αλλά όπως είπα και πάλι μας έλειπε το τελευταίο σούτ. Σίγουρα βελτιωνόμαστε, αλλά πιστεύω ότι ξέρουμε από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε για την προετοιμασία και για αυτό το σκοπό της Super League 1, από την αρχή ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε φέτος. Και γι' αυτό πήραμε και ανάλογους παίχτες και στήθηκε αυτή η ανάλογη ομάδα. Έτσι, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα που πιστεύω ότι και από το επόμενο παιχνίδι, δηλαδή, θα δείξουμε πάλι τον καλύτερο μας σε αυτό, όπως κάναμε και σήμερα και στο τελευταίο μάτς, και θα τα πάμε και πολύ καλύτερα. Και σιγά σιγά θα ανεβούμε σίγουρα περισσότερο.
0: Ήταν ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας, ο Γιάννης Γκέλιος, που είπε και αυτός ότι είναι αισιόδοξοι όλοι. Περιμένουν να πάρουν τον πρώτο ή τους πρώτους βαθμούς και θα αλλάξει η κατάσταση. Μακάρι, το ευχόμαστε, γιατί η Καλαμάτα πρέπει να δώσει μάχη για την παραμονή της, και όταν ξεκινήσει να μαζεύει βαθμούς πρέπει να το συνεχίσει, γιατί η Super League 1 είναι διαφορετική κατηγορία και τα πράγματα είναι όλα στη λεπτομέρεια, κρίνονται στη λεπτομέρεια, που πρέπει να είσαι και εκεί στο 100% συγκεντρωμένος. Να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα συνοπτικά της δεύτερης αγωνιστικής. Βόλος Ηρακλής 1-1 το Σάββατο, όπως και το Πανετολικός Καλαμάτα που έγινε Σάββατο, και το 2-0 για την ομάδα του Αγρινίου. Άρης Όφη 2-1. Ο Άρης έχασε και πέναλτι στο 2-0, θα μπορούσε να το έχει κάνει 3-0. Ο Όφη μείωσε στις καθυστερήσεις. Έδειξε ο Όφη ότι αρχίζει και κουράζεται. Και ο Άρης συνεχίζει έτσι και με τις μεταγραφές, και ο Μάνου έκανε γκολ, και έρχονται παίκτες ακόμα στην ομάδα του Άρη που φτιάχνεται, όπως και ο Ολυμπιακός. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε από τον αποκλεισμό στην Ευρώπη και κέρδισε μέσα στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Αστέρας Ολυμπιακός, το ξέρετε το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός πέρασε με τη νίκη χθες το βράδυ εδώ από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Η Κηφισιά πήρε βαθμό από την ΑΕΚ, τον δικαιούταν, και ήταν επιβράβευση της προσπάθειας. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων πέτυχε την ισοφάριση η Κηφισιά και το 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ. Και μια ανώμαλη προσγείωση για την ΑΕΚ που παίζει στο League Phase, θα παίξει μάλλον του Champions League. Σήμερα στις 7.30 θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική με το παιχνίδι στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, 7.30 η έναρξη του αγώνα, για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική. Στη βαθμολογία, έτσι να πούμε ότι το 2-2 έχουν κάνει ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης, ο Ολυμπιακός, αυτές οι τέσσερις ομάδες. 4 βαθμούς έχει η ΑΕΚ και είναι μόνη που έχει 4 βαθμούς και είναι στην 5η θέση. Μία νίκη έχει ο Όφη και είναι στην 6η θέση, από 1 βαθμό για τον Βόλο, τον Ηρακλή και την Κηφισιά, και 0 βαθμούς έχει ο Παναθηναϊκός, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός παίζουν σήμερα. Ο Παναθηναϊκός που έχει 2 παιχνίδια λιγότερα και θα έχει 1 μετά το μάτς με τη Λιβαδιά, γιατί δεν έχει παίξει και με την Κηφισιά. Αυτή είναι η βαθμολογία, έτσι, που είναι μόλις τα 2 παιχνίδια που έχουν δώσει οι ομάδες.

βλέπουμε τώρα μόλις, ανακοίνωση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας η ένσταση του Αστέρα Άκτορ κατά του Λεβαδιακού για το μεταξύ τους παιχνίδι δεύτερος προκριματικός γύρος στην πρώτη φάση για το Super Bet Κύπελο Ελλάδας. Απορρίφθηκε λοιπόν η ένσταση στην πρώτη φάση. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Αστέρας στην δευτεροβάθμια. Πάντως η ανακοίνωση λέει η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά της τελευταίας συνεδρίαση που έκανε απέρριψε την ένσταση της ΠΑΕ με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, και το διακριτικό τίτλο Αστέρας Άκτορ FC για τον αγώνα κυπέλου Ελλάδας με τον Λεβαδιακό. Έτσι λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε και βάσει της ανακοίνωσης, απορρίφθηκε η ένσταση του Αστέρα για το παιχνίδι κυπέλου με τον Λεβαδιακό στην πρώτη φάση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Και με αυτή την άσχημη είδηση περιμέναμε και ήμασταν σχεδόν σίγουροι, εμείς το τονίζαμε αυτό, ότι θα είναι υπέρ του Αστέρα η ένσταση που είχε και έχει υποβάλει. Πάμε σε άλλα ανατροπή δεδομένων για την συνέχεια του κυπέλου. Φαίνεται ότι ο Λεβαδιακός θα συνεχίσει κανονικά στο κύπελο Ελλάδας. Αυτά και για σήμερα Δευτέρα, 31 Αυγούστου του 2026. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 1η Σεπτέμβρη, Τρίτη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και τον Σεπτέμβριο υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Τονίζει μάλιστα πως η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως τις έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστου στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Η απόφαση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια ακολουθούν ανωδική πορεία, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι οι παρεμβάσεις στην αγορά είναι συνεχής για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, ενώ ακόμα και σήμερα έρχονται νέοι κωδικοί. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Άνοιξε και επίσημο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόρυβου.

Ελληνική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα ύψους ανικής αεράμινα, το αποτύπωμα του συνέντευξη των ξεφτές ρουκετών κοντά στη

0: και ανάπτυξη στα στενία Γερμανίδα, που φέρεται να... από τις αρχές εκφράζονται φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση. Μακροσκοπικά φαίνεται στο Βόλιο με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 32. Επόμενη ενημέρωση στη Μία.
1: Κρύβουν στη σταθερή και παράδοση 100.

μέχρι τη μία. Τους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι ύμνος. Η εβδομάδα των συνηθισμένων ανθρώπων, η εβδομάδα μας στα χωριά μας. Παιδεία στη Σοφία Ζαχαράκη, ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν μειωθεί τα πρωτάκια, τα Ελληνόπουλα δηλαδή, που ξεκινούν την πρώτη του Δημοτικού, κατά 30.000 παιδιά. Δεν είναι και λίγα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα της υπογεννητικότητας, είναι πολύ μεγάλο το δημογραφικό. Θα επιχειρεί όσο γίνεται το Υπουργείο Παιδείας να μην κλείνουν σχολεία, να μην δημιουργούνται προβλήματα και στις τοπικές κοινωνίες, αλλά κυρίως στην εκπαίδευση των παιδιών. Ένα πολύ πολύ βασικό, πολύ βασικό μέτρο για την διάπλαση των ανθρώπων. Τι θα ήμασταν όλοι εάν δεν είχαμε πάει σχολείο, λιγότερα τα Ελληνόπουλα, μειώνονται τα πρωτάκια, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι και ό,τι καλύτερο.

0: Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός της Ανάπτυξης, ανακοίνωσε πριν λίγο την μείωση σε περίπου 1.660 κωδικούς, μείωση τιμών μεσοσταθμικά 6,6%, η οποία για τα προϊόντα τα οποία διατίθενται από τα σούπερ μάρκετ φτάνει το 9%, εξήγησε η Δέσποινα Τζαγκάρη, είναι η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του καταναλωτή. Η Πινελόπη Μητρούλια, η συνάδελφος, θα μας πει όμως αναλυτικά τι αλλάζει, πόσο καλύτερα θα γίνουν τα πράγματα στο μέτωπο της ακρίβειας, το οποίο σύμφωνα με τις μετρήσεις είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για Ελληνίδες και Έλληνες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Ανακοινώθηκε η μείωση σε 1.740 κωδικούς. Να πούμε ότι στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες τεχνιδιών. Και σε ό,τι αφορά τις μειώσεις, έχουμε 875 επώνυμα προϊόντα με μείωση 6,6%. 360 ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι υπάρχουν και 100 κωδικοί κρέατος με μείωση 7,5% μεσοσταθμικά και 405 σχολικά με μείωση 12%. Τώρα να πούμε ότι η πρωτοβουλία αυτή ξεκινάει από σήμερα, μετά από λίγο η ειδική γραμματεία προστασίας του καταναλωτών θα ανεβάσει στην ιστοσελίδα πόσο κάνει τις κατηγορίες των προϊόντων όπου υπάρχουν οι μειώσεις. Η κυρία Τσαγκάρη δήλωσε ότι αύριο ενδεχομένως να έχει αυξηθεί ο αριθμός των προϊόντων που μειώνονται.
0: Μακάρι.
1: Και να πούμε ότι καταρχήν η δέσμευση των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα ισχύσουν οπωσδήποτε για 2 μήνες. Ολόκληρη η πρωτοβουλία περί της μείωσης των τιμών θα ισχύσει έως το τέλος Δεκεμβρίου. Οπότε το Νοέμβριο θα ανακοινωθούν νέες λίστες, στις οποίες προφανώς θα συμπεριλαμβάνονται κάποια τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σήμερα, αλλά ίσως και κάποια διαφορετικά προϊόντα.
0: Ένα άτυπο σούπερ μάρκετ pass, από ό,τι καταλαβαίνω, Πινελόπη, όπως και με την τιμή των καυσίμων, αναλόγως των διακυμάνσεων στη διεθνή αγορά και αναλόγως των αυξήσεων των προϊόντων θα αναμορφώνονται και οι αποφάσεις. Σημαντικό ότι μπαίνουν 1.740 προϊόντα, 1.740 κωδικοί, 100 κωδικοί κρέατος μας είπες, 6,6 η μέση μείωση τιμής, και για τα προϊόντα κρέατος, εάν σημείωσα καλά, περίπου 10% σε αυτά τα 100.
1: Όχι, 7,5% για τα 100 προϊόντα κρέατος, ναι. Και 12% που είναι και μεγαλύτερη αύξηση για τα σχολικά είδη.
0: Η μεγαλύτερη μείωση.
1: Είναι τα μεγαλύτερη μείωση, με συγχωρείτε. Ναι. Να πω κάτι ακόμα, ότι σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να ισχύει η έκπτωση 5 λεπτά το λίτρο που δίνουν τα δηληστήρια. Ωστόσο περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τις εταιρείες.
0: Πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες που μας μετέφερε Πινελόπη Μητρούλια για αυτή την προσπάθεια να γίνει ευκολότερη η καθημερινότητά μας, να μειωθεί όσο γίνεται, να αμβληθούν οι συνέπειες του προβλήματος της ακρίβειας, και όλα αυτά ενώ μπαίνουμε σε εβδομάδα διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο το βράδυ αναμένουμε την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού προς τις παραγωγικές τάξεις στο Βελίδιο. Την Κυριακή οι απαντήσεις στα ερωτήματα των δημοσιογράφων. Άρα Σάββατο βράδυ περιμένουμε να δούμε συγκεκριμένα τι είναι αυτό που θα γίνει για ελεύθερους επαγγελματίες, για οικογένειες, για συνταξιούχους, για τους αγρότες, για τις επιχειρήσεις που περιμένουν τη μείωση της προκαταβολής φόρου και αν θα υπάρξει αυτό το περίφημο μπόνους συνέπειας σε όσους καταφέρνουν να εξοφλούν και να εξυπηρετούν κανονικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και έτσι με έναν τρόπο θα επιβραβευθούν από την διοίκηση. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις που θα γίνουν το Σάββατο το βράδυ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συσκέψεις γίνονται όλες τις ημέρες αυτές από το Οικονομικό Επιτελείο και τους συναρμόδιους φορείς, ενώ οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας θέλουν να μεταφέρουν τα δικά τους αιτήματα, έστω και στην γραμμή του φήνης, έστω και στην γραμμή του τερματισμού, μήπως καταφέρουν κάτι περισσότερο να γίνει για τα δικά τους αιτήματα. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 17 λεπτά μετά τις 12, πρωινό Δευτέρας, εκτάκτος στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάτος για αυτή την εβδομάδα, στην ρύθμιση των ήχων ο Γιάννης Πρίντεζης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα. Για τα μηνύματά σας μέσω Viber μπορείτε να επικοινωνείτε ατελώς γράφοντας δύο μαγικές λέξεις στα λατινικά. Earth News, μία λέξη με πεζο κεφαλαία, το Earth στα κεφαλαία, το News κολλητά χωρίς κενό πεζά, και Radio πεζο κεφαλαία και αυτό, για να στείλετε το μήνυμά σας με το σχόλιο, την παρατήρηση ή την άποψή σας.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8 και να πούμε το καλό μεσημέρι στον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους και τις Αλεξάνδρες για χθες. Έχω και εγώ έναν αδελφό αγαπημένο.
0: Και να τον χαίρεστε και τα χρόνια πολλά.
1: Να πάει καλά η χρονιά.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Είχαμε πριν λίγο τις ανακοινώσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο για τις μειώσεις σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Έτσι θα περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να ξεδιπλώνονται βήμα-βήμα, γραμμή-γραμμή οι εξαγγελίες τόσο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας όσο και για τη στήριξη του ελληνικού νοικοκυριού.
1: Ναι, κοιτάξτε, το βασικό είναι η ανακοινώση του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο, που τις περιμένουμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πήγε καλά η οικονομία, ο τουρισμός, τα δημόσια οικονομικά, οι εξαγωγές, και μπορεί τώρα από αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να ενισχύσει τους πιο ευάλωτους, αλλά και κάποιες, να διορθώσει κάποιες αδικίες του παρελθόντος προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, ξέρετε, και μια σειρά από παραγωγικές τάξεις της χώρας που χρειάζονται ενίσχυση.
0: Εσείς ποιες θεωρείτε ότι είναι αυτές οι αδικίες, μόλις μας τις περιγράψατε, στους μικρομεσαίους και στις παραγωγικές τάξεις που θα πρέπει...
1: Η υψηλή προκαταβολή φόρου, για παράδειγμα, είναι ένα θέμα το οποίο τρώει ρευστότητα και δημιουργεί προβλήματα. Πρέπει να δούμε ίσως τον ΦΠΑ στην εστίαση. Θα δούμε. Είναι μια σειρά από πράγματα, δεν μπορώ εγώ να προδικάσω. Τα μελετάνε όλα στο οικονομικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός θα κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Το βέβαιο είναι ότι δεν χρειαζόμαστε παραχολογίες, δεν χρειαζόμαστε λαϊκισμούς, δεν χρειαζόμαστε λευτόδεντρα. Χρειαζόμαστε σκληρή δουλειά. Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, αλλά παραμένει ακόμα πίσω. Πολύ πίσω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και χρειάζεται να επιταχύνουμε, όχι να επιβραδύνουμε.
0: Πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό, κύριε Κερίδη, πώς μπορούμε να επιταχύνουμε?
1: Επιμένοντας στις μεταρρυθμίσεις, επιμένοντας στην αύξηση των επενδύσεων, που είναι ο μόνος δρόμος για υψηλότερη παραγωγικότητα και υψηλότερα εισοδήματα. Ο Έλληνας πρέπει να δουλεύει λιγότερο και να παράγει περισσότερο. Ο μόνος τρόπος να το καταφέρει αυτό, να γίνει πιο παραγωγικός. Να γίνει πιο παραγωγικός σημαίνει να επενδύσουμε και στα άϊλα, στην εκπαίδευσή του, και στα υλικά, δηλαδή στα μηχανήματα και στο κεφάλαιο το οποίο ο κάθε ένας από εμάς χρησιμοποιεί. Αυτό δεν είναι εύκολο. Πήραμε τις επενδύσεις καταβαραθρωμένες στο 10% του ΑΕΠ, ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό, το οποίο δεν έφτανε ούτε για τις αποσβέσεις του ήδη επενδυμένου κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η χώρα να αποεπενδύει και να δημιουργηθεί μέσα στην κρίση, τη δεκαετή κρίση, ένα επενδυτικό κενό 100 δις, το οποίο σήμερα καλύπτεται με ταχύτατο ρυθμό. Φτάσαμε σχεδόν στο 19% επενδύσεις του ΑΕΠ, υπέρ διπλάσια σε σχέση με το 19. Αυτή νομίζω είναι και η σημαντικότερη επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Επενδύσεις και Αλέξης Τσίπρας είναι έννοιες αντίθετες, ξέρετε. Επενδύσεις και πολιτική αστάθεια είναι έννοιες αντίθετες. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε.
0: Μάλιστα, από τώρα έχετε συμπυκνώσει και την προσπάθεια που θα γίνει το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, που όλοι ρωτούν πότε θα γίνουν, και να ξέρατε δεν θα μας
1: Μάιο.
0: Λέτε.
1: Μάιο. Νομίζω έχει ξεκαθαρίσει. Δεν χρειάζεται να το παιδεύουμε πολύ. Θα πάμε τέλη της άνοιξης.
0: Το Μάιο του 2027 μας λέτε οι εκλογές.
1: Ναι, δεν μπορεί να πάει το 28. Έτσι κι αλλιώς το όριο είναι ο Ιούλιος του 27.
0: Έχετε συγκεκριμένη Κυριακή, κύριε Κερίδη?
1: Όχι, δεν έχω φτάσει ως εκεί. Αλλά φαντάζομαι ότι μετά το Πάσχα κάποια Κυριακή θα βρεθεί.
0: 16-23, ας πούμε. Μάλιστα.
1: Ξέρετε καλά, τα έχετε δει, ούτε δεν έχω υπόψη. Ναι.
0: Όχι, ήθελα να πω την αλήθεια, επειδή έπαιξε πάρα πολύ η δήλωση που κάνατε με αφορμή την έλευση της Μαντόνα και την αποθέωση της Ελλάδας. Ήθελα να ξεκινήσω με τον George Michael για να δω μήπως καταφέρω να σας προβοκάρω να πείτε κάτι, αλλά είστε πάντα πολύ ετοιμόλογος.
1: Τώρα, πάντως όλος ο κόσμος φέτος ήταν στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικά ο τουρισμός πετάει. Και αποδεικνύει ότι ο τόπος μας έχει τεράστιες δυνατότητες ακόμα. Μιλάω με κάποιους πολύ έμπειρους και μεγάλους ξενοδόχους που μου λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Απλώς χρειάζεται να στραφούμε όλο και περισσότερο στον ποιοτικό και όχι στον ποσοτικό τουρισμό.
0: Πώς θα το κάνουμε αυτό?
1: Κοίταξε, έχει γίνει τεράστια δουλειά τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουν ξαφνικά δημιουργηθεί πολλά πεντάστερα που δεν τα είχαμε στο παρελθόν. Άρα, επενδύσεις στα ξενοδοχεία. Να φύγουμε από την λογική των δωματίων. Ξέρετε κάποτε τα δωμάτια
0: room
1: που είχαμε.
0: Roomlet.
1: room to let. Έτσι, είμαστε αυτής της γενιάς εμείς, οι νέοι της δεκαετίας του 80. Έχει γίνει μεγάλη βελτίωση, αλλά χρειάζεται και στις υποδομές. Πάρα πολλά νησιά μας δεν αντέχουν. Δεν έχουν δρόμους, δεν έχουν λιμάνια, δεν έχουν νερό, δεν έχουν σκουπίδια και αποκομιδή σωστή. Μου έλεγε
0: μια συνάδελφος που πήγε για ολιγοήμερες διακοπές στη Ζάκυνθο, που είναι η πατρογονική της εστία, ότι το ένα μέρος του νησιού είχε υδροδότηση κανονικά γιατί είναι δίπλα στο Λαγανά, το υπόλοιπο μέρος του νησιού είχε κάθε 4-5 μέρες.
1: Καλά, αυτό είναι ντροπή. Και να σας το πω γιατί είναι ντροπή. Διότι τα Ιόνια είναι τα πιο καλά από ίδρυυση, από βροχές, από υδατοπτώσεις περιοχή της χώρας. Έτσι δεν είναι. Είναι αδιανόητο στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο, μέρη με πάρα πολύ βροχόπτωση, να μην έχουμε νερό. Είναι άλλο πράγμα οι Κυκλάδες, όπου πραγματικά υπάρχει
0: οι
1: πρόκληση.
0: Οι υποδομές αντέχουν, το είπατε βέβαια. Ότι
1: και οι υποδομές δεν υπάρχουν. Ναι. Είναι και ζήτημα τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι και ζήτημα κεντρικής εξουσίας. Ναι.
0: Απολύτως. Και εδώ ακριβώς πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Απλώς αναρωτιέμαι, πολύ σωστά το βάζετε στον ποιοτικό τουρισμό, διότι το θέμα δεν είναι μόνο να καταγράφουμε επιτυχίες σε αριθμούς.
1: Καθόλου, πρέπει να φύγουμε από τους αριθμούς. Πρέπει να φύγουμε τελείως η νοοτροπία από τον αριθμό τουριστών. Φτάσαμε τα 36 εκατομμύρια, τα 40 σχεδόν, είναι τεράστιο νούμερο, 4 φορές ο πληθυσμός μας. Από ένα σημείο και μετά δεν λέει τίποτα. Πρέπει να αυξηθεί η κατακεφαλή δαπάνη του κάθε εισερχόμενου τουρίστα, πρέπει να επεκταθεί η σεζόν και ήδη γίνεται αυτό και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Πρέπει να πάμε σε νέα είδη τουρισμού. Τα λέει η Όλγα. Αλλά μια που με ρωτάτε, να τα πούμε και εμείς: συνεδριακό τουρισμό, ιατρικό τουρισμό, εκπαιδευτικό. Τώρα που ανοίγουν τα πανεπιστήμια, ξέρετε, κάθε ξένος φοιτητής είναι ίσως με 100 τουρίστες.
0: Ναι,
1: το εισόδημα το οποίο φέρνει στην χώρα, το λέω αυτό γιατί στη Θεσσαλονίκη έχω ασχοληθεί με ένα πρόγραμμα που είχαμε στο παλιό μου το σχολείο στο Ανατόλια, όπου έρχονται παιδιά φοιτητές από την Αμερική και αφήνουν στην πόλη 20 και 30 εκατομμύρια.
0: Στα παιδιά σας, τι θα προτείνετε, κύριε Κερίδη, να σπουδάσουν, με τι να ασχοληθούν για το μέλλον, με όλη αυτή την επανάσταση που γίνεται στο AI?
1: Έχετε δίκιο. Καταρχάς να ασχοληθούν με κάτι που να το αγαπούν και να το θέλουν, όπως έκανα εγώ. Εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερός στη ζωή μου που ασχολήθηκα με αυτό που πραγματικά με ενδιέφερε και με συγκλώνησε από μικρός, που είναι οι διεθνείς σχέσεις, η διεθνής πολιτική, η γνώση, το πανεπιστήμιο και όλα αυτά. Πρέπει να αγαπούμε αυτό που κάνουμε. Το δεύτερο είναι ότι συνολικά σαν χώρα θα πρέπει να ενισχύσουμε αφενός τα τεχνολογικά, όπως σωστά είπατε, και αφετέρου και τα τεχνικά επαγγέλματα τα οποία τα έχουμε τόσο υποτιμήσει και πλέον στην Ελλάδα, να το πούμε, ας ακουστεί κάπως, το έχω δει εγώ σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, καλά που είναι οι Αλβανοί, οι αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι είναι οι υδραυλικοί, οι ξυλουργοί, οι μαραγκοί, οι τεχνίτες που χρειαζόμαστε για να λειτουργεί η οικονομία μας. Έτσι δεν είναι?
0: Αλβανικής καταγωγής, όπως είπατε, γιατί νομίζω ότι είναι Έλληνες οι περισσότεροι εξ αυτών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πια, όπως και όλοι,
1: έχουν
0: και
1: γίνει αρκετοί Έλληνες πολίτες και μπράβο. Ναι. Μπράβο, ναι. Καλά, κοιτάξτε, αν δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε τους Αλβανούς, ποιους άλλους?
0: Είστε και υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, οπότε
1: και έχουμε μια μεγάλη επιτυχία με τους Αλβανούς που ήρθανε, οι οποίοι πραγματικά ενσωματώθηκαν και γλωσσικά και πολιτιστικά και τα παιδιά τους πρωτεύουν.
0: Κύριε καθηγητά, εγώ θα, επειδή και εγώ σας ξέρω σχεδόν 30 χρόνια από την πώς έχετε πετύχει από το Φλέτσερ και παλαιότερα στο Τάφτς, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω για αυτή την ιστορία που γίνεται με την Τουρκία. Ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούν οι Τούρκοι να διχοτομηθεί το Αιγαίο στον 25ο μεσημβρινό και επί της ουσίας με την γαλάζια πατρίδα που θα την νομοθετήσουν, θα την ανακηρύξουν, περιμένοντας τους βαρβάρους είμαστε σε αυτή την υπόθεση. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Το αντιμετωπίζουμε με ανακοινώσεις ότι δεν τρέχει τίποτα, ή χρειάζεται πραγματικά εθνική συστράτευση και μια άλλη γραμμή, ακόμη και πιο δυναμική, αν χρειαστεί?
1: Κύριε, θα σας πω μερικές δικές μου σκέψεις. Πρώτον, το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, υφίσταται τουλάχιστον από τις αρχές δεκαετίας του 70, όταν για πρώτη φορά η Τουρκία αμφισβήτησε την ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Δεύτερον, το ενιαίο του εθνικού χώρου, δηλαδή η άμεση απευθεία σύνδεση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με τον εθνικό κορμό, με την υπηρετική Ελλάδα είναι η ελληνική κόκκινη γραμμή. Δεν χωράει εδώ κανένα γκριζάρισμα. Και νομίζω ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις του παρελθόντος και οι σημερινοί και αυτές που θα ακολουθήσουν το κατανοούν και το υπερασπίζονται. Το τρίτο είναι ότι έχουμε ένα νέο στοιχείο. Και το νέο στοιχείο στην εξίσωση δεν είναι η Τουρκία, είναι η Αμερική, η οποία κακά τα ψέματα αποχωρεί.
0: Κύριε Κερίδη, παρακαλώ, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε 6-7 λεπτά, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης και τώρα η Μιράντα Σκαμπαρδόνη για τους τίτλους των ειδήσεων στις 12.30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών, κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι εντός των επόμενων μηνών θα γίνει η πόντιση του καλωδίου. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις φλόγες στυλήθηκε υπερδεξαμενόπλιο που προσέκρουσε σε νάρκες ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Κακώσεις και μόλοπες στην πλάτη του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει το μεσημέρι. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε το βρέφος ήταν δικό της. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Συνδεόμαστε με το Υπουργείο Τύπου για να ακούσουμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη.
3: 870 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει έως περίπου το 9% κατά μέσο όρο. Το συνολικό εύρος μειώσεων κυμαίνεται από 5% έως 44%. 405 σχολικά είδη με μέση μείωση τιμής 12%, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμής 8%, 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%. Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και δυναμική. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναμένονται νέες προσθήκες από επιχειρήσεις καθώς και πρόσθετες μειώσεις από αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Υπεγράφει σήμερα η διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, του ελληνικού θόλου αεράμινας, που αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Η ασπίδα του Αχιλλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορά την προμήθεια νέων αντιαεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων και στοχεύει στην αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμινας και είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος της δαπάνης, περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ, να επιστραφεί στην ελληνική οικονομία μέσω έργων που θα ανατεθούν σε ελληνικές εταιρείες συμπαραγωγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ο ελληνικός θόλος θα αποτελείται από ένα πλέγμα διαφορετικών μέσων που θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και για την οικονομία της χώρας και κυρίως για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Ολοκληρώνεται σήμερα σχεδόν 5,5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 τον Μάρτιο του 2021 το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τουλάχιστον ως προς το σκέλος της πιστοποίησης έργων, διότι οι θετικές επιπτώσεις του Ταμείου στην οικονομία και στην κοινωνία θα συνεχίσουν για δεκαετίες. Με περίπου 36 δισεκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή της, η Ελλάδα πέτυχε πολλά και σημαντικά. Σε συνδυασμό με τη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, το Ταμείο Ανάκαμψης συνέβαλε στην αύξηση κατά 11% του ΑΕΠ, στη δημιουργία 650.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης προχώρησαν μεταρρυθμίσεις όπως η ψηφιοποίηση του κράτους, η διασύνδεση εκατοντάδων χιλιάδων ταμιακών μηχανών και ΠΟΣ, που αύξησαν τα έσοδα του κράτους και κατ' επέκταση οδήγησαν σε μειώσεις φόρων, δηλαδή αύξηση εισοδημάτων. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας και η ολοκλήρωση του κτηματολογίου, η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανακαίνιση πάνω από 230 νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε όλη τη χώρα, οι προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του προλαμβάνω, οι περισσότεροι από 39.000 διαδραστικοί πίνακες σε δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα. Προσωπικός βοηθός που έγινε πλέον μόνιμη πολιτική του κράτους μαζί με την ψηφιακή κάρτα.
2: Μάλιστα. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επιστρέφουμε στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, δύο μεγάλα πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Πώς αντιμετωπίζουμε την Τουρκία? Μας λέγατε ότι η αμφισβήτηση της υφαλοκρηπίδας είναι εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Θα έλεγα ωστόσο ότι ούτε θαλάσσιο πάρκο είχε κάνει στο κέντρο του Αιγαίου, ούτε είχε περικυκλώσει το Καστελόριζο για να αποκόψει τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες από την περιοχή της Μεγίστης, ούτε είχαμε αυτή την ποιοτική πρωτοφανή αναβάθμιση, η οποία προφανώς αντιμετωπίζεται, αλλά νομίζω ότι έχει αλλάξει πίστα η Τουρκία πια.
0: Έχετε δίκιο ότι στο μεταξύ έχουν προσθεθεί καινούργια ζητήματα και έχει επεκταθεί η ατζέντα των διαφορών από πλευράς Τουρκίας, η οποία αρνείται τη μόνη λύση που είναι να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, όπως όλα τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου το έχουν κάνει και αλλού, για να ορίσουμε την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και δευτερευόντως και την ΑΟΣ. Αλλά σας έλεγα ότι το ένα στοιχείο είναι ότι η Τουρκία έχει ενισχυθεί τα τελευταία 20-25 χρόνια, έχει μια πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κάποτε είχαμε ίδιο ΑΕΠ, σήμερα η Τουρκία έχει πενταπλάσιο του δικού μας και ανήκει στην ομάδα.
2: Κάποτε το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, και αναφέρομαι στις αρχές του 2000 και στα τέλη της δεκαετίας του 90, όπως ξέρετε, είχε υποπολαπλάσια κίνηση από το τότε ελληνικό, και τώρα έχουμε φτάσει να γίνει το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, και εμείς σιγά σιγά να αυξάνουμε την επιβατική κίνηση στο λεπτό.
0: Ναι, και πάλι καλά που έχουμε τον Πειραιά ως αντιστάθμισμα, τον οποίο πολέμησε η αριστερά, να μην τυχόν και γίνει κάτι, τουλάχιστον στα ναυτιλιακά, όπου η Ελλάδα, ξέρετε, είναι η παγκόσμια υπερδύναμη και δεν έχει ναυπηγεία. Ναι. Και πηγαίνουν οι Έλληνες εφοπλιστές να τα επισκευάσουν στην Τούζλα, έξω από την Κωνσταντινούπολη. Και τώρα με τα Δία ξανανοίξαμε τα ναυπηγεία μας και κάνουμε μια προσπάθεια με τη Σύρο, με το Σκαραμαγκά, με την Ελευσίνα. Από εκεί και καλά, έχουν γίνει εγκλήματα στην Ελλάδα τη πεντηκονταετία μετά τη μεταπολίτευση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Νομίζω ότι έχουμε μια μεγάλη αποτυχία το γεγονός ότι είμαστε εκεί που ήμασταν το 81 με όρους γερμανικού εισοδήματος. Ήμασταν στο 60% των Γερμανών τότε, είμαστε στο 60% των Γερμανών σήμερα, μετά από 45 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 300 δισεκατομμύρια επιδοτήσεων, 300 δισεκατομμύρια επιπλέον δημόσιο χρέος, μια σειρά από πόρους που ήρθαν και σπαταλήθηκαν και δεν πιάσαν τον τόπο που έπρεπε να πιάσουν, την ώρα που άλλες χώρες, όπως η Πολωνία, ξεκινώντας από πολύ πιο πίσω από εμάς, μας έχει φτάσει και ξεπεράσει. Υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά υπάρχει και η αναμφισβήτητη πρόοδος από το 19 και μετά. Το λένε όλα τα στοιχεία, το ξέρουν στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή. Έχει μια τοπική βιομηχανία, εξάγει 300 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, κυρίως βιομηχανικά προϊόντα. Έχει μια αμυντική βιομηχανία που δεν την είχε πριν από 20 χρόνια, η οποία εξάγει όχι μόνο τον τρίτο κόσμο, αλλά ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες. Έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ κτλ. Αυτό δεν το λέω ούτε για να φοβηθούμε, ούτε για να μας πιάσει κάποιος πανικός ή τοπάθεια. Το λέω για να έχουμε τα πραγματικά δεδομένα απέναντι στα οποία η Ελλάδα αντιδρά, και αντιδρά ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις της με έξυπνο τρόπο, με όσο το δυνατόν λιγότερο χρήματα να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και το καταφέραμε αυτό με τα Ραφάλ, τώρα με τα F-35. Έχουμε μια υπεροχή για πρώτη φορά στον αέρα που δεν την είχαμε στο παρελθόν. Η οποία
2: εάν εξαιρέσουμε τα drones, βέβαια, γιατί για παράδειγμα έχουμε κάθε μέρα να απογειώνουμε F-16 για να αναχαιτίζουν εικονικά τα τουρκικά drones που δεν κοστίζουν τίποτα.
0: Καλά το λέτε. Έχουμε καθυστερήσει να μπούμε σε αυτή την νέα εποχή. Τώρα το κάνουμε. Όπως κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια και στην αναστήλωση, να πούμε, της αμυντικής μας βιομηχανίας. Την ΕΑΒ, την οποία την είχε φανταστεί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής την επαύριο της τουρκικής εισβολής τότε ως κορονίδα του στέματος της ελληνικής βιομηχανίας, κατάντησε τελείως αναξιόπιστη, γέμισε πρασινοφρουρούς.
2: Πάντως έχει σταθεί στα πόδια της πια και ένα πρόγραμμα τώρα, με την αναβάθμιση. Τώρα, ναι, έχει σταθεί πια στα πόδια της και το πρόγραμμα της αναβάθμισης των F-16.
0: Χάσαμε 40 χρόνια και δισεκατομμύρια του Έλληνα φορολογούμενου, τα οποία σπαταλήθηκαν. Αλλιώς την είχε φανταστεί, εν πάση περιπτώσει, ο Καραμαλής.
2: Αυτό πέρα από κομματικά χρώματα, όσο εύκολο, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμη και ως μάθημα δεν θα μπορούσε να ενταχθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα λάθη του παρελθόντος.
0: Δίκιο έχετε. Και όχι μόνο στα πανεπιστήμια για τους φοιτητές μας, για το σύνολο του ελληνικού λαού.
2: Δηλαδή, ο Axelrod έχει μάθημα στο Harvard το Evolution of Cooperation. Πόσο 2-3 άνθρωποι που είναι μέσης ευφυΐας μπορούν να κάνουν καλύτερα από 2 οι οποίοι είναι genius, αλλά δουλεύουν ο καθένας μόνος.
0: Ναι. Τα ξέρετε πολύ καλά και χαίρομαι πραγματικά την κουβέντα μας. Από εκεί πέρα, για να κλείσουμε το θέμα Τουρκίας, νομίζω το καινούριο και σημαντικό και ανησυχητικό είναι η στάση της Αμερικής, η οποία συνολικά και πέρα από τον Τραμπ, όχι μόνο ο Τραμπ, συνολικά έχει αποφασίσει να αποχωρήσει σιγά σιγά από την περιοχή. Και αποχωρούσει της Αμερικής δημιουργείται τρομερή αστάθεια και τρομερή αναστάτωση στην περιοχή.
2: Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική επιλογή της συμπόρευσης και της στενής συμμαχίας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας σήμερα υπεγράφηκε το πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων για την ασπίδα του Αχιλέα, που έχει 3 υποπρόγραμματα. Έχει το David Sling, έχει τα συστήματα Barak, έχει τα ραντάρ τους.
0: Κοίταξε τι να κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, όσο η Ευρώπη κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και καθυστερεί, κακά τα ψέματα, κάποτε θα υπάρξει η ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά όχι σήμερα. Δεν υπάρχει σήμερα. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα κενό ασφαλείας, το οποίο πρέπει να συμπληρώσουμε με συμμαχίες. Και οι πιο πρόσφοροι που προσφέρεται. Και σε αυτό νομίζω συμφωνούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Νετανιάχου και είναι μια σχέση που ξεκίνησε από τον Γιώργο Παπανδρέου, για να θυμηθούμε το παρελθόν, ενισχύθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά και όλους τους υπόλοιπους και βεβαίως σήμερα. Άρα με όλα τα προβλήματα που έχει το Ισραήλ, εγώ ξέρετε δεν έχω, έχω υπάρξει πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Ελλάδος-Ισραήλ, θεωρώ, έχω πάρα πολλούς φίλους στο Ισραήλ και τα λέω έξω από τα δόντια και ειλικρινά στους φίλους μας στο Ισραήλ, οι οποίοι σε πολλά ζητήματα, η κυβέρνηση Νετανιάχου, κακά τα ψέματα, έχει δείξει μια ακρότητα και έχει οδηγήσει σε μια, σε έναν τραυματισμό της διεθνούς εικόνας του Ισραήλ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως εμείς δεν είμαστε εδώ ούτε για να σώσουμε τον κόσμο, ούτε για να κρατάμε μόνο ψηλά μια σημαία, ξέρετε, αρχών και αξιών μόνο. Το βασικό μας ζήτημα είναι το ελληνικό εθνικό συμφέρον και αυτό πρέπει να υπερασπιζόμαστε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι ο προσφορότερος σύμμαχος και στρατηγικός μας εταίρος και είναι μια σχέση εξαιρετικά σημαντική για την ελληνική ασφάλεια, με δεδομένη την επιθετικότητα της Τουρκίας. Άλλωστε, εκείνη και η βασική αντιπαλότητα που βλέπουμε σήμερα στην περιοχή μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Και το ζήτημα είναι η Συρία, το ζήτημα είναι το Κουρδικό, το ζήτημα είναι η επικυριαρχία σε όλη τη Μέση Ανατολή.
2: Με ένα κοινικό και τρόπο το είπατε, θα πει κάποιος που μας ακούει, αλλά το, μπορεί να κατηγορηθείτε για οτιδήποτε, αλλά όχι ότι δεν μιλάτε τη γλώσσα της ειλικρίνειας.
0: Κοιτάξτε, όποιος θέλει την αγιαστούρα, είναι αλλού η αγιαστούρα. Πάμε σε μια εκκλησία, κάνουμε άλλα θέματα αλλού. Τώρα, στις διεθνείς σχέσεις αυτά δεν υπάρχουν και πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και πρέπει πάντοτε και εμείς οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή, εγώ εκπροσωπώ έναν κόσμο, έτσι δεν είναι, δεν είμαι ο καθηγητής απλώς στο πανεπιστήμιο εγώ και ο εαυτός μου, λοιπόν, και πρέπει να τον προστατεύσουμε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος ζητάει ασφάλεια, ζητάει προστασία, ο ελληνικός λαός, έτσι δεν είναι, και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
2: Μάλιστα. Παρακαλώ για 2 σύντομες απαντήσεις, εφόσον έχετε το χρόνο, σε κάποια από τα ερωτήματα που έχουν στείλει οι ακροατές. Ο Δημήτρης ρώτησε, σε παρακαλώ, τον κύριο Κερίδη, όταν λέμε επενδύσεις, εννοούμε απευθείας αναθέσεις? Ο Δημήτρης από τα Λαδάδικα.
0: Λοιπόν, ακούστε, με τις απευθείες αναθέσεις έχει γίνει πολύ μεγάλη σπέκουλα και από την αντιπολίτευση και υπάρχουν απευθείες αναθέσεις, το 80% των οποίων αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και την υγεία στα νοσοκομεία, όπου ακόμα δεν έχει μπει το κεντρικό σύστημα προμηθειών για μια σειρά από λόγους. Από εκεί και πέρα, οι απευθείας αναθέσεις της κεντρικής κυβέρνησης είναι, δεν είναι, το 4% του συνολικού αριθμού απευθείας αναθέσεων της τελευταίας εφταετίας, που φτάνει, δεν φτάνει.
2: Ναι, μας ακούτε κύριε Κερίδη? Μάλλον έχουμε μια αστοχία στην σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Θα επιχειρήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία, αλλά νομίζω ότι είχε την δυνατότητα να μιλήσει με ενάργεια και να εξηγήσει τις απόψεις του και ο Απόστολος, όλα καλά, αλλά το μετρό στη Θεσσαλονίκη και ποια άλλα έργα γίνονται. Στην περιφέρεια Εύρου έχουμε πρόβλημα με την υπογεννητικότητα, έπιασε κόκκινο, τα σχολεία κλείνουν, τα χωριά ερημώνουν, το τρένο κάνει 10 ώρες από Θεσσαλονίκη για Ορεστιάδα. Κύριε Κερίδη,
0: Ναι, τώρα σας άκουσα γιατί πριν κοπήκαμε. Μου λέγατε για το τρένο. Στο τρένο γίνανε εγκλήματα την προηγούμενη πεντηκονταετία. Επενδύθηκαν πάρα πολλά δις, τα οποία δεν απέδωσαν. Και παλεύουμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη βασική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Εύζωνη, που είναι και η βασική. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να υπάρξουν λιμάνια στη χώρα μας, δεν μπορεί να υπάρξουν logistics χωρίς σιδηρόδρομο. Και είναι ένα ζήτημα αυτό, να φτιάχνουμε ένα νέο λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη, μεγάλο και τρανό, πρέπει να το διασυνδέσουμε. Υπάρχει το σχέδιο προς τα εκεί, της αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής. Κοιτάξτε, τα καταφέραμε στους αυτοκινητόδρομους. Η χώρα απέκτησε σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.
2: Πολύ ακριβό, με ακριβά διόδια όμως, θα έλεγα εγώ.
0: Δεν ξέρω αν είναι ακριβά σε σχέση με αυτά της Ευρώπης ένα χιλιόμετρο, αλλά εν πάση περιπτώσει με ασφάλεια και με ταχύτητα.
2: Με ασφάλεια πράγματι. Συνδέσει, με ασφάλεια πράγματι και πραγματικά θυμίζουν ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους.
0: Ναι, εγώ
2: και ο Ε65.
0: Ήμουν αφηρητής και πολύ ερωτευμένος εκεί με μια κερκυραία κάποτε για να πάω από τη Θεσσαλονίκη στην Κέρκυρα περνώντας από την Κατάρα. Το θυμάμαι ακόμα το 1989-90 τον δρόμο. Φέτος που γύρισα από την Κέρκυρα, που πήγα μετά από τόσα χρόνια και την είδα.
2: Το νησί της Κέρκυρας εννοείται, όχι τον παλαιό σας έρωτα.
0: Το νησί της Κέρκυρας τώρα είμαι. Μην μου βάζετε τέτοια δύσκολα, γιατί είμαι παντρεμένος.
2: Συγγνώμη,
0: με δύο παιδιά και πολύ καλά.
2: Με συγχωρείτε. Ο Κεφαλονίτης όμως άκουσε τώρα για την Κερκυραία και καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, και ο δρόμος εξαιρετικός. Και να τελειώσει και το ζήτημα των τούνελ, γιατί μας ταλαιπώρησε λίγο εκεί στο Μέτσοβο με τα πολλά τα τούνελ, τη μονοδρόμηση που έχουν κάνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η χώρα έχει αποκτήσει δίκτυο. Όποιος πάει από τα Γιάννενα στην Αθήνα, ας πούμε από τα Γρεβενά στην Αθήνα μέσω του Ε65, του καινούριου αυτού δρόμου, ή όποιος πάει στον Πύργο πια σήμερα, και σιγά σιγά και η Κρήτη, η οποία πρέπει να αποκτήσει τον βόρειο δικό άξονα. Λοιπόν, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τον σιδηρόδρομο, όχι τόσο τα επιβατικά που νομίζει ο κόσμος.
2: Κυρίως τα εμπορευματικά.
0: Ναι, ναι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 11 λεπτά πριν τη μία. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Κούκουρα, είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας, είναι μέλος της Γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου και θα συζητήσουμε εν ώψη της έναρξης της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κύριε Κούκουρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βράδυ, σας και στους ακροατές σας.
0: Γιατί να διαδηλώσουμε φέτος στις 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην Χάνθ, τι πρέπει να διεκδικήσουμε?
1: Ναι, φέτος ακόμα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονιά είναι αναγκαία η όσο μεγαλύτερη γίνεται έκφραση της αρέσκειας των εργαζομένων όλου του λαού με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η κατάσταση είναι στο απροχώρητο. Στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη και τόσο εδώ από την περιοχή, αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζετε και πανελλαδικά, τα συνδικάτα, τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες σε συμβόρευση με τους αντίστοιχους φορείς των αυτοαπασχολούμενων, των βιοπαλλαστών αγροτών, οργανώνουμε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο για να θέσουμε τη δικιά μας ατζέντα, την ατζέντα από την πλευρά των συμφερόντων των εργαζομένων και του λαού, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι την ίδια στιγμή που από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τόσο πρωθυπουργός, αλλά αν θέλετε και τα υπόλοιπα κόμματα της πολιτικής αντιπολίτευσης θα διακηρύσουν το πόσο αντέχει η οικονομία και τα δικά τους κοστολογημένα προγράμματα, η εργατική τάξη του λαού θα πρέπει να διατυπώνει τη δικιά της ατζέντα με τις σύγχρονες διεκδικήσεις της κόντρα ακριβώς αυτά τα κοστολογημένα προγράμματα και μετρώντας τις δικές μας αντοχές. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν μας λένε το τι αντέχει η οικονομία μας χωρίζει χάος από αυτά που έχει ανάγκη σήμερα ο εργαζόμενος και ο λαός. Για αυτούς η αντοχή της οικονομίας, για παράδειγμα, σημαίνει τα πολλά δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 12 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη που είχαν εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες.
0: Τι πρέπει να γίνει με αυτά τα κέρδη τα καθαρά? Θέλετε να φορολογηθούν? Με κάποιο τρόπο πρέπει να μεταφερθούν στους ανθρώπους οι οποίοι με την εργασία τους επί της ουσίας κάνουν τις μεγάλες εταιρείες να έχουν αυτά τα σημαντικά κέρδη?
1: Εμείς λέμε το εξής, ότι αυτά τα τεράστια κέρδη με τα πολλά μηδενικά που τα βλέπει ο καθένας μας και ζαλίζεται ενώ μετράει το δικό του πορτοφόλι που τελειώνει στις 10-15 πρώτες μέρες του μήνα, όταν βλέπει τα πολλά δισεκατομμύρια που δαπανούνται κάθε χρόνο σε πολεμικούς εξοπλισμούς, μόνο 7 δισεκατομμύρια είναι για τις συνατοικές δαπάνες. 500.000 ευρώ την ημέρα κοστίζει η φρεγάτα που βρίσκεται 2.500 χιλιόμετρα μακριά από τα ελληνικά σύνορα στην Ερυθρά Θάλασσα. 45 εκατομμύρια το χρόνο ξοδεύονται για τη συστοιχή απάτη για να φτάνε στη Σαουδική Αραβία την πετρελαϊκή την Άραμοκο. Η οικονομία τους αντέχει φορά
0: μαλακές. Μισό λεπτό. Για την Σαουδική Αραβία νομίζω ότι τα συστήματα αυτά ενοικιάζονται, τα πληρώνουν οι Σαουδάραβες. Δεν τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
1: Έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος όλη αυτή η εμπλοκή στον πόλεμο που γίνεται επίσης για τα ίδια συμφέροντα, για να περισσοστούν τα ίδια συμφέροντα. Και εμείς λέμε το πολύ απλό. Βρίσκουν για εκεί πακτολό χρημάτων, δισεκατομμύρια, αλλά όταν ο εργαζόμενος ζητάει αύξηση, ζητάει συλλογική σύμβαση εργασίας, όταν ζητάει να έχει το σχολείο και το νοσοκομείο του αξιοπρεπώς με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες επιστήμης και της τεχνολογίας, να πηγαίνει και να γίνεται καλά, να μην πέφτουν ασφαλείς τα κεφάλια των παιδιών μας. Όταν απαιτεί και καλά κάνει μέτρα αντιπυρηνικής και αντιπλημμυρικής προστασίας που με κάθε σταγόνα πνιγόμαστε και κάθε καλοκαίρι κεγόμαστε και μάλιστα με νεκρούς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζύγι στο οποίο εμείς λέμε ότι ανάμεσα σε αυτό το δίλημα τα κέρδη του ή η ζωή μας, εμείς επιλέγουμε τις ζωές μας και διατυπώνουμε τα δικά μας αιτήματα. Με την έννοια αυτή και αυτό το παράδειγμα που φέραμε για τις συγκεκριμένες χρηματιστήριο εταιρείες δείχνει ότι χρήματα υπάρχουν, πλούτος παράγεται από εμάς, από τους εργαζόμενους. Λοιπόν, και με αυτή την έννοια απαιτούμε με βάση αυτό το πλούτο να μπορούμε να ζούμε κι εμείς όπως αρμόζει στη σημερινή συνθήκη και σημερινή εποχή. Λέμε ότι δηλαδή και σε αυτή την...
0: Πού πιστεύετε, κύριε Κούκουρα, ακούτε τον κύριο Αντώνη Κούκουρα, είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου στην Εύβοια, μέλος της Γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Πού πιστεύετε ότι είναι εύλογο και είναι το επίπεδο που πρέπει να διασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση, να ανέλθει ο μισθός?
1: Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις στο επίπεδο που να μπορούν να καλύπτονται. Και
0: πείτε μας όμως ένα συγκεκριμένο. Η προσπάθεια είναι. Ναι. Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να πει ότι είπε 950 ευρώ ο κατώτατος και το έκανε. Εσείς πού πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο κατώτατος?
1: Το θέμα είναι ότι και με το ζήτημα αυτό με τον κατώτατο μισθό, το θέμα είναι ότι δεν φτάνει. Δηλαδή δεν είναι το θέμα του ονομαστικού μισθού, είναι συνολικά ένα πλέγμα μέτρων που τα συνδικάτα, η εργατική τάξη οργανωμένα απαιτεί και έχει να κάνει και με τις πραγματικές αυξήσεις και συλλογικές συμβάσεις στους χώρους δουλειάς. Λοιπόν, και με την επαναφορά του 13ου-14ου μισθού στο δημόσιο και αντίστοιχα στις συντάξεις, λοιπόν, που να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις σημερινές ανάγκες. Γιατί και 1000 να πάει ο καλύτερος μισθός, όταν το ενίκιο, για παράδειγμα, για μια, έχει εκτοξευτεί οι φόροι στα καύσιμα, στην ενέργεια κτλ., εκτινάσουν το κόστος. Συνολικά όλη αυτή η πολιτική με το χρηματιστήριο ενέργεια και εκτινάσει το κόστος διαβίωσης δεν είναι θέμα απλά ενός ονομαστικού μισθού. Με αυτή την έννοια, εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, τα συνδικάτα και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, που απαιτεί και να βγει η Ελλάδα από τον πόλεμο, γιατί αυτό μπλέκει το λαό μας σε επικίνδυνες εξελίξεις και έχει επίπτωση σήμερα με αυτά που προαναφέρθηκαν στο επίπεδο διαβίωσης, να επαναξήσει στους μισθούς. Να υπάρχει αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ προσεξημένο για κάθε παιδί, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, να υπάρχει αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία, μέτρα υγείας και ασφάλισης όσων ζητάει. Δηλαδή είναι ένα πλέγμα, ένα ολόκληρο πλαίσιο ετοιμάτων και μέτρων που εμείς διεκδικούμε και με το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και από εκεί πέρα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και το επόμενο διάστημα. Δεν αφορά δηλαδή, θέλω να πω, μόνο έναν ονομαστικό καλούδο μισθό. Είναι ένα συνολικό πλέγμα, πλαίσιο που έχουμε για να μπορεί να ανταποκριθεί σήμερα μια εργατική λαϊκή οικογένεια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούκουρα. Ο κύριος Αντώνης Κούκουρας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας και μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ. Μπορούμε να συνδεθούμε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο να ακούσουμε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Τζόσεφ Αούν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.
2: Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, αλλά και την ενότητα του Λιβάνου. Συντασσόμαστε στο πλευρό σας και σε ό,τι αφορά την προσπάθειά σας να ενισχυθούν οι θεσμοί και να αποκατασταθεί η κρατική εξουσία στο σύνολο της επικράτειας του Λιβάνου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδαμε στην διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων, των οποίων η γηγενής παρουσία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαχρονικής ταυτότητας της περιοχής. Και η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο, με μια κεντρική διοίκηση η οποία πρώτα και πάνω απ' όλα θα εγγυάται την ασφάλεια όλων των πολιτών, διατηρώντας αυτή και μόνο το αποκλειστικό δικαίωμα να ασκεί νόμιμη ένοπλη ισχύ στο σύνολο της επικρατείας της. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω την αμέριστη στήριξή μας στις πρωτοβουλίες σας προς αυτήν την κατεύθυνση. Όπως χαιρετίζω και την γενναία επιλογή σας να επενδύσετε στη διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα, ως ένας παραδοσιακός φίλος και του Λιβάνου αλλά και του αραβικού κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα ένας στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης. Παγιά θέση μας άλλωστε είναι ότι η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρώμων στόχους. Είναι δύο όψεις της ίδιας βιώσιμης διευθέτησης, θεμελιωμένης στο διεθνές δίκαιο, στην πλήρη εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας και στον σεβασμό της κυριαρχίας αλλά και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών της περιοχής. Σας διαβεβαιώνω ότι η χώρα σας θα παραμείνει ψηλά τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Πολύ περισσότερο, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει έτοιμη να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την διαμόρφωση μιας συνολικής εταιρικής σχέσης με τον Λίβανο. Και θα επιδιώξουμε μάλιστα οι σχετικές συζητήσεις να εκκινήσουν στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα, την ενίσχυση των θεσμών αλλά και την προστασία της κυριαρχίας σας. Είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε και στο υπόλοιπο της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέχρι το τέλος αυτού του έτους. Αποδίδουμε, κύριε Πρόεδρε, μια ξεχωριστή σημασία στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου ως τον βασικό πυλώνα για την ασφάλειά του αλλά και την ακεραιότητά του. Και γι' αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιτυχή ολοκλήρωση και της δεύτερης σημαντικής αποτολής στρατιωτικού υλικού προς την Ελλάδα. Είδα τις σχετικές φωτογραφίες με τα ελληνικά τεθωρακισμένα οχήματα να φτάνουν στο Λίβανο με την ελληνική και την λιβανέζικη σημαία δίπλα-δίπλα. Νομίζω ότι είναι μια ακόμα χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια. Και θέλω να επαναλάβω και σε εσάς δημόσια ότι το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας αλλά και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στέκονται δίπλα σας και είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε με ακόμα περισσότερο υλικό την προσπάθειά σας να ενισχύσετε όσο περισσότερο γίνεται τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σας, έτσι ώστε αυτές και μόνο αυτές να μπορούν να ασκήσουν την κυριαρχία στο σύνολο της επικράτειάς σας και ειδικά στον Λιβανέζικο Νότο. Με τον Πρόεδρο εξετάσαμε επίσης και την επόμενη μέρα από την ολοκλήρωση της επιχειρησιακής εντολής της προσωρινής δύναμης των ΗΕ στα τέλη του 2026. Ως χώρα με μακρά συνεισφορά στην αποστολή της UNIFIL, θεωρούμε κρίσιμο η μετάβαση αυτή να συντελεστεί οργανωμένα και χωρίς κενά ασφαλείας. Και πάλι κεντρικό ρόλο σε αυτήν πρέπει να έχουν οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις σε συνδυασμό με μια ουσιαστική διεθνή αλλά και ευρωπαϊκή παρουσία. Και στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε και τις συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη μιας αποστολής της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, όντας έτοιμοι και εμείς να συμβάλλουμε κυρίως στην επιτήρηση του θαλασσίου χώρου αλλά και στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δυνατότητας του λιβανικού ναυτικού. Ωστόσο, γνωρίζουμε καλά, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ότι η εδραίωση της ασφάλειας είναι αναγκαία, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα δηλώνει παρούσα και στην προσπάθεια ανάκαμψης και ανοικοδόμησης του Λιβάνου. Η συνδρομή μας έχει ήδη μετουσιωθεί σε απτές πρωτοβουλίες, σε ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανάπτυξη, σε κοινωνικές υποδομές. Στηρίξαμε, όπως είναι γνωστό, την επαναλειτουργία του νοσοκομείου St. George στη Βηρητό. Συμβάλλουμε ενεργά στην έναρξη της λειτουργίας του ιατρικού κέντρου Μπαλαμάντ στο Βόρειο Λίβανο. Και οφείλουμε πάντως να κοιτάξουμε και πέρα από τις συγκυρίες. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου και την εμβάθυνση των συμπράξεών μας στην ναυτιλία, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στο ενεργειακό πεδίο. Καταρχάς, μεταφέροντας τεχνογνωσία για τον εξυγχρονισμό των δηληστηρίων και των υποδομών του Λιβάνου, πάντα σε στίχηση με τις δικές σας προτεραιότητες. Αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνεσιμότητας. Η Ελλάδα άλλωστε πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Και σε μια τέτοια νέα αρχιτεκτονική, ο Λίβανος πρέπει να έχει μια κομβική θέση, ιδίως ως κράτος ισχυρό, κυρίαρχο και σταθερό, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους θεσμούς του, με γνώμονα πάντα τα συμφέροντα του λαού του. Επαναλαμβάνω, κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζοντας ακόμα μια φορά στην Αθήνα, ότι σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής η Ελλάδα θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό σας. Δεν είμαστε απλώς γείτονες, είμαστε συνοδοιπόροι, είμαστε φίλοι, είμαστε αδερφοί λαοί. Οι λαοί μας εξάλλου ταξίδευαν στις ίδιες θάλασσες από την αυγή της ιστορίας και σήμερα καλούμαστε να δώσουμε μια νέα δυναμική σε αυτήν την μακραίωνη συνύπαρξη με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω και πάλι στην Αθήνα και σας ευχαριστώ.
0: Ακούσατε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε όσα είπε υποδεχόμενος τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Και αυτό λίγα 24 ώρα μετά τη νέα δωρεά στρατιωτικού υλικού από την Ελληνική Δημοκρατία προς την κυβέρνηση του Λιβάνου, που περιελάμβανε 13 τεθωρακισμένα οχήματα.
3: Έντονη αντίδραση επαγγελματίων και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε 5 συλλήψεις τις οποίες προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε επισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του ξενοδοχείου άφησε την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας το πένθος τους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Να πάμε στην Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Αν δεν κάνω λάθος, Μαρίνα, τα πέντε άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση έχουν πάει στον εισαγγελέα και αν δεν κάνω λάθος έχουν αφαιθεί ελεύθεροι.
4: Ακριβώς, πριν από λίγη ώρα.
3: Μαρίνα, αν σου είναι εύκολο πιο κοντά στο ακουστικό, διότι δεν σε ακούμε καλά. Μαρίνα, μας ακούς?
4: Συγκεκριμένα,
3: συνελήφθησαν
4: οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσώστρια και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Συντετριμμένοι, πρέπει να πω, ανέβηκαν τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου, μην μπορώντας ακόμη να διανοηθούν το κακό που τους έχει βρει. Έκανε δηλώσεις ο εκπρόσωπος, ο δικηγόρος της ναυαγοσώστριας, είπε ότι εκείνη έκανε τη δουλειά τους, ότι αυτό από τις μάρτυρες είδαν το κοριτσάκι να επιπλέει στο νερό, σε πισίνα. Η πισίνα ήταν μόλις 40 εκατοστά. Μιλάμε για παιδική πισίνα. Χθες τις 3 το μεσημέρι έγινε αυτό το περιστατικό. Εντοπίστηκε το κοριτσάκι. Πρέπει να σας πω ότι έσπευσαν άμεσα εκεί 3 γιατροί από ένα ιδιωτικό πολυατρείο που βρίσκεται δίπλα. Πήγαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνυψης. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Αυτές οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο Χανίων. Κλείθηκε περιπολικό της Ελλάς. Άνοιξε το δρόμο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, γιατί το ξενοδοχείο από το νοσοκομείο απέχει 20 με 25 χιλιόμετρα και χθες ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που κυκλοφορούσε στο ΒΟΑΚ. Μπόρεσε όμως το ασθενοφόρο να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο. Ήταν κρίσιμη η κατάστασή του, ήταν πολύ αμυδρός ο σφιγμός του. Πήγε στα επίγοντα. Επί μία ώρα εκεί οι γιατροί συνέχιζαν με κάθε διαθέσιμο μέσο της προσπάθειας ανάνυψης. Ωστόσο, το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Σκόρπισε, όπως είπα, θλίψη στην οικογένειά του και γενικά σε όποιον ακούει αυτό το περιστατικό, πρέπει να πω, να συμπληρώσω, ότι ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο σώθηκε την τελευταία στιγμή από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Αθανασία.
5: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 10χρονο αυτό αγόρι, το οποίο, όπως είπες και εσύ, Βίκη, πήγε να πνιγεί το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία Μαραθιάς του νομού Ηλίας. Εκεί υπήρχαν διασώστες, ναυαγοσώστες μάλλον, του έκαναν κάρπα. Είχε πιει όμως πολύ νερό, άγνωστο το πώς, έκανε βουτιά στο παιδί. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής των γονέων του, με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, κρίθηκε απαραίτητο να πάει σε νοσοκομείο του Πύργου, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο τέλος εδώ στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο. Έχει ήδη μας το εγκέφαλο και γι' αυτό ακολουθείται από τους θεράποντες γιατρούς του επιθετική αγωγή. Συγκρατημένα αισιόδοξοι δηλώνουν οι γιατροί, γιατί λένε ότι όσο περνούν οι ώρες και το παιδί κερδίζει τη μάχη με την ζωή, κάτι σημαίνει αυτό. Ωστόσο τώρα τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία έγινε το ό,τι έγινε, διενεργεί προανάκριση στο λιμεναρχείο της περιοχής. Φοβόμαστε τα καλύτερα, έχει πιει πολύ νερό, είναι η αλήθεια το παιδί. Ωστόσο αυτό που ανησυχεί περισσότερο, όπως είπα, τον κύριο Ηλιάδη, τον εντατικολόγο της μονάδας, είναι το είδημα στον εγκέφαλο. Έχουν γίνει δύο αξιονικές τομογραφίες, μελετώνται όλα τα στοιχεία που έχουν οι γιατροί και από εδώ και πέρα το θαύμα μπορεί να το κάνει και ο χρόνος και ο Θεός και φυσικά το ιατρικό προσωπικό.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς.
5: Και ο χρόνος και ο Θεός και φυσικά το ιατρικό προσωπικό.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε.

0: αφορμή να συμβαίνουν σε πισίνες. Σκεφτείτε την περσινή χρονιά, είχαμε 7 θανάτους σε πισίνες, μικρά παιδιά, σκεφτείτε παιδιά κάτω των 6 ετών.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται λάθος, και είμαστε και μια χώρα που θα περίμενε κανείς ότι έχουμε την κολυμβητική κουλτούρα, για να μην πούμε και τους μυγμούς που καταγράφονται και στις θάλασσες. Σκεφτείτε ότι μέχρι αρχές Αυγούστου, την τρέχουσα περίοδο για το 2026, είχαν καταγραφεί 170 πνιγμοί στις θάλασσες. Αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια, σε σχέση με την περσινή χρονιά υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση 50 ανθρώπων, όμως τι συμβαίνει, γιατί διαβάζουμε, γιατί γίνονται όλα αυτά τα θανάσιμα ατυχήματα. Αυτό που θα τονίσουμε εμείς και στους ακροατές που μας ακούνε, σε γονείς που ενδεχομένως πηγαίνουν ακόμα για μπάνιο είτε στην παραλία είτε στην πισίνα, να μεγάλη προσοχή και τα μάτια μας στα παιδιά. Αφήνουμε στην άκρη το κινητό, είμαστε εκεί, δεν αφήνουμε ποτέ το παιδί μας να μπει είτε σε πισίνα είτε σε θάλασσα αρχικά μόνο του. Πρέπει πάντα να το συνοδεύουμε και να είμαστε μαζί του. Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί σε μόλις 20 δευτερόλεπτα, όπως σκεφτείτε με την αλλαγή του κεφαλιού μας σε μία άλλη κατεύθυνση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι του φαγητού. Θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητος 2 με 3 ώρες από τη στιγμή που ένα παιδί έχει καταναλώσει φαγητό, ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάει, σαλάτα, φρούτα. Και πάλι θα είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Και φυσικά όπου κάνουμε τις διακοπές μας, όπου μπορούμε να πηγαίνουμε, γιατί θυμάστε τον τελευταίο καιρό, τον Αύγουστο, το περιστατικό που είχε συμβεί στην Πάρο, δυστυχώς το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. Μεγάλη προσοχή το πού πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο, να είμαστε προσεκτικοί, ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, ότι υπάρχει ναυαγοσώστης. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
1: Αυτό ήταν το άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Καραμπετιάν. Εννοείται ότι οι γονείς θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί όταν το παιδί μας είναι κοντά σε πισίνα ή όταν πάει να κάνει το μπάνιο του στη θάλασσα, και θα πρέπει να είμαστε μαζί του και να το συνοδεύουμε. Ωστόσο όμως οι ναυαγοσώστες, στο σημείο αυτό, υπάρχουν πολλοί ναυαγοσώστες οι οποίοι έσωσαν ανθρώπους από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα. Πιστεύετε ότι οι ναυαγοσώστες σε κάποιες περιπτώσεις ξενοδοχείων ή πισίνα μπαρ που δεν έχουν ναυαγοσώστες, αλλά οι ίδιοι ιδιοκτήτες χρήζονται ναυαγοσώστες, αυτή η περίπτωση είναι σωστή? Θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό?
0: Πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνεται ένα δυστύχημα και μετά να ξεκινάνε όλες οι αλλαγές. Και πατάω πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό, mm-hmm. γιατί αυτό μας δίνει και μια αφορμή για να δούμε τα πράγματα και να καλύψουμε τα κενά και να κάνουμε και εμείς ως οργανισμός μεγάλη προσπάθεια. Αν μια πισίνα που υπάρχει είτε σε εστιατόριο είτε σε beach bar, που δεν ανήκει στην ουσία σε τουριστικό κατάλημα, ο νόμος του 73, έτσι. Νόμος, mm-hmm. μιλάμε για ένα νόμο του 73,
1: ναι.
0: που πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Αναφέρει και παρουσιάζει ότι σε αυτή την περίπτωση που δεν ανήκει στο τουριστικό κατάλημα, όπως ανέφερα, mm-hmm. θα πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας και όχι απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής, ο οποίος θα γνωρίζει διάσωση, θα γνωρίζει από πρώτες βοήθειες, και εδώ προφανώς προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το ποιος δηλώνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση ως επόπτης ασφαλείας, αν όντως γνωρίζει διάσωση. Άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάμε σε μια πισίνα που δεν θα δούμε και επίσημα τον ναυαγοσώστη, αυτό που θα πούμε εμείς. Μην πάμε σε μια θάλασσα και σε μια παραλία που δεν θα υπάρχει ναυαγοσώστη στο βάθρο του. Τουλάχιστον στις παραλίες γίνεται μια πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε 97% κάλυψη.
1: Αυτό το έχουμε δει φέτος, κυρία Καραμπετιάν.
0: Μεγάλη. Και κάνω και εξαιρετική προσπάθεια οι άνθρωποι mm-hmm. αυτοί. Κάνουν πολλές διασώσεις, όπως που αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως. Άρα, ας επιλέγουμε μια παραλία που υπάρχει ο ναυαγοσώστης, και συνήθως υπάρχει από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Και πολλές φορές οι Δήμοι επιλέγουν να τοποθετούν ναυαγοσώστη και αρκετά νωρίς, τις πρωινές ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι εύκολο κάποιος να εντοπίσει την παραλία που υπάρχει και μέσα από το site μας και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει, το Save Water Sports. Αλλά ναι, επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένας ενιαίος νόμος, να αλλάξει επιγόντως αυτό που αναφέραμε με τον επόπτη ασφαλείας, γιατί και στα ξενοδοχεία, σκεφτείτε τουριστικά καταλήματα που έχουν πισίνα με βάθος άνω του 1,50 και περισσότερες από 50 κλίνες, είναι υποχρεωτική η παρουσία καθόλου.

0: τη διάρκεια, να υπάρχει απόφυτος ναυαγοστοστικής σχολής. Άρα, γιατί να μην γίνει το συγκεκριμένο και σε πισίνες που εντάσσονται είτε σε ένα εστιατόριο, είτε σε ένα beach bar, είτε σε ένα άλλο οποιοδήποτε χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Γενικά, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει πισίνα, πρέπει να υπάρχει και ένας
1: υπεύθυνος ασφαλείας και ένας υπεύθυνος.
0: Βέβαια, που να γνωρίζει όμως, και εμείς σας έχουμε και εμείς τα μάτια μας ανοιχτά, mm-hmm. να κοιτάμε που πηγαίνουμε φυσικά για μπάνιο. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα ως χώρα, και εμείς οι ίδιοι τώρα το λέω,
1: ναι.
0: και την ατομική ευθύνη και την κολλημητική κουλτούρα που βλέπω και σε άλλες χώρες του εξωτερικού ενδεχομένως.
1: Μάλιστα. Κυρία Καραμπετιάν. Έτσι ακριβώς. Όλα όσα είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα και είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο όμως ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ο χάρτης με τα σχολεία. Αν υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες θα κλείσουν, και από όσο φαίνεται στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία, τα 5 μάλιστα στην Καστοριά. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ακριβώς όπως τα είπες, Βίκη, ένα θέμα που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκεκριμένα, η οποία αγωνιά για το δημογραφικό της. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φετινό σχολικό έτος, λόγω της δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα στην περιφερειακή Νότα Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν για την νέα σχολική χρονιά τα νηπιαγωγεία Διποταμία Σχολοκυνθούς Αμπελοκήπων και τα δημοτικά σχολεία Διποταμία Σχολοκυνθούς. Μιλάμε όμως και για Φλόρινα, για Γρεβενά, το ειδικό νηπιαγωγείο Γρεβενών, το νηπιαγωγείο Κρανιάς, το νηπιαγωγείο Κνίδης, το νηπιαγωγείο Μαυρανέων και βεβαίως και το Δημοτικό Σχολείο Κρανιάς, Σαρακίνας, Κνίδης και Φελιού. Μιλάμε για mm-hmm. την Κοζάνη, επίσης που έχει το νηπιαγωγείο Μαυροδενδρίου, το νηπιαγωγείο Κεσαρίας και το νηπιαγωγείο Καριοθαρίου. Στην Κοζάνη επίσης έχουμε και τα δημοτικά σχολεία Μαυροδενδρίου, Κεσαρίας και το πρώτο δημοτικό σχολείο Υγείας Παρασκευής, ενώ στη Φλόρινα έχουμε ένα νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Αχλάδας και το νηπιαγωγείο Νεστορίου. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση. Η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή mm-hmm. του σχολικού χάρτη στα νέα δημογραφικά δεδομένα, καθώς πραγματικά καταγράφονται 75 καταργήσεις και συνολικά 146 υποβιβασμού σχολείων. Το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, Δίκη, και στις σχολικές τάξεις της περιφέρειας της Μακεδονίας.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και ενώ 20 σχολικές μονάδες κλείνουν στην Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο κλείνουν 33. Όπως βλέπουμε, το δημογραφικό ζήτημα έχει άμεση συνέπεια και απασχολεί έντονα φυσικά και την περιφέρεια Ηπείρου, κάτι το οποίο έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Μακεδονία, που όπως ανέφερε 20 σχολεία, εδώ είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Βίκη, εδώ είναι 33 τα σχολεία, mm-hmm. 33 σχολικές μονάδες. Συνέπεια, απόρρια του δημογραφικού προβλήματος προφανώς, που αναστέλνουν τη λειτουργία του στην Ήπειρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λόγω της έλλειψης μαθητών. Πρόκειται για 11 δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου. Δηλαδή, δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ακριβώς τα σχολεία που κλείνουν σε κάθε μία περιφέρεια, είναι 33 συνολικά.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, με την εικόνα αυτή να αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μικρότερες και ορεινές περιοχές. Τώρα θα πρέπει να πούμε, Βίκη, κάποια πολύ σημαντικά να αναφέρουμε, να σχολιάσουμε, να καταλάβει ο κόσμος, γιατί όταν κλείνει ένα σχολείο, Βίκη, μικραίνει το χωριό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την εικόνα που διαμορφώνεται σε πολλές ορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπου ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, οι οικογένειες λιγοστεύουν και μαζί τους περιορίζονται και οι βασικές λειτουργίες των κοινοτήτων. Γιατί, διότι το σχολείο ήταν πάντα κάτι περισσότερο από έναν χώρο εκπαίδευσης. Ήταν ένας χώρος που συναντιούνταν οι οικογένειες, που οργανώνονταν οι γιορτές, εκδηλώσεις, κάτι και έβλεπαν ότι το χωριό να έχει μέλλον.
1: Ζωντανεύει πάρει... ένα χωριό, να πούμε την αλήθεια, με ένα σχολείο. Σωστά. Ζωντανεύει.
3: Και να, αν θέλεις να το παραλύσω με το καφενείο του χωριού που κλείνει, είναι τόπος συνάτρησης, είναι τόπος κοινωνικής επαφής. Έτσι λοιπόν, όταν οι αίθουσες αδειάζουν, οι απώλειες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές, είναι και κοινωνικές και περιέχονται διάφοροι συμβολισμοί. Έτσι λοιπόν, οι 33 αυτές τις σχολικές μονάδες αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δημογραφική πίεση που δέχονται πολλές μικρές και άλλες ορεινές κοινότητες της Ηπείρου.
1: Έτσι ακριβώς, Χρήστο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε νέα επεισόδια στην κλειστή δομή μεταναστών Κλειδί του Δήμου Συντικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, θα πρέπει να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Δεν ήταν μόνο αυτά τα επεισόδια που είχαμε στην δομή. Ήταν απόρρια και προηγούμενων επεισοδίων που είχαμε εκεί, έτσι δεν είναι, Δέσποινα?
4: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα από τις ΕΡΕΣ. Βίκη, εξοργισμένος εμφανίστηκε στην ΕΡΤ Σερών σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γιάννης Κούνιος, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής Κλειδί στη Συντική έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης, περίφραξη, φράχτες. Η σταγόνα τώρα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Συντική το βράδυ του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου 29/8, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου. Ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν 22 Αυγούστου. Η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια τον προηγούμενο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται οι 340 μετανάστες στη γάμα πτέρυγα, όπου όμως έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να σου πω ότι τελευταία είδηση πριν από λίγο ενημερώθηκα για ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων απέστειλε εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας. Απαιτούν, αναφέρεται στην επιστολή, την άμεση και ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής με τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κατάστημα κράτησης Δράμας εξέφρασε η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας. Σε επιστολή της καταγγέλλεται πως ο αριθμός των κρατουμένων έχει πλέον ξεπεράσει τους 900. Τη στιγμή που η προβλεπόμενη χωρητικότητα του καταστήματος ανέρχεται σε περίπου 600 άτομα. Η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπως αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών Νικηφόρου Δράμας, η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες ακραίου υπερπληθυσμού, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των φυλακών και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο ασφαλείας, υγειονομικής περίθαλψης, διαβίωσης προσωπικού και γενικότερης εύρυθμης λειτουργίας. Η απόκληση μεταξύ της προβλεπόμενης χωρητικότητας και του πραγματικού αριθμού των κρατουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης, αφού και οι δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας είναι δεδομένα περιορισμένες και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι μπορούν να υποστηρίξουν απεριόριστα τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από έναν τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων. Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του διαχειρίσιμου, σύμφωνα με την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας, και απαιτεί άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Ζητείται άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Νικηφόρου Δράμας με σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, όχι προσωρινές ή αποσπασματικές λύσεις, επανεξέταση υγειονομικού σχεδιασμού με δεδομένες και τις δυνατότητες του νοσοκομείο Δράμας και ενίσχυση του καταστήματος με προσωπικό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Να πάμε στην Ηλία, όπου εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας μεγάλης φυτείας κάναβης. Χρήστος Πλευριάς, από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
6: Πράγματι είναι μια μεγάλη χαρτισοφυτεία. Εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου της Ήλιδας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Ήλιδας, αλλά και από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Εξυγνίας Εγκλημάτων του Πύργου. Σε συνεργασία αστυνομική έφτασε σε αυτή τη μεγάλη φυτεία, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν. Μάλιστα, για αυτήν την υπόθεση συνελήφθησαν και δύο άντρες, δύο νεαρά άτομα σχετικά, τα οποία όμως είχαν απασχολήσει στις αρχές και στο προηγούμενο διάστημα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Ήλιδας. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στην φυτεία τους δύο κατηγορούμενους, μάλιστα την ώρα που έμπαιναν μέσα στη φυτεία και τους συνέλαβαν επαυτοφόρο. Τώρα, οι αστυνομικοί μέσα στη χαρτοφυτεία βρήκαν 320 δενδρύλια συνολικά που βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα οποία φυσικά εκρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα. Το πότισμα των δεντριλίων πραγματοποιούνταν με λάστιχο αποκριμένο ανάμεσα στη βλάστηση, το οποίο κατέληγε μάλιστα σε ποταμό κάτω από γέφυρα, όπου είχε εφαρμοστεί βενζινοκίνητη αντλία νερού. Έγινε και σωματικός έλεγχος, όπου επάνω στους δύο συλληφθέντες βρέθηκε τηλεσκοπικό σωλήνας ψεκαστήρα, μεταλλική ψαλίδα, πλαστική κουβάδες και άλλα τέτοια αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη φυτεία. Πρέπει να πω ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν από αυτά τα 320 δεντρίλια έφτανε ακόμη και τις 480.000 ευρώ περίπου. Θα έφτανε σε αυτό το ποσό, εκτιμά η αστυνομία, ότι θα ήταν το κέρδος των δύο δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας, στην παράλληλη έδρα της Αμαλιάδας, για τα περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κόρινθο συνελήφθη ένας 32χρονος άνδρας για διακεκριμένες κλοπές μετά από ένταλμα από την δεύτερη ανακριτή πλημελιωδικών Κορίνθου. Να πούμε πως στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 22χρονος, ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως εξακριβώθηκε, από την 1η Ιουλίου έως και 25 Αυγούστου του 2026, είχαν διαπράξει συνολικά 8 κλοπές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Όπως αναφέρει η αστυνομία, αρχικά παραβίαζαν τις πόρτες των επιχειρήσεων ή τις έσπαγαν με πέτρες ή πλακίδια. Στη συνέχεια έμπαιναν στις επιχειρήσεις και αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται στα 12.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί με συνδρομή της ΟΠ και Κορινθίας έκαναν έρευνα στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και είδη ρουχισμού που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και 6.700 ευρώ ως προερχόμενα από την τέλεση των αξιόπλαινων πράξεων. Η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Κορίνθου για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων αδικημάτων. Mm-hmm. Συνεχίζεται επίσης η έρευνα για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Αποκλεισμένη ακτοπλοϊκά η αστυπάλαια τους τελευταίους μήνες, καθώς δεν υπάρχει σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο ή κάποιο νησί των Κυκλάδων, ενώ έχει μόνο μία σύνδεση την εβδομάδα με τη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
8: Γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι είναι σε πολλές κατευθύνσεις το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της αστυπάλαιας και ο Δήμαρχος, ο οποίος προσπαθεί με διάφορες παρεμβάσεις, εισπράττει κατανόηση και διαβεβαιώσεις. Για την ώρα βέβαια δεν έχει δει λύση να υλοποιείται. Λοιπόν, το ένα θέμα έχει να κάνει με το ότι η αστυπάλεια δεν έχει σύνδεση με τη Λέρο και την Κάλυμνο εδώ και 7 περίπου μήνες, γιατί δεν εκτελούνται τα δρομολόγια του πλοίου της ΑΝΕ Καλύμνου. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλο πρόβλημα στον εμπορικό τομέα, δηλαδή παραγωγές της Ασκηπάλαιας, όπως είναι τα τυριά, το μέλι και άλλα προϊόντα και τα αλλιεύματα, δεν μπορούν να μεταφερθούν σε Λέρο και Κάλυμνο. Υπάρχει θέμα βεβαίως με τους επισκέπτες, αλλά υπάρχει και ένα που είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό, το ότι δεν έχει πρόσβαση στα δύο κοντινά νοσοκομεία των νησιών αυτών. Με τη Ρόδο, που είναι η πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου, έχει σύνδεση μία φορά την εβδομάδα, που σημαίνει ότι αν κάποιος έρθει με πλοίο πρέπει να περιμένει μία ολόκληρη εβδομάδα για να φύγει και πάλι με πλοίο, ενώ και με τις Κυκλάδες, με τις οποίες είναι πολύ κοντύτερα γεωγραφικά, δεν έχει σύνδεση. Έχει γίνει μία πρόταση από τον Δήμαρχο για ένα ταχύπλοο σκάφος που θα συνδέσει τον Πειραιά με νησιά των Κυκλάδων, την Ασκηπάλαια, την Κο και τη Ρόδο. Έχει εγκριθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν συμπληρωματικές πιστώσεις προκειμένου να γίνει το δρομολόγιο. Σε αυτό ακριβώς το δρομολόγιο έκανε αναφορά και ο Υπουργός ο Βασίλης Κικίλιας, που ήταν την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Το θέμα είναι ότι για την ώρα δεν έχει υλοποιηθεί ούτε η δρομολόγηση αυτού του ταχύπλοου που θα συνδέσει την Ασκηπάλαια με Πειραιά, Κυκλάδες και Ρόδο, αλλά δεν έχει λυθεί και το άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη σύνδεσή της με την Λέρο και την Κάλυμνο. Οπότε ο Δήμαρχος περιμένει, έχει διαβεβαιώσεις καινούριες ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή τη σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο, θα λυθεί σύντομα το θέμα. Περιμένει ο Δήμαρχος, περιμένει και ο κόσμος στην Ασκηπάλαια να δει επιτέλους σύνδεση με αυτά τα νησιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». 4 νέα περιστατικά αμέθης ανηλίκων μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν στο Ηράκλειο. Με το φαινόμενο να φαίνεται ότι παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα επίσημα στοιχεία, στην κλινική πράξη τα περιστατικά έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, η συχνότητα των περιστατικών που βλέπουμε τελευταία έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Είχαμε 4 περιστατικά στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 17 και 15 ετών ήταν τα αγόρια τα οποία οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και βέβαια είχαμε και συλλήψεις τόσο των γονέων, των παιδιών, όσο και του υπευθύνου του χώρου, όπου πραγματοποιήθηκε μια χωροσπερίδα, αλλά και ενός ακόμα εργαζόμενος σε ένα παντοπολείο. Πριν από λίγες ημέρες, όμως, είχαμε άλλες 3 περιπτώσεις. Στη Χερσόνησο, ένας 14χρονος και ένας 17χρονος Γερμανός τουρίστας, και οι δύο νοσηλεύτηκαν μάλιστα στο νοσοκομείο, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε και ένα αγόρι 13 ετών σε πανηγύρι στην περιοχή του Καστελίου, που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τσεκουδιάς. Είναι αρκετά τα περιστατικά, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή βέβαια. Τον Αύγουστο του 26, μέσα σε μία εβδομάδα συνολικά, είχαμε περίπου 10 περιστατικά. Και το Ρέθυμνο, που είναι και η πόλη που δίνει τα πιο συχνά περιστατικά, είχαμε στο Καρναβάλι, για παράδειγμα, 33 περιστατικά και τα 6 αφορούσαν ανήλικους. Mm-hmm. Γενικά, τα τελευταία χρόνια, από το 24 και μετά, έχουμε κάθε χρόνο στις πόλεις αυτές, κυρίως στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, έχουμε αρκετά περιστατικά που ξεπερνούν και τα 10 κάθε χρονιά. Υπάρχει μια έρευνα στην οποία θα αναφερθώ πολύ σύντομα, σε πανελλαδικό επίπεδο βέβαια, η οποία έχει γίνει από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας σε μαθητές 11 έως 15 ετών, και δείχνει ότι το 49% έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά. Το 27% είχαν καταναλώσει αλκοόλ μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Το 18% μαθητών 11 έως 15 ετών είχαν μεθύσει τουλάχιστον μία φορά. Και το 6% είχαν μεθύσει μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Στους 15χρονους, το ποσοστό που έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά φτάνει το 33%. Βίκη, είναι πάρα πολύ υψηλά τα νούμερα αυτά.
11: Για το λόγο αυτό η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει φτιάξει και ένα ειδικό πρόγραμμα αλκοόλ και νέοι για την Κρήτη. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε 105 σχολεία, έχει ενημερώσει πάνω από 7.500 μαθητές και ελπίζουμε ότι οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που επιτρέπουν στα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στην Κρήτη, σε καζάνια, πανηγύρια και γιορτές, να πίνουν και λίγο κρασί ή λίγη τσικουδιά, με αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επιβλαβή για τον αγνό οργανισμό ενός μικρού παιδιού.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Έντονη αντίδραση επαγγελματιών και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε στον Αγίου Νικολάου από την Έρθη Ηρακλείου. Η Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
12: Ναι, ακριβώς έχουμε αρκετές διακοπές σε οικισμούς, ιδιαίτερα στο Πάλμα Ραβέλο και στην περιοχή της Νεάπολης. Μάλιστα, το θέμα τέθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο, όπως συζητήθηκε, διότι οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για ζημιές από τις απότομες διακοπές και τις πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και εγώ προσωπικά έτυχα σε μια τέτοια περίπτωση σε χωριό στο χωριό Βρουχάς, όταν κατά τη διάρκεια ενός παιδιού οι διοργανωτές είδαν ένα στήλο της ΔΕΗ να βγάζει σπινθήρες, κάλεσαν το ΔΔΕ, κάλεσαν την προσδοστική. Χρειάστηκε περίπου μισή ώρα προκειμένου να καθαριστεί και να δοθεί πάλι το ρεύμα, περίπου 10 λεπτά ας το πούμε, αλλά μισή ώρα χρειάστηκε όλη η διαδικασία για την περιοριστική. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε δεν έχουμε τη συντήρηση που χρειάζεται. Δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο, στο απαρχαιωμένο δίκτυο εδώ στον ομό Λασεφείου που χρειάζεται, και γι' αυτό έχουμε τις περισσότερες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο το Λασίτη, αφορά όλη την Κρήτη και έχει να κάνει με το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Τώρα εγκαινιάζεται η γιορτή Νηλουαχιάς στη Λάρισα, την ίδια όμως ώρα και στον ίδιο χώρο, αγρότες παραγωγή της Αγιάς πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αποζημιώσεις αλλά και φυσικά για πολλά άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, και θα μας ενημερώσει τώρα η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Αγιά γιορτάζει και οι εορταστικές εκδηλώσεις για το ιστορικό πανηγύρι ξεκινούν σήμερα το απόγευμα. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις, εκτός από εορταστικό, θα έχουν και αγωνιστικό χαρακτήρα, γιατί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δρόμου Λάρισας επέλεξε τη σημερινή ημέρα προκειμένου να έχουμε μία ακόμη διαμαρτυρία των παραγωγών της περιοχής. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγάλη καθυστέρηση, που, όπως λένε η παραγωγή, ξεπερνάει τους 18 μήνες στην καταβολή αποζημιώσεων για τον παγετό του 25. Αποζημιώσεις για τις οποίες έλαβαν πολλές φορές δεσμεύσεις ότι θα καταβληθούν και ακόμη, όπως λένε, 18 μήνες μετά περιμένουν. Η ενίσχυση του εισοδήματός τους, η στήριξη του εισοδήματός τους από την πολιτεία αποτελεί βασικό αίτημα. Στις 8.30 λοιπόν θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία, εκεί από όπου θα ξεκινήσει και η περιφορά της ιερής εικόνας των προστάτων της Αγιάς, των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και του Νέου του Ενβερίας, με τον Μεγάλο Ισπερινό, τον Αρχιερατικό Ισπερινό και την λιτάνευση της εικόνας. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι της Αγιάς και θα γίνουν τα εγγένεια της γιορτής Μήλου στις 10 παρατέταρτο. Όλη η γιορτή πλαισιώνεται από λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά και ποικίλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες και θα διαρκέσουν δίκαιο 6 Σεπτεμβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Μια συγκινητική προσφορά που κρατά ζωντανή τη μνήμη μιας νέας κοπέλας πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Λέσβου, την Άγρα. Η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, δόρισε στην κοινότητα ένα σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο για μικρούς και μεγάλους. Δέσποινα Αθανασιάδη μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
14: Πολύ σωστά, Βίκη. Μια πράγματι πολύ συγκινητική προσφορά, καθώς η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή Στα 27 της χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποφάσισε να μετατρέψει τον πόνο της απώλειας σε μία πράξη προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Στη μνήμη της, λοιπόν, οι γονείς δημιούργησαν ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο στην Άγρα, ένας χώρος που μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι κάθε ηλικίας. Να σημειωθεί εδώ, σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ της οικογένειας και του νησιού, πόσο μάλλον του ορεινού χωριού της Άγρας. Η Δέσποινα Μυρίδου σπούδαζε στη Γαλλία και ήταν στις εστίες που διακονεί ο πάτερ Παναγιώτης Ξενιτέλης, ο οποίος είναι από την Άγρα και έτσι έγινε ο ίδιος ο συνδετικός κρίκος για την προσφορά της οικογένειας. Είναι μια πρωτοβουλία που κρατά ζωντανή τη μνήμη της Δέσποινας με έναν διαφορετικό τρόπο, προσφέροντας παράλληλα ένα χώρο άθλησης και ευεξίας στην κοινότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν σήμερα φορείς και πολίτες σε ανοιχτή συνέλευση στο Θεατράκι του Ταύρου με στόχο το συντονισμό των επόμενων κινήσεων ενάντια στην εισαγωγή αλλά και καύση σκουπιδιών από το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στον Βόλο. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
15: Καλό μεσημέρι. Έγινε ένα γραμματισμό ανάβρο είναι.
1: Ανάβρο, μάλιστα.
15: Είναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πολύ καλά έκανες και το επισήμανες. Ανάβρο, λοιπόν.
15: Να τα ακούνε, δηλαδή, να ξέρουν ποιο είναι αυτό το θεατράκι. Είναι στην παραλία της πόλης, μετά το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Λοιπόν, η συνέλευση, να σας πω ότι έρχεται μετά τη νέα αδειοδότηση που έδωσε η κυβέρνηση στην εταιρεία, επιτρέποντας ξανά την εισαγωγή χιλιάδων τόνων απορριμμάτων από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, για καύση εντός του πολεμικού συγκροτήματος. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε αποφανθεί το 23 ότι η διαδικασία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Παράλληλα, τώρα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το αρμόδιο Υπουργείο διπλασίασε τα επιτραπόμενα όρια ρήπων μεταξύ αυτών και οξέων που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή. Επικαλούνται λοιπόν όλες αυτές οι οργανώσεις το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο του Βόλου που έχει ψηφιστεί από το 2016, το οποίο ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να μεταφερθεί εκτός πόλης με την περιοχή να αποδίδεται σε τουριστική και ψυχαγωγική χρήση. Στη σημερινή συνέλευση θα συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή που θα οργανώσει επόμενες δράσεις με σχέδιο για μεγάλο συλλαλητήριο μέσα στον Οκτώβριο. Εξετάζεται επίσης μια νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας παρά το υψηλό κόστος και το χρόνο που απαιτεί. Να φανταστείτε ότι η προηγούμενη προσφυγή που κατατέθηκε το 2018 εκδικάστηκε 5 χρόνια αργότερα. Κάτοικοι της περιοχής πάντως αναφέρουν κατ' επανάληψη περιστατικά ορατή σκόνης και καπνού από τις εγκαταστάσεις τη στιγμή που οι online μετρητές ρύπανσης δείχνουν μηδενικές τιμές. Εδώ μιλάμε πλέον όχι μόνο από την καύση, μιλάμε από τους φούρνους και τα σακόφιλτρα που βγάζουν από το τσιμέντο. Πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια βλάβη η οποία ακόμη δεν έχει επιδιωρωθεί, διότι είναι σχεδόν τώρα ένα διάστημα 2 μηνών που συνεχώς μας στέλνουν και περαστικοί και όσοι βλέπουν το εργοστάσιο και το παρακολουθούν ότι βγάζει αυτούς τους καπνούς, και ενώ ξέρει και η περιφέρεια τι συμβαίνει, για την ώρα δεν ξέρουμε κάτι αν θα επιδιωρωθούν γρήγορα αυτά τα φίλτρα με τα σακόφιλτρα που λέμε για να μην βγαίνει η σκόνη αυτή. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την καύση των απορριμμάτων που γίνεται στο εργοστάσιο για να ζεσταθούν οι φούρνοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρες βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
16: Δίκη, αυτή τη στιγμή ο κύριος Σχοινάς συναντιέται με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών, στον τρίτο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος στο πλαίσιο κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έφτασε στις Σέρες γύρω στις 11. Συναντήθηκε πρώτα με τον Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίτη Θεολόγο. Στη συνέχεια πήγε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου είχε μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τους δημάρχους των Σερών. Και έφτασε στο επιμελητήριο, μια μικρή συνάντηση με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και τα μέλη του ΔΣ. Και συνέχεια, όπως είπαμε, στον τρίτο όροφο, ζήτησε να μιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους. Εκεί παρακάλεσαν να μην υπάρχουν οι κάμερες. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, εγώ θέλω να κάνω μια συζήτηση καλή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, και μετά, βέβαια, να υπάρχουν τα ΜΜΕ για να πούμε ακριβώς τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγο, γιατί η συνάντηση αυτή συνεχίζεται. Ξέρεις ότι είναι ένας νομός ο οποίος έχει πληγεί από την ευλογιά. Εδώ υπάρχουν και κτηνοτρόφοι, είναι δύο σύλλογοι κτηνοτροφικοί, οι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι θα πούν για τα μεγάλα προβλήματα του νομού. Άλλωστε, εδώ στο νομό Σερών πάνω από 40.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς. Και βέβαια και οι αγρότες, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί πολύ καιρό στον Προμαχώνα και στα Κερδίλια, βρίσκονται εδώ και θα του πούν τα θέματα που αφορούν κυρίως με το κόστος παραγωγής, αλλά και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι οποίες δεν ξεκίνησαν. Ο κύριος Κινάς θα συνομιλήσει μαζί τους και συνέχεια θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην γαλακτοβιομηχανία Κρικρή. Εκεί θα πάει να επισκεφθεί αυτή τη βιομηχανία και συνέχεια θα αναχωρήσει για τις αίρες. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλή. Με αύξηση 6% στις αφίξεις πτήσεων εξωτερικού έκλεισε ο φετινός Αύγουστος στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας. Σταθερά στην κορυφή των χώρων προέλευσης των τουριστών η Μεγάλη Βρετανία, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
17: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο μήνας Αύγουστος για την αεροπορική κίνηση. Στο αεροδρόμιο καταγράφηκαν 2.823 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.663 τον Αύγουστο 25. Πρόκειται ουσιαστικά για 150 περισσότερες αφήξεις που αντιστοιχούν σε μια αύξηση της τάξης του 6%. Στην πρώτη θέση των χωρών προέλευσης παραμένει σταθερά η Μεγάλη Βρετανία. 821 αφήξεις φέτος έναντι 810 πέρσι. Ακολουθεί η Γερμανία με 459 αφήξεις έναντι 437 το 2025. Τρίτη θέση η Ιταλία με 390 αφήξεις έναντι 362 πέρσι. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και από την Πολωνία με 180 αφήξεις έναντι 160. Ενώ η Γαλλία παρά τη μείωση κατά 10 αφήξεις παραμένει στην πέμπτη θέση με 157 έναντι 167 την περσινή χρονιά. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος από το Ισραήλ. Την παρατηρούμε συνεχώς αυτή τη χρονιά και στους προηγούμενους μήνες. Οι αφήξεις αυξήθηκαν από 85 σε 119. Έχουμε αφήξεις από τη Ρουμανία. Έχουμε αφήξεις επίσης από την Βουλγαρία, όπου καταγράφεται μια πολύ μεγάλη αύξηση. Έχουμε επίσης αύξηση στις αφήξεις από Τσεχία, Βέλγιο, Σλοβακία, Κροατία, Νορβηγία, Ισπανία, ενώ αρκετές αγορές κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά. Στο μεταξύ, θετικά είναι και τα μηνύματα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που από ό,τι φαίνεται θα δώσουν και εκείνα θετικό πρόσημο, καθώς είναι πολλοί τουρίστες που επιλέγουν τους φθινοπορεινούς μήνες για τις διακοπές στο νησί, καθώς και η ζέστη είναι λιγότερη, αλλά και γιατί δεν υπάρχει υπερβολική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, η παρουσίαση του ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο τη νέα τουριστική ταυτότητα της περιφέρειας, η οποία αναπτύσσεται γύρω από το μήνυμα «Δυτική Μακεδονία, τόπος να επιστρέψεις πάντα». Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τη νέα τουριστική εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Σαματίδης και η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Πολυτίμη Φαρμάκη, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από την ίδια την ταυτότητα του τόπου, τη φύση, μετάδαση και τις λίμνες, την ιστορία και τον πολιτισμό και αποτυπώνεται μέσα από τρία σύγχρονα εργαλεία προβολής και ανάδειξης του προορισμού, τη νέα ψηφιακή τουριστική πύλη Visit West Macedonia, το νέο τουριστικό βίντεο και νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες. Η νέα ψηφιακή τουριστική πύλη συγκεντρώνει και αναδεικνύει τον τουριστικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον που λειτουργεί ως εργαλείο οργάνωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας και έχοντας ως βάση την εκτεταμένη καταγραφή του τουριστικού αποθέματος της περιοχής. Η πύλη αποτυπώνει την πολυμορφία και τον πολυθεματικό χαρακτήρα του προορισμού, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τα αξιοθέατα, τις εκδηλώσεις, τα έθιμα, τις παραδόσεις, ακόμη και συνταγές και τοπικά προϊόντα και τις εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή. Αξιοποιώντας παράλληλα δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα προσαρμόζει τις ανάγκες σε κάθε επισκέπτη και δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα επίσκεψης. Η ίδια ταυτότητα με διαφορετικό τρόπο αποτυπώνεται και στο νέο τουριστικό βίντεο της Δυτικής Μακεδονίας και στους νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες, οι οποίοι αποτυπώνουν τον πλούτο της περιοχής και προσφέρουν πρακτικό εργαλείο περιήγησης, βοηθώντας τον επισκέπτη πολίτη να συνδέσει διαφορετικούς στόχους και σημεία ενδιαφέροντος και να γνωρίσει το σύνολο του προορισμού. Mm-hmm. Η Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό προορισμό 4 εποχών. Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας να ενισχύσει τον τουρισμό ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα από τη φετινή συγκομιδή Σίκων στη Νότια Πελοπόννησο, με την ποιότητα μάλιστα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή και τις ποσότητες να εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με πέρυσι. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
19: Είναι όλα αυτά που ανέφερες πολύ σημαντικά, Δίκη, και είναι χαρακτηριστικό ότι μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος Εκκικής, ο κ. Παπαγιώτου, ανέφερε ότι η συγκομιδή και η λειτουργία των απαντημωτηρίων έχουν ήδη ξεκινήσει με την προσέλευση των παραγωγών να εξελίσσεται μέχρι στιγμής ικανοποιητικά. Υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες έχουν επηρεάσει ορισμένα δέντρα. Και εφόσον συνεχιστούν, ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή. Ωστόσο, είχαμε και κάποιες ευεργετικές βροχές τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Παπαγεωργίου, να σου πω ότι αναφέρθηκε και στη μεγάλη συρρήκνωση της σικοκαλλιέργειας. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω, Βίκυ, ότι από τους 5 έως 6.000 τόνους που παρέγαγε παλαιότερα η Νότια Πελοπόννησος, η ετήσια παραγωγή έχει πλέον περιοριστεί περίπου στους 1.000. Ως βασικές αιτίες αναφέρονται η γύρανση των σικαιώνων και του αγροτικού πληθυσμού, τις καιρικές μεταβολές και κυρίως την έλλειψη αρδευτικών υποδομών. Σε ό,τι αφορά την τιμή του προϊόντος, φέτος δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη προκαταβολή. Η παραγωγή θα λάβουν αρχικά ένα ποσό έναντι, ενώ η τελική εκαθάριση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και τη διαμόρφωση στα δεύτερη εικόνα της αγοράς. Ένα προϊόν πάντως θέλω να σου πω ότι παραμένει πλήρως εξαγωγικό με βασικούς προορισμούς στις ΗΠΑ, στον Καναδά και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ παράλληλα και ο συνεταιρισμός έχει εξυγχρονίσει την εγκαταστάση παραλαβής διαλογής και τυποποίησης, επιδιώκοντας τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ένα προϊόν που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, Βίκυ, και συνεχίζει την παραγωγή του, ευελπιστώντας ακόμα καλύτερες μέρες στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δάβια, το οποίο διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
20: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα συνέδριο που προκύπτει μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Εύρου το 2023. Προκάλεσε το ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος και τη δρομολογήθηκε να διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο σε τρεις περιοχές, στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Η θεματολογία της είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Να πούμε ότι την επίσημη έναρξη των εργασιών αναμενόταν να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, αλλά στη θέση του τελικά θα είναι ο Μητροπολίτης Θεότιδος Σημεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, που είναι η κύρια διοργανώτρια αρχή του συνεδρίου. Στις τρεις συνεδρίες συνολικά του διημέρου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε το νομό μας, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του Εύρου, ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και της θεολογίας. Η έναρξη θα γίνει αύριο το πρωί στη Δαδιά. Το απόγευμα θα συνεχιστούν οι εργασίες στο Δημαρχείο του Σουφλίου και την Τετάρτη το συνέδριο θα μεταφερθεί και θα ολοκληρωθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Άνοιξε χθες η αυλαία των γιορτών Παλιάς Πόλης Ξάνθης, οι οποίες φέτος γιορτάζουν τα 35 χρόνια τους. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Βασιλική.
21: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι. Η κυρά και αρχόντισσα της Τράκης Ξάνθη γιορτάζει. Ξεκίνησαν χθες οι εκδηλώσεις θεσμός, οι οποίες βεβαίως, όπως είπες πολύ σωστά, 35 χρόνια γυρνώντας πίσω στο μακρινό 1980-81, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, είχαν ξεκινήσει οι γιορτές Παλιάς Πόλης. Είναι, θα λέγαμε, με ένα πολύ ωραίο μεταβατικό στάδιο από το να επιστρέψουμε από τις παραλίες και τους τόπους διακοπών στην πόλη με ένα κάπως πιο φιλικό έτσι, τρόπο. Λοιπόν, έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα υποδέχεται τους επισκέπτες της η Ξάνθης, τις γιορτές παλιάς πόλης, όπως είπαμε ένας από τους παλαιότερους μεγαλύτερους πολιτιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα, με 35 χρόνια διάρρευτης παρουσίας. 7 ημέρες ολόκληρος ο ιστορικός οικισμός της παλιάς πόλης, πλατείες, στενά, αυλές και εμβληματικά κτίρια μετατρέπονται σε μια ανοιχτή σκηνή με ελεύθερη είσοδο, όπου δεκάδες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, εκθέσεις, ξεναγήσεις και δράσεις για παιδιά διαδέχονται η μία την άλλη καθημερινά.
1: Μάλιστα.
21: Χθες το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη, με πάρα πολύ κόσμο φυσικά. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει βραδιά λογογραφία στην κεντρική σκηνή, στην πλατεία Μητροπόλεως στις 8.30 το βράδυ. Τα χορευτικά των λογογραφικών συλλόγων της πόλης, καθώς και τα φιλοξενούμενα, θα χορέψουν χορούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πλήθος των εκδηλώσεων που λαμβάνει η χώρα αυτή την εβδομάδα στην Ξάνθη από τους 40 και πλέον πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με συναυλία τώρα αφιερωμένη στον κλασικό και λυρικό Μίκη Θεοδωράκη, ξεκινάει σήμερα στα Χανιά το ομώνυμο φεστιβάλ. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
0: Και καλό μεσημέρι. Με ένα τετραήμερο πρόγραμμα μουσικής, θεάτρου, ιστορικής μνήμης και φωτογραφίας, τα Χανιά τιμούν για 12η χρονιά τον Μίκη Θεοδωράκη, συμπληρώνοντας συμβολικά 101 χρόνια από τη γέννησή του. Η έναρξη γίνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, με τη συναυλία «Ο κλασικός και ο λυρικός Μίκης Θεοδωράκης, συνδέσεις στον μουσικό του Γαλαξία». Συμμετέχουν η Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο τραγούδι και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στο βιολί. Αύριο παρουσιάζεται στο Μεγάλο Αρσενάλι και στην οικία των Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά η θεατρική παράσταση «Ο δικός μας μουσικός», βασισμένη σε αυθεντικά αρχαιακά τεκμήρια. Την Τετάρτη ημέρα μνήμης του συνθέτη θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στον Γαλατά και θα ακολουθήσουν ξενάγηση στη φωτογραφική έκθεση και πολιτικό μνημόσυνο, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Πέμπτη με λαϊκή συναυλία του Κώστα Μακεδόνα στο θέατρο Ανατολικής Σταύρου. Να πούμε ότι η είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και το απόγευμα βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φέρνει ξανά στο προσκήνιο όλα όσα απασχολούν τα νοικοκυριά αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά στη χώρα. Με το βλέμμα λοιπόν πλέον στο φθινόπωρο, η ακρίβεια και το κόστος της ενέργειας παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και το Σεπτέμβριο, ενώ από σήμερα οι καταναλωτές βρίσκουν στα ράφια μειωμένες τιμές σε 1.740 βασικά προϊόντα. Η επιστροφή όμως δεν αφορά μόνο την οικονομία. Η ασφάλεια και η γεωπολιτική σταθερότητα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Ελλάδα και Ισραήλ κάνουν το επόμενο βήμα με την ασπίδα του Αχιλλέα, ενώ η Αθήνα διαμηνεί ότι απέναντι σε κάθε τουρκική αυθαιρεσία θα υπάρχει απάντηση. Και ξεκαθαρίζει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μείωση 1,5% από σήμερα στις τιμές για 1.740 βασικά προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας, δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελαβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του Υπουργός Εξωτερικών. Φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στο θρίλερ με το βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη, εκφράζουν οι αρχές. Το βρέφος είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Και τραγική παραμένει η κατάσταση στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Χιλιάδες αγνοούμενοι κάτω από τόνους λάσπης. Δραματική έκκληση για βοήθεια από τις αρχές. Συναγερμός για νέο πλημμυρικό κύμα. Από σήμερα λοιπόν οι καταναλωτές μπορούν να δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων τις πρώτες μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο να ανακοινώνει μεσοσταθμικές μειώσεις 9,5% σε συνολικά 1.740 προϊόντα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, που βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρακολούθησε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στα ακροατές μας. Όπως είπε και στην Ντόνα, 1.740 προϊόντα κωδικοί που έχουν μεσοσταθμική μείωση 9,5%. Είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και με τον κύριο Θεοδωρικάκο να μιλάει για ανάσα στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Να δώσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία και να δούμε ότι στην πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 100 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και 3 αλυσίδες τεχνουργιών. 875 προϊόντα από το σύνολο των 1.740 είναι επώνυμα και εκεί η μείωση είναι 6,6%. 360 προϊόντα είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Ενώ είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι στη λίστα περιλαμβάνονται και κρέατα, 100 δικημένοι στα κρέατα, με μείωση αστοχικά 7,5%. Έτος επίσης 405 σχολικά είδη με μείωση 12%.
7: Πολύ σημαντικό, γιατί σε λίγες ημέρες ξεκινά και η σχολική χρονιά και δεν ξέρω τώρα αν αυτή η πρωτοβουλία ουσιαστικά οθήσει και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ από μόνες τους να κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα εκπτώσεων και σε άλλα κατανάλωσης, βασικά είδη κατανάλωσης, Πινελόπη.
8: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε. Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό που τονίζεται είναι ότι θα παρακολουθείτε στενά η αγορά. Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ισχύσει έως το τέλος του χρόνου, έως 31 Δεκεμβρίου, και ότι την 1η Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί μια νέα λίστα με προϊόντα. Η κυρία Τσαντάρη, επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών, δήλωσε ότι ακόμη και σήμερα θα προστασθούν επιπλέον κωδικοί προϊόντα στα 1.740 που ήδη γνωρίζουμε. Να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει να ενημερώνονται για τις εκπτώσεις και να βρίσκουν τη διαφορά της τιμής πριν από την έκπτωση και μετά την έκπτωση.
7: Πινελόπη, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και στο πρακτικό σκέλος, όταν πάει ο καταναλωτής, υπάρχει ειδική σήμανση για να βλέπει τη μείωση αυτή?
8: Ακριβώς. Οι καταναλωτές θα βλέπουν μια ειδική σήμανση με τα ποια προϊόντα εντάσσονται μέσα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά δεν θα υποχρεούται το σούπερ μάρκετ να αναγράφει την προηγούμενη και την τρέχουσα τιμή. Αυτό για λόγους τεχνικούς, όπως εξήγησε η κυρία Τζαγκάρη, ωστόσο μέσω της ιστοσελίδας μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τη διαφορά τη τιμή. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, η πρωτοβουλία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το τέλος Ιουνίου για το πάγωμα των τιμών μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο φαίνεται ότι έχει αποδώσει, καθώς είχαμε μείωση στον πληθωρισμό των τροφίμων και μάλιστα σημαντική, της τάξης του 2,3%, και ελπίζεται ότι και αυτή η νέα πρωτοβουλία θα αποδώσει και θα συμβάλλει έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Να πούμε ακόμα, Αντώνα, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε βεβαίως από το Υπουργείο Οικονομικών συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο, και πριν από ελάχιστα λεπτά ανακοινώθηκε και από την πλευρά των δηληστηρίων ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Αυγούστου η πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει με έκπτωση 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
7: Καταλαβαίνουμε, Πινελόπη, ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι εδώ. Φυσικά τα νοικοκυριά χρειάζονται αυτές τις ανάσες, όπως ανέφερε και ο Υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εμείς συγκρατούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία όσον αφορά τα προϊόντα θα διαρκέσει, όπως μας είπες και εσύ, μέχρι τον Οκτώβριο. Θα ανανεωθεί η λίστα τον Νοέμβριο και από εκεί και πέρα κάποιοι θα μπορούν βέβαια να συνεχίσουν τις εκπτώσεις ως τις 31 Δεκεμβρίου και σε κάθε περίπτωση οι ακροατές και οι καταναλωτές μπορούν να μπαίνουν και στο Πόσο Κάνει προκειμένου να κάνουν τη δική τους έρευνα αγοράς.
8: Ακριβώς, και να υπενθυμίσω μόνο κλείνοντας ότι η πρωτοβουλία ισχύει ως το τέλος του χρόνου. Απλώς την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε μια νέα λίστα προϊόντων, στην οποία πιθανώς θα περιλαμβάνονται κάποια από τα υφιστάμενα, αλλά θα υπάρχουν και καινούργια.
7: Και νέες κατηγορίες. Είδαμε ότι υπάρχουν και τα σχολικά, όπως μας είπες και εσύ. Πολύ σημαντικό για τους γονείς που μας ακούν αυτήν την ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήταν η Πινελόπη Μητρούλια. Όπως μας είπε ο κ. Θοδωρικάκος, χαρακτήρισε την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών ανάσα για τα νοικοκυριά, καθώς αφορά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Θεοδωρικάκου.
9: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
7: Από την πλευρά της, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η κυρία Δεσποινά Τσαγκάρη, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Ιούλιο ήταν αρνητικός και είναι θετικά και τα πρώτα μηνύματα για τον Αύγουστο. Άλλωστε, αύριο θα έχουμε και τις ανακοινώσεις της Eurostat για τον πληθωρισμό. Για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Τσαγκάρη.
10: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά.
7: Της Eurostat για τον πληθωρισμό. Για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Τσαγκάρη.
10: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο

0: Μέσα του ντίζελ στα πρατήρια κινούνται ανωδικά, ενώ η διεθνή τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Ύψους η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα καύσιμα ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα, όπως είπες και εσύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τις ανακοινώσεις από τα δηληστήρια που έδωσαν νέες εκτόσεις και μάλλον παράταση των ήδη υπαρχόντων εκτόσεων και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επομένως, η συνολική τώρα επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής, για να γνωρίζουν και οι ακροατές και ακροάτριές μας. 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη, που είναι από τα δηληστήρια η έκπτωση, και για τον ντίζελ 15 λεπτά, 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από την κρατική επιδότηση. Επομένως, να σημειώσουμε εδώ ότι δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον ως προς τις επιδοτήσεις, και οι όποιες μεταβολές πλέον θα αποτυπώνουν την εικόνα στις διεθνείς αγορές. Τώρα, η παράταση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν, όπως είπες και εσύ, πάνω από τα 2 ευρώ του λίτρο. Πρακτικά σήμερα ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, η επιδότηση που ίσχυε για τον Αύγουστο, αλλά ξεκινάει από αύριο η παράταση.
0: Και παρόλα αυτά δεν θα δούμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές που βλέπουμε στους πίνακες στα πρατήρια.
1: Αυτό θα το δούμε, Ντόνα, διότι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον από τις διεθνείς τιμές. Στην αγορά χοντρικής η αμόλυβδη παρουσιάζει μια μικρή άνοδο από το 1,50 στο 1,49 το λίτρο, χωρίς ΦΠΑ είναι βέβαια η τιμή αυτή, ενώ πρέπει να πούμε ότι είναι η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης στην χοντρική, το οποίο υποχώρησε κάτω από το 1,40 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι δεν έχει ακόμα φανεί εισιτάσει στη μέση λιανικής, επομένως από αύριο αναμένεται μια αποκλιμάκωση. Ωστόσο, όπως ήδη είπαμε, η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπερνάει τα 2 ευρώ, αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πλέον με γνώμονα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η κλιμάκωση πάντως της έντασης στο βασικό ασκεί εκ νέου να πιέσει στις διεθνείς τιμές, με τον Brent να σπάει και πάλι το φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του 3%, προηγουμένως είχε ανέλθει και πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.
0: Καθόλου θετική εξέλιξη. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, όπως μας είπες και εσύ, Κωνσταντίνα, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Πάντα με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία του ρεπορτάζ που μας έδωσες. Τώρα, εδώ στο Air News Radio 105,8, μίλησε το πρωιοπρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, για το πώς θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες. Για να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του.
2: Η αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα επίπεδα του 2,04, ας πούμε, δηλαδή και η τιμή από 2 ευρώ και πάνω σε όλους τους νομούς της χώρας.
3: Μάλιστα.
2: Μέχρι και 2,30 έχουμε σε κάποια απομακρυσμένα νησιά για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις της ιδιωτικής μας χώρας. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης τις τελευταίες 2-3 μέρες, όπως είχαμε προβλέψει, έχει καταγράψει κάποιες μικρές μειώσεις. Το βλέπουμε ως μέση τιμή από το 2,04 να έχει πέσει στο 2,02 και στις μεγάλες αστικές πόλεις και κάτω από 2 ευρώ. Ξανά είδαμε το 1,9 δηλαδή σε κάποια πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης κυρίως. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα.
3: Μάλιστα.
2: Εκτός αν συμβεί κάποιο χειρότερο γεγονός, έτσι, ακόμα και στο καλύτερο γεγονός μικρή θα είναι η αποσυμπίεση των τιμών. Γιατί τα χτυπήματα που έχουν συμβεί κρατάνε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Στο επίκεντρο τώρα της κυβερνητικής ατζέντας, εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τις οικογένειες με παιδιά. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι βρίσκεται και η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά βέβαια τα αναμένουμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, αλλά και στη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. Πάντως, την ίδια ώρα η κυβέρνηση απαντά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης, παρακολούθησε νωρίτερα.

0: Την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μίλτο. Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης. Θα τον έχουμε στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην πρόταση του Πασόκ για κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω» και στέλνει μήνυμα πως όποιος πληρώνει τις ρυθμίσεις είναι κορόιδο. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και η χθεσινή αλλά και η προημερών ανακοίνωση δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και δεν αναπαράγει τα παροχημένα και εκτός λογικής επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Γιατί πέραν των αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, είστε κορόιδα. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το μήνυμα στέλνει. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να εφαρμοστούν, γιατί δεν γίνεται να εφαρμοστούν, παραθέτει μάλιστα και τα ακριβή δεδομένα και σημεία της νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Θα σας επισυνάψω και την απάντηση για να μην επαναλαμβάνομαι. Ακόμα και να μπορούσαν να εφαρμοστούν, παρένθεση, ούτε στην Κύπρο εφαρμόζεται αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο προβλέπεται στην Κύπρο προβλέπεται και στην Ελλάδα και αυτό απαντάτε αναλυτικά. Αλλά ακόμα και να γινόταν και να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον Μίλτο Σακελάρη να μας πει αναλυτικά τι απάντησε στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν οι τόνοι στα κομματικά επιτελεία. Κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση, ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην επέκταση του πακέτου παρεμβάσεων σε καύσιμα και τις τιμές των προϊόντων. Από την επιδότηση λοιπόν του πετρελαίου κίνησης και τις μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα αλλά και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση παρουσιάζει, όπως είπε, ένα πλέγμα μέτρων που στηρίζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, ενεργοποιούνται νέοι ευρωπαϊκοί πόροι για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, παρατείνεται η δράση ανακαίνησης κατοικίας και προχωρούν αποζημιώσεις για πληγέντες, κτηνοτρόφους και πυρόπληκτες περιοχές, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, την άμεση ανακούφιση και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πάντως, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχει έντονη κινητικότητα με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην Κρήτη εν ώψη και της 3ης Σεπτεμβρίου και της επετείου ίδρυσης του κόμματος. Από σήμερα αλλά και για τις επόμενες 4 ημέρες, κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου πραγματοποιούν περιοδίες σε ολόκληρο το νησί με στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Μάλιστα, η κορύφωση θα έρθει στο Ηράκλειο με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λουζού μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει το κλίμα αλλά και το σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς Ευγενία είναι μια επέτειος που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετατρέψει σε φαλτήριο πολιτικής αντεπίθεσης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς όπως τα είπες και έγραψες το σκηνικό που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική για το ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες χρονιές, καθώς βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και οι εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα φιλοξενηθούν φέτος για πρώτη φορά στην Κρήτη, όπου το κίνημα ετοιμάζει μια πράσινη μεγάλη εκστρατεία. Συγκεκριμένα σήμερα κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα βρεθούν στο Ηράκλειο προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης. Βεβαίως, Ντόνα, στο επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά χαρακτηριστικά, καθώς αναμένεται να ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κινήματος για την επόμενη δεκαετία. με στόχο πάντα να σε σπυρώσει το όλον της Δημοκρατικής Παράταξης. Κατά τα λοιπά να σου πω ότι σε πυρετόδεις διεργασίες βρίσκονται τα επιτελεία της Χαριλάου Τρικούπη με στόχο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης στόχο έχει να εκπέμψει μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας. Όπως λένε πηγές του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι το κόμμα του διαθέτει όραμα, πρόγραμμα και ικανά στελέχη που μπορούν να φέρουν την πολιτική αλλαγή. Ενώ στις καθημερινές συσκέψεις που γίνονται στην Χαριλάου Τρικούπη με τους στενούς συνεργάτες του Προέδρου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο της επικοινωνιακής διαχείρισης της παρουσίας του στη ΔΕ, καθώς επί της ουσίας Ντόνα πρόκειται για μια προεκλογική, όπως προείπα, ΔΕ, που τόσο η συνέντευξη τύπου όσο και οι επαφές του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς είναι κρίσιμη για πολλούς λόγους, με τον σημαντικότερο λόγο τη δημοσκοπική καθίζηση την γνωστή βελόνα του κυρίου Γερουλάνου. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης, πέρα των προαναφερθέντων, έχει να αντιμετωπίσει και ένα δίμετωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι στη ΔΕΦ πρέπει να ανεβάσουν τους τόνους τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, καθώς αποτελούν έφορο πεδίο ουσιαστικής ιδεολογικής αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης με τα δύο κόμματα.
0: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ όσον αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Ήδη σε 16 νομούς από σήμερα θα βρίσκονται υπουργοί και υφυπουργοί. Με φόντο, βέβαια, με το βλέμμα στραμμένο στο Σάββατο. Οπότε και θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Σήμερα την Πιερία επισκέπτεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο των περιοδιών λοιπόν, που κάνουν τα μέλη της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Φέδων Τομόσογλου θα μας πει για τις συναντήσεις που έχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Φέδωνα.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Από το πρωί βρίσκεται εδώ στην περιοχή, στο νομό Πιερίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει μια σειρά από συναντήσεις και επισκέψεις με φορείς και επαγγελματίες αλλά και απλούς πολίτες της περιοχής, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις με τη σειρά της κυβέρνησης σε όσα ζητήματα απασχολούν τον κόσμο. Νωρίτερα βρέθηκε και ξεναγήθηκε σε κάποιες επιχειρήσεις της Κατερίνης. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μια βόλτα στον πεζόδρομο της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με επαγγελματίες όσο και με απλούς πολίτες. Είχε μια συνάντηση επίσης με την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας της Πιερίας, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κατερίνης, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, βουλευτών και δημάρχων της Πιερίας, όπου είχε την ευκαιρία ο καθένας με τη σειρά του να παραθέσει τα προβλήματα, τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του για την περιοχή της Πιερίας, και ο κ. Χατζηδάκης να ακούσει με προσοχή και να τα μεταφέρει και αυτός καταλλήλως στα αρμόδια υπουργεία. Είναι μια, θέλουν να δώσουν μεγάλη προσοχή, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης στις δηλώσεις του, στην Πιερία, ειδικά και μετά την πρόσφατη επιτυχία που είχε η περιοχή και την ανακήρυξη του Ολύμπου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ήδη υλοποιούνται και ολοκληρώνονται πολύ μεγάλα έργα στην περιοχή, όπως η σύραγγα της Πιερίας, το μουσικό σχολείο της Κατερίνης και το νέο πολιτιστικό κέντρο Κατερίνης. Συνεχίζουν οι επισκέψεις και τις απογευματινές ώρες, Ντόνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα, Φέδωνα, για το ρεπορτάζ. Πάντως στο φουλ βρίσκονται οι κομματικοί μηχανές με φόντο, όπως είπαμε, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πάμε να δούμε και την δραστηριότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, καθότι για τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε νέα εσωκομματική δοκιμασία με τον Παύλο Πολάκη να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εκλογής νέας ηγεσίας, ενώ την ίδια ώρα στο άλλο στρατόπεδο ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους ρυθμούς στη Θεσσαλονίκη. Το βάρος πλέον πέφτει Βαγγέλη Παπαδημητρίου στο πρόγραμμα αλλά και τις προτάσεις της Ελλάς, και ήδη συναντά παραγωγικούς φορείς την Τετάρτη θα παρουσιάσει και την οικονομική του πρόταση. Τριπλή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει ουσιαστικά από αύριο τις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, για να στις 2-3 Σεπτεμβρίου θα έχει τις επαφές του με τους παραγωγικούς φορείς και της πόλης, αλλά και την ομιλία του, και θα επανέλθει στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου. Διπλή δηλαδή εμφάνιση. Ναι, το βάρος έχει δίκιο, είναι στο πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα που είναι να καταθέσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα το βάρος δόθηκε ακριβώς σε αυτό, στην εμφάνισή του με την παρουσίαση του προγράμματος, και δεν υπήρχε καμία άλλη επαφή παρόλα τα φημολογούμενα όσον αφορά τις υποψηφιότητες για βουλευτές. Όλα αυτά πάνε πολύ πίσω. Αντιθέτως, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ναι, ο κύριος Πολάκης έχει επαναφέρει το ζήτημα της ηγεσίας. Φαίνεται όμως ότι όσον αφορά την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, εκεί θα είναι η τριπλή παρουσία, δηλαδή και της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά και του κυρίου Πολάκη.
0: Ο οποίος επιμένει ότι η διαδικασία δεν έχει κλείσει.
4: Δεν έχει κλείσει, ναι, βεβαίως, είναι ανοιχτό. Τώρα όλα αυτά, αν θα γίνουν πριν ή μετά τις εκλογές, όποτε αυτές προκηρυχθούν, είναι το ζητούμενο για το κομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά δείχνουν μια πολύ καυτή πολιτική περίοδο. Θα είμαστε εδώ και θα τα σχολιάζουμε. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Για να πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος νωρίτερα παρακολούθησε, όπως σας είπα, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος, Μίλτο, σήκωσε το γάντι απέναντι στον Πασόκ όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Επιχείρησαν να γίνουν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Τώρα θέλουν να γίνουν και το κίνημα Δεν Πληρώνω. Ήταν το διεκτικό σχολείο του κυβερνητικού εκπροσώπου, το οποίο, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων προς το Πασόκ, αναφέρει σε ανακοινώσεις του πως όσοι πληρώνουν τα δάνειά σας και τις δόσεις σας, είστε κορόιδα. Επί της ουσίας λέει πως η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια, έχει προστατεύσει τους ευάλωτους δανειολήπτες, και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους, είπε μεταξύ άλλων. Καταλαβαίνω γιατί το Πασόκ έχει αγωνία, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Παλεύει για τη δημοσκοπική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει κάθε μέτρο.
0: Και είχαμε και νωρίτερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, με ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
5: Ακριβώς, πρόκειται για ένα διαφορετικό animation βίντεο. Για πρώτη φορά, πολιτικός αρχηγός κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Γίνεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Όμως η φωνή η οποία ακούγεται στο βίντεο είναι του Πρωθυπουργού. Στέκεται στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έλαβε και διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει και στο βίντεο, να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε πολλά και διαφορετικά σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα φυσικά να αυξηθούν κατά 60% οι επενδύσεις και να βρουν δουλειά πάνω από 600.
0: Ναι, Μίλτο, μας ακούς? Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως ακούσαμε όσα είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και για την ανάρτηση, όπως σας είπα νωρίτερα, που μας είπε μάλλον και ο Μίλτος, που έκανε ο Πρωθυπουργός ένα ιδιαίτερο animation video με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Μεταξύ αυτών που αναφέρει, που ακούγεται τη φωνή του κυρίου Μητσοτάκη, ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο Τελ Αβίβ σήμερα, Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασφίδα του Αχιλέα να αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις σύγχρονες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν μια πολύ σημαντική βεβαίως διακρατική συμφωνία. Υπογράφει ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο κ. Ιωάννης Μπούρας, την υπέγραψε από ελληνική πλευρά. Και από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, της ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή ο κ. Γιάν Κούλατς. Μια συμφωνία βεβαίως που βάζει τα θεμέλια για την υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα, που αφορά βεβαίως την ανάπτυξη ενός αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλους που θα καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Βεβαίως, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 3,025 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται επίσης και η ευρεία συμμετοχή τουλάχιστον 19 ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ ως κέρδος για την ελληνική οικονομία.
0: Και πάντως η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί ένα τέτοιο σύστημα.
6: Το ανέφερε σε δηλώσεις του χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Τώρα να πω ότι σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, είναι η Ραφαέλ και η Israel Aerospace Industries, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν την προμήθεια δύο πυροβολαρχιών αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικούς, David Silids, σκεδόνι του Δαβίδ δηλαδή, 10 πυροβολαρχιών του συστήματος Spider, μεσαίου βεληνικούς και 6 εκτοξευτών Barak MX. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω τρεις συμβάσεις υπάρχει και μία ακόμη που αφορά την προμήθεια ραντάρ. Η παράδοση των όπλων θα γίνεται σταδιακά σε βάθος 35 μηνών. Mm-hmm. Τώρα, η ασπίδα του Αχιλέα βεβαίως δεν είναι ένα απλό εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά πυράβλους. Είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί τη σοβαρότερη, να πω, προσπάθεια δημιουργίας από την πλευρά της χώρας μας ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου και δικτυοκεντρικού συστήματος αεράμινας, το οποίο θα συνδέει αισθητήρες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης αλλά και ελέγχου, όπως και διαφορετικά όπλα σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό δίκτυο. Η σημαντικότερη βεβαίως παράμετρο συμφωνίας επί της ουσίας ανάμεσα στις δύο χώρες σχετίζεται με την υποχρέωση των Ισραηλινών εταιριών να εχωρήσουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τον λεγόμενο πιέο κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων των αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών πυράβλων, κάτι το οποίο να σημειώσουμε έχει θέσει διευθύνσει εξ αρχής η ελληνική πλευρά ως απαράβατο όρο προκειμένου να κλείσουν θετικά οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, με βάση τα όσα προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, η συνέργεια των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων με τις Ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες θα πρέπει να φτάνει σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, είτε μέσω της ανάληψης υποκατασκευαστικού έργου, είτε ακόμη και μέσω της εμπλοκής τους σε βασικές φάσεις που αφορούν την κατασκευή και την υλοποίηση του προγράμματος, όπως και τη μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τεχνολογίας εκμής. Έκανε δηλώσεις και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχει περιγράψει την ασπίδα του Αχιλέα ως ένα σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και μια επιβεβλημένη, όπως είπε, απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, λέγοντας ότι θα συνδέει επάλληλα επίπεδα προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, σε πυράβλους, αλλά και σε μη επανδρομένα μέσα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι τα συστήματα αυτά πρόκειται να αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα αντιεροπορικά, κυρίως ρωσικής κατασκευής, να σημειώσουμε, συστήματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να υποστηριχθούν λόγω και των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ρωσία.
0: Ένα πολύ σημαντικό δίκτυο αεράμυνας, ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Σημαντική ενίσχυση λοιπόν για τη χώρα μας. Γιώργο Γιονισόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγός Ζόζεφ Φαούν, στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου, επισημένοντας ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
7: Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024 όταν επισκέφθηκα την Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη της Κεχηδίας και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα, ότι Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία αλλά και την ενότητα του Λιβάνου.
0: Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, παρακολούθησε τις δηλώσεις και νωρίτερα και τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
8: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε καταρχήν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό. Και στις δύο συναντήσεις επισημάνθηκαν οι αδελφικές σχέσεις της Ελλάδας και Λιβάνου και μάλιστα η αμέριστη στήριξη της χώρας μας, της Αθήνας, προς το Λίβανο και έμπρακτα με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά στηρίζοντας και έμπρακτα ακόμη τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο πρωθυπουργός στάθηκαν για άλλη μια φορά της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και διαβεβαίωσαν ότι είναι πάντα στο πλευρό της Βηρυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ομόλογο του Λιβάνου όσο και ο πρωθυπουργός αναφέρθηκαν στο σεβασμό των δύο χωρών, στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών με τις γειτονικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί η διαβεβαίωση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου από τον πρωθυπουργό για την απόλυτη στήριξη σε όλα τα επίπεδα, όπως και νωρίτερα είχε κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και βεβαίως να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ελληνοορθόδοξης κοινότητας που βρίσκεται στο Λιβάνο, όπως και το Πατριαρχείο Αντιοχίας.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λιβάνο, και να επανέλθουμε σε σένα, Κατερίνα, γιατί είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.
9: Ευρισκόμενοι στην ευρύτερη περιοχή, την ταραγμένη, τελευταία ιδιαίτερα ταραγμένη της Ανατολικής Μεσογείου, είναι χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες της υπηρέτησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής και μέσω διπλωματίας επίλυσης των διαφορών και της προσήλωσης στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027 για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Και την στρατιωτική βοήθεια, όπως προαναφέρατε, πριν από δύο μέρες που έφτασε μια στρατιωτική βοήθεια και υπήρχε μάλιστα μια πριν που είχα φτάσει επίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η σταθερότητα στο Λίβανο είναι απαραίτητη για την σταθερότητα όχι μόνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
11: وعدم استقرار بلبنان سينعكس سلبا على المنطقة.
10: Η μη σταθερότητα στο Λίβανο θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ολόκληρη την περιοχή. Και εμείς πάντα ζητάμε την βοήθεια των φίλων μας, όπως είναι η Ελλάδα. Διότι τα συμφέροντα μας είναι κοινά και όπως προαναφέρατε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του Λιβάνου σε όλους τους οργανισμούς και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κατερίνα, τώρα είχαμε και τη συνέντευξη που δώσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κατά την οποία τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και εντός των επόμενων μηνών θα γίνει και η πόντιση του καλωδίου.
8: Ακριβώς, να σε πούμε λοιπόν σε μια συνέντευξη ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό κανάλι ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ότι ακόμα και μέσα στο 2026 μπορεί να ξεκινήσει η επανεκκίνηση των ερευνών και η πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημένοντας πως το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας να ζητηθεί. Όσον αφορά πιθανή αντίδρασή της, ανέφερε ότι είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο ως το πιο έντονο. Σημείωσε ακόμη πως η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε να βελτιώσει η Ελλάδα τη θέση της διεθνώς και εσωτερικά, ενώ για το νομοσχέδιο σχετικά με τη Γαλάζια Πατρίδα επεσήμανε πως ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Πρόσθεσε επίσης πως μια τέτοια ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, και σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι η αντιπολίτευση διακατέχεται από μια βαθύτατη υποκρισία, γιατί δεν έκανε ούτε κατελάγιστον από αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
12: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί? Διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση, όταν ήταν σε θέση εξουσίας, δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα.
0: Πάμε να βγούμε και εκτός σύνορων. Στη Μέση Ανατολή, νέα ανησυχία για κλιμάκωση προκαλούν οι πρώτες εδώ και ένα μήνα κατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί βομβάρδισαν στρατιωτικές θέσεις στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Λεβίζου, παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις, Έλενα.
13: Καλό μεσημέρι. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υπήρξαν αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων, ιρανικών θέσεων στο νησί Λαράκ. Βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όπως είπες, Ντόνα. Καθώς, όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, υπήρχαν σχέδια των Ιρανών να τοποθετήσουν εκ νέου νάρκες αλλά και να επιτεθούν με πυράβλους σε πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, οι Ιρανοί, οι οποίοι έκαναν λόγο για νεκρούς στρατιώτες και αμάχους από τις επιθέσεις των Αμερικανών, σε αντίπεινα λοιπόν στόχευσαν και χτύπησαν, σύμφωνα με τους ίδιους, βάσεις των Αμερικανών, δύο βάσεις στην Ιορδανία και μία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από την πλευρά της, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ένα ντρόουν, κάνοντας λόγο για μία ωστόσο επικίνδυνη κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν. Επίσης, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι ένα τάνκερ προσέκρουσε σήμερα σε δύο νάρκες, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί. Οι Αμερικανοί επίσης πιέζουν σε οικονομικό επίπεδο μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό D-Day κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, κάνει λόγο για νέες κυρώσεις που θα αφορούν τραπεζικούς οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται με το Ιράν και αναμένονται ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του τώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμο για μια σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενώ είπε στον Ινδό Πρωθυπουργό Μόντι σε άλλες δηλώσεις του, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν και ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε μια διπλωματική λύση. Να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι ο Πεζεσκιάν βρίσκεται στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου θα λάβει μέρος σήμερα και αύριο στη Σύνοδο των Χωρών Συνεργασίας της Σανγκάης και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο αλλά και τον Ρώσο Πρόεδρο, που επίσης είναι μέλη αυτής της ομάδας. Για πρώτη φορά λοιπόν συνάντηση των τριών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από την αίθουσα σύνταξης λοιπόν, με τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το προσκήνιο επανέρχεται και η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τις δηλώσεις εκατέρωθεν να ανεβάζουν το θερμόμετρο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, άσκησε σκληρή κριτική στην προοπτική ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία επιχειρεί τη δημιουργία κόμματος με στόχο να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
14: Να σας πω κάτι. Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
15: Γιατί το λέτε
14: έτσι? Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει.
16: Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
14: Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς. Ναι. Το γεγονός αυτό, έτσι δεν είναι?
15: Ναι, ναι.
14: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
15: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία τώρα.
14: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Mm. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Εχμηρός και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος στράφηκε κατά των δηλώσεων συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν ακόμα και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Την ίδια ώρα εμφανίστηκε να κρατά αποστάσεις από την περαιτέρω όξυνση, δηλώνοντας ότι δεν θα ήθελε να οδηγηθούν τα πράγματα σε έναν εμφύλιο στο εσωτερικό της παράταξης. Να τον ακούσουμε.
17: Δεν χρεώνω τις ανοησίες του κυρίου Τσούτσια στον κύριο Σαμαρά. Είμαι τελείως βέβαιος ότι ο κύριος Τσούτσιας υπερεύει τα εσκαμμένα. Και ξέρετε, τον πρόεδρο Σαμαρά θα του έχει πει αυτά που πρέπει να του έχει πει. Mm-hmm. Κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμαρά. Όλη του η χθεσινή συνέντευξη ήταν μια προσβολή στον Αντώνη Σαμαρά.
16: Γιατί το λέτε αυτό?
17: Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί.
16: Ναι.
17: Πρώτον, όσο αφορά τα προσωπικά μου θέματα. Όταν ο κύριος Τσούτσιας, καπηλευόμενο το όνομα Σαμάρα στην πραγματικότητα, κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ολίγο λαό. Ποια είναι τα πρόβλημα που έχουν έρθει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συνεγμό στη Νέα Δημοκρατία? Είμαι εγώ, ο Μάξο Βοής και ο Θάνος ο Πλεύρης. Mm-hmm. Και οι τρεις ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία και οι δύο γίναμε και υπουργοί από τον Αντώνη Σαμαρά.
16: Ναι.
17: Άρα, αν κάποιος κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Mm-hmm. Πρώτη μεγάλη προσβολή. Δεύτερη προσβολή. Όταν μιλάει για το σημειωτικό Πασόκ, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη προσβολή. Γιατί θυμίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς και σωστά συγκυβέρνησε με το Πασόκ. Δεν έφερε απλώς στελέχη του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνησε. Μοιράστηκε την εξουσία με το Πασόκ. Mm-hmm. Άρα είναι τελείως πολιτικά αστήρικτο να θέλει να οικοδομήσει ένα επιχείρημα αυτού τύπου κατά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γιατί σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα ως 45 τετραγωνικά κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα. Ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Στην έρευνα που έκανε το Air News Radio 105,8, παρουσιάστηκε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησαν φοιτήτριες, γονείς αλλά και παράγοντες της αγοράς. Τη συνολική εικόνα όμως θα μας τη δώσει η Έλενα Καραθάνου με όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
18: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, γολγοθάς η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Σύμφωνα με την έρευνα του Air News Radio, γονείς και φοιτητές προσπαθούν να βρουν αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην τσέπη τους. Ένα μικρό διαμέρισμα δηλαδή, οικονομικό και σε καλή κατάσταση. Όμως, ένα διαμέρισμα έως 45 τετραγωνικών, το πολύ όπως ανέφερες νωρίτερα, ξεκινάει από 400 ευρώ το μήνα. Ενώ σε αρκετές περιοχές οι τιμές αυτές είναι ακόμα πιο υψηλές, ανάλογα με την απόσταση δηλαδή από τη σχολή ή από το κέντρο της πόλης. Τώρα, όσον αφορά τις γκαρσονιέρες, τα πολύ μικρά σπίτια τα οποία αναζητούν οι φοιτητές είναι δυσέβρετα, λένε οι ειδικοί, και πολλά από αυτά που βρίσκονται διαθέσιμα είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που προσφέρουν. Κατά μέσο όρο, ένας φοιτητής για να σπουδάσει εκτός μόνιμης κατοικίας χρειάζεται συνολικά 1.200 με 1.300 ευρώ μηνιαίως, Ντόνα.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μόνο το ενίκιο, αλλά ένα σπίτι δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και τα κοινόχρηστα, είναι και οι λογαριασμοί, είναι και τα καθημερινά έξοδα που θα κάνει ένα παιδί για την, και για το φαγητό του και για τις βόλτες του και για όλα. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δυσβάσταχτο βάρος όλο αυτό για τα νοικοκυριά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Καραθάνου. Εμείς να πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι φοιτητές, αλλά και οι παράγοντες της αγοράς. Η Μιλάν Θικαργάκου είναι φοιτήτρια οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η ίδια βρήκε ένα σπίτι για το πόσα τετραγωνικά, τι θα ξοδέψει, αλλά και την πρόθεσή της να δουλέψει προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τους γονείς της. Να την ακούσουμε.
19: Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Οικονομικών Επιστημών και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου για ένα διάρρη. Οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή και από ό,τι καταλάβαμε γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα το νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1.200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
0: Για να ακούσουμε και μία άλλη φοιτήτρια, η Δώρα Θανασοπούλου, η οποία είναι φοιτήτρια στο τμήμα χημίας της Πάτρας, να δούμε και εκείνη πώς πήγε η έρευνά της για στέγη προκειμένου να φοιτήσει στην Πάτρα τα επόμενα χρόνια.
20: Πέρασα στο τμήμα χημίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα, το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38 κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να πω την αλήθεια, να είμαι μέσα στο κέντρο. Ότι μπορώ να κυκλοφορώ, ότι μένω κοντά με τους φίλους μου, ότι θα μπορώ να μετακινούμε με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω. Όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο γιατί δεν θα μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων το υπολογίσαμε περίπου στα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα.
0: Να δούμε όμως τι λένε και οι παράγοντες της αγοράς, το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα μικρό διαμέρισμα, αλλά και για τις υψηλές τιμές, γιατί το συναντούμε συνεχώς. Δεν βρίσκουμε οικονομικά ενίκια. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής.
21: Κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά ακίνητα κυρίως, που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης, αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα, και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο Πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. Όσο πιο μικρά είναι τα κίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δυσέβρετα, είναι πιο ακριβά.
0: Να πάμε τώρα και σε αυτό το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυψέλη με το θάνατο ενός βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει τις απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις. Για το τι εξετάζουν ακριβώς οι αρχές θα μας ενημερώσει η Σοφία Ορφανού. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
1: και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν σχηματιστεί δύο διαφορετικές δικογραφίες. Η πρώτη αφορά την απόκρυψη ανέβρεσης νεκρού και η δεύτερη για την κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ένας μάλιστα από τους τέσσερις συλληφθέντες είναι και για τις δύο, έχει συλληφθεί και για τα δύο αδικήματα. Τώρα τα τρία ανήλικα παιδιά, το 12χρονο αγοράκι, ένα ακόμη 9χρονο αγοράκι και το 15χρονο κορίτσι που μάλιστα είναι έγκυος, βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου είναι υποκαθεστώς προστατευτικής φύλαξης με εντολή του εισαγγελέα. Έχουν ήδη υποβληθεί στις πρώτες εξετάσεις, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται το αγοράκι 9 ετών και 15χρονοι, που είναι μάλιστα έγκυος, να έχουν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Τώρα είναι σε εξέλιξη οι εξετάσεις στο 12χρονο, όπου έφτασε πριν από λίγη ώρα με την συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο, ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν και γιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι 15χρονοι λόγω της εγκυμοσύνης της θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, στη γυναικολογική κλινική, προκειμένου να γίνει εκτίμηση της κατάστασης υγείας της. Ένα πραγματικό θρίλερ και για την αστυνομία, καθώς έπεσαν σε αντιφάσεις οι κατεθέσεις, ήταν πολύ ωραίες. Μέχρι τα ξημερώματα κατέθεταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις αστυνομικούς ασφάλειας. Υποστήριζαν η γυναίκα 38χρονη, φέρεται να έχει υποστηρίξει πως η ίδια απέβαλε και πως το μωρό ήταν δικό της, στο βρέφος. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές, επειδή από τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουν εντοπίσει ανάμεσα και στο διαμέρισμα και κάποια ψηφιακά αρχεία και ψηφιακά πιστήρια, τα οποία έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας για εξέταση.
0: Πραγματικά φρίκι όμως. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες, Σοφία.
2: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες που εξέτασε.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως το δελτίο μας, γιατί συνεχίζονται και οι προσπάθειες για την ανέβρεση 18 ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ναυάγιο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 μελών του πληρώματος, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος. Ο Κωστής Κωνσταντίνου έχει όμως το ρεπορτάζ. Κωστή, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Όντως, υπάρχουν συλλήψεις, υπάρχουν και πρόσθετες συλλήψεις, όπως πληροφορούμαστε τουλάχιστον από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και υπάρχει και μια καινούργια λεπτομέρεια σε αυτή την ιστορία, ότι πριν από τον Απόπλου, του είχε απαγορευτεί αρχικά είχε απαγορευτεί ο Απόπλους από την Κερίνια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, και περίπου μια ώρα αργότερα λέει το καταμαράν απέπλευσε με προορισμό το Τασουγιού της Μερσίνης, που είναι βεβαίως το λιμάνι της Ελεύθερας. Και φαίνεται ότι εκεί στην αρχή, ενώ είχαν μπει, άρχισε να μπάζει το σκάφος νερά. Φαίνεται ότι έκαναν παραστάσεις προς το πλήρωμα, και το πλήρωμα τους είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Και επίσης ήταν κλειδωμένες οι πόρτες. Είναι πάρα πολλά τα δεδομένα τα οποία πλέον επιβαρύνουν φοβερά τη θέση του καπετάνιου για το πλήρωμα, ο οποίος θα σημειωθεί, υπάρχει καταγγελία ο καπετάνιος ότι εγκατέλειψε πρόωρα το σκάφος και κατά παράβαση βεβαίως της νομοθεσίας η οποία εφαρμόζεται διεθνώς.
0: Πολλά τα ερωτήματα. Θα την παρακολουθούμε και αυτή την υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή, για το ρεπορτάζ.
23: Αθλητικό δελτίο.
0: Να περάσουμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Με τι να πρωτοξεκινήσουμε? Και ποδόσφαιρο έχουμε και μεσογειακούς αγώνες έχουμε. Τάσο, το αφήνω σε σένα.
24: Ό,τι προλάβουμε είναι αλήθεια. Τους πρώτους τους βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες μετά την ισοπαλία 1-1 που έβαλε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα 4 χθεσινά παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ όπως σας είπα 1-1 και Άρης Όφη 2-1, με την αυλαία της αγωνιστικής να πέφτει σήμερα στις 7.30 με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό στη Βιωτία. Το Σάββατο, να θυμίσω, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Όμως σήμερα κλέβει και την παράσταση και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας στο Telekom Center, στον κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο ωριακό αγώνα αυτό της εθνικής με την Ισπανία, που για να αυξήσει η εθνική θέλει τις πιθανότητές της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο. Ώρα έναρξη, επαναλαμβάνω, στις 7 από την ΕΤ2 και την ΕΡΑ Σπορ καλύψει το αγώνα.
0: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
23: Ο καιρός.
0: Και να να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούλη.
3: Την Τρίτη περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά της βόρειας και δυτικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν την ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ηχού Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο τον Ανδρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 3 από τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Πίκουλας.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
5: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
6: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
7: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
25: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
26: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
27: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
26: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
27: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
26: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
28: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
29: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
30: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
31: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων στην πρωτοβουλία, η οποία, όπως σημείωσε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στο μεταξύ, παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση θεατή στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομάρχες του ΠΑΣΟΚ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι με την πρότασή του επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», υποστηρίζοντας ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή της θα έθετε σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει την κερδοφορία των φαντς και υποστήριξε ότι η πρόταση του κόμματός του προβλέπει κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών χωρίς ζημία για τράπεζες και φαντς. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιεροπορικής αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Και μια ακόμα επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας στο πλαίσιο των Αμερικανονατοϊκών επιδιώξεων στην περιοχή, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Σε κάθε τυχόν αυτερεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες πιθανότατα και μέσα στο 2026 θα επανεκκινήσει πόνδυση του καλωδίου. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν εξετάζουν τη διεύρυνση της νέας αμυντικής του συμμαχίας και καταρτίζουν οδικό χάρτη για την ένταξη και άλλων χωρών, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η αμυντική συμμαχία της ΜΕΚΑ συγκροτήθηκε στις αρχές Αυγούστου και προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας Στρατηγικής και Αμυντικής Επιτροπής. Σε εγκληματική ενέργεια υπόδειται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ρόφου στην Εδώ Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Επί τόπου συνεχίζουν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η Ιταλία παρατείνει για ακόμα 15 μέρες τους συνοριακούς ελέγχους στις αφήξεις από την Ισπανία που είχαν επιβληθεί μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Σε αντίμετρα προχώρησε και η Μαδρίτη παρατείνοντας τους ελέγχους για όσους φτάνουν από την Ιταλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με τοπικές βροχές στα βυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων.
4: Φύγαμε, έπα μέσα!
3: Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
5: 10 χρόνια διεθνής μουσικές ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamatamusicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
7: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
14: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Curtis Harding, I won't let you down. Εδώ στο Κόσμος 93,6, 5 λεπτά μετά από τις 5 στο απόγευμα της Δευτέρας. Συναντιόμαστε 31 Αυγούστου. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης σήμερα στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και βλέπω ότι έχουμε επιστρέψει κάπως στα κανονικά μας. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό, αλλά και στην Αττική Οδό. Μας το γράφετε κι εσείς στα μηνύματά σας, ότι είστε κάπως κολλημένοι εκεί στην κίνηση. Καλύτερη είναι η εικόνα φυσικά στην Κηφισία και στη Μεσογείο, αλλά στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Γυρίζουμε, επιστρέφουμε.

Lana Del Rey, Young and Beautiful, από εκείνα τα παλιά και τα πολύ αγαπημένα. Και έχει πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα στο θέατρο του Λυκαβητού, καθώς την Τετάρτη θα δούμε Πέρσε στη σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, με επίκεντρο το συλλογικό τραύμα που αφήνει πίσω του ο πόλεμος. Την Παρασκευή Λυσιστράτη στη σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη, η κωμωδία αυτή του Αριστοφάνη σε μια σύγχρονη ανατρεπτική σκηνική ανάγνωση. Την Κυριακή έχει Μύδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Κυριοφιλιά Καραμπέτη. Την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη Ειρήνη σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου σε μια σύγχρονη διασκευή με τον Φίβο Δελιβοριά επί σκηνής. Και την επόμενη Τετάρτη, σας πήγα και λίγο παρακάτω, Αντιγόνη σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με το έργο του Σοφοκλή να μεταφέρει τη δράση σε ένα σύγχρονο σκληρό περιβάλλον μετά τον πόλεμο.

Camel Power Club, για Σαμπές. Καινούριο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και στο μεταξύ έβλεπα τώρα ένα άρθρο και μου έκανε εντύπωση και λέω θα το μοιραστώ μαζί σας. Ένα άρθρο που λέει ότι αναγνωρίστηκαν 4 διαφορετικοί τύποι σκεπτόμενων ανθρώπων. Καθώς σε 2 ομάδες οικονομολόγων από την Καλιφόρνια και την Κίνα, αντίστοιχα πανεπιστήμια δηλαδή, έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχαν διερευνηθεί, λέει, τα ανθρώπινα πρότυπα σκέψης και αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια μελέτη στο πλαίσιο της οποίας διερεύνησαν τις συνειδητές σκέψεις των ανθρώπων. Αυτό που διαπίστωσαν όταν έφτασαν στα αποτελέσματα ήταν συναρπαστικό. Για τις ανάγκες της μελέτης, 258 εθελοντές κατέβασαν μια εφαρμογή που τους έστελνε μια υπενθύμηση 8 τυχαίες φορές μέσα στην ημέρα για 2 εβδομάδες και κάθε φορά που λάμβαναν την ειδοποίηση έπρεπε να γράψουν κάπου τις σκέψεις τους, τι έκαναν τη στιγμή εκείνη και να βαθμολογήσουν το επίπεδο της χαράς τους. Και οι ειδικοί συγκέντρωσαν συνολικά 23.000 απαντήσεις. Παρατήρησαν ότι οι σκέψεις των ανθρώπων κυμαίνονταν με τους ρυθμούς της ημέρας τους, περιστρέφονταν κυρίως γύρω από την εργασία τις ώρες που βρίσκονταν σε αυτήν και γύρω από την ψυχαγωγία το βράδυ. Περίπου οι μισές από αυτές τις σκέψεις ήταν σκόπιμες, ενώ οι υπόλοιπες ήταν παρεμβατικές ή τυχαίες, προερχόμενες από την περιπλάνηση του νου ή από διάφορες υπενθυμίσεις. Οι αισθητηριακές, λέει, πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του αισθήματος κόπωσης και υπνηλίας, καθώς και οι νοητικές εντυπώσεις αποτέλεσαν σχεδόν το 1/5 του συνόλου των σκέψεων, ενώ ακολούθησαν η εργασία και το φαγητό. Περίπου, λέει, το 10% των σκέψεων είχε να κάνει με τα χόμπι, τα παιχνίδια και την τέχνη, ενώ ανάλογο ήταν και το ποσοστό που εστίαζε στις ανθρώπινες σκέψεις. Και μάλιστα, όταν οι σκέψεις εστίαζαν σε επιθυμίες, σχεδόν οι μισές αφορούσαν φαγητό ή ποτό και ειδικότερα τον καφέ. Απίστευτο, έτσι. Το έβριμα αυτό συνάδει, λέει, και με όσα καταγράφηκαν σχετικά με τις ανάγκες. Το 29% ανέφερε την ανάγκη για χαλάρωση και συγκεκριμένα για ύπνο, έστω και αν πρόκειται για έναν σύντομο μεσημεριανό ύπνο. Ένα ενδιαφέρον έβριμα της μελέτης είναι ότι το μυαλό, λέει, των ανθρώπων σπάνια μένει κενό σκέψεων. Ένα ελάχιστο κλάσμα απαντήσεων ανέφερε κάτι τέτοιο. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι συντάκτες συνέστησαν προσοχή ως προς τη γενίκευση των ευρημάτων, τονίζοντας πως η ψυχολογία των εθελοντών μπορεί να διαφέρει σημαντικά από εκείνη άλλων πληθυσμών. Και διαπίστωσαν από όλα αυτά ότι οι συνειδητές σκέψεις των ανθρώπων μπορούν να ταξινομηθούν σε 4 ομάδες. Υπάρχουν, λοιπόν, οι ανήσυχοι. Τα άτομα με τάση προς την ανησυχία σκέφτονται, λέει, τα παγκόσμια γεγονότα, την πολιτική και τα κοινωνικά ζητήματα περίπου 60% περισσότερο από το μέσο όρο. Υπάρχουν οι οικιακοί τύποι, άτομα τα οποία σκέφτονται έντονα τα πρακτικά ζητήματα του σπιτιού, 50% πιο συχνά από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν οι ενσυνείδητοι, οι οποίοι εστιάζουν στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις για τον εαυτό τους και τον κόσμο, και υπάρχουν και οι work-life balance. Το μυαλό, λέει, των ατόμων που ανήκουν σε αυτή την ομάδα είναι σε μεγάλο βαθμό μοιρασμένο ανάμεσα στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο. Σκέφτονται τη δουλειά 50% περισσότερο από το μέσο όρο, ενώ παράλληλα αφιερώνουν περίπου 25% περισσότερη σκέψη σε χόμπι, παιχνίδια και τέχνη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα έως και το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω», κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ο Παύλος Μερινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των ΦΑΝΤΣ, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβ η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο ΕΡΤ News. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με τη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Coming up, buckling the casket.

Coming to my life, λοιπόν, και τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής στο απογευματάκι της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο Κόσμος 93,6. Μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Έχει έρθει τώρα ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-64-29. Περιμένουμε και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε.

0: Aloe Black, πίσω στο μακρινό 2010. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί αυτό το τραγούδι, I Need a Dollar. Και από το 2010 θέλω να σας πω στο 2014, σε αυτό εδώ.
1: Ακούτε Κόσμος.

και την προηγούμενη εβδομάδα για αυτή τη συνάντηση Bonobo και Joy Crux, απρόσμενη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Always on your side, νέο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και εμείς σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τις 6, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή, φτάσαμε στο τέλος του ραδιοφωνικού μας καλοκαιριού. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο που θα είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου. Πώς περνάει έτσι γρήγορα καιρός, θα μου πεις, και θα σου πω ότι έχεις δίκιο και πέρασε γρήγορα. Λοιπόν, έρχεται η Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο, οπότε μείνετε εδώ στο Κόσμος 93,6, μείνετε στην παρέα του απογεύματος. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4. Ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης και ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλή προσαρμογή επίσης αν είστε από εκείνους που επέστρεψαν τώρα. Αύριο πάλι τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fat Freddy's Drop για το ξεκίνημα κόσμου στα ραδιοφωνά σας. Απόγευμα Δευτέρας είναι, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λέμε και θα είμαστε παρέα

μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Κόσμος 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Buffalo Soldier, Bob Marley and the Wailers. Νέα εβδομάδα που φέρνει το Σεπτέμβριο.

Οπότε το καλοκαιράκι μένει, μένει και οι περισσότεροι νομίζω αυτό θέλουν. Μικρότερη ομάδα που θέλει το χειμώνα να έρθει πιο σύντομα. Υπάρχει όμως και αυτή η ομάδα βέβαια. Και μία άλλη ομάδα ενδιάμεση που κάπου τα τελευταία καλοκαίρια έχει κουραστεί. Γιατί είναι λίγο σκληρά καλοκαίρια. Στο airtaco.gr μας ακούτε διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσάς. Σε καλή ποιότητα όλες τις εκπομπές, τα podcast, airtaco.gr. Με ευκολία ακούς μας από το airtaco. Τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Messenger, στο Viber. Viber, ναι βέβαια, κάνεις ένα search Cosmos Radio και στέλνεις και στο Viber μηνύματα. Manu Chao ακολουθεί από το 2007 La Radio Lina, το άλμπουμ του Politic Kills.

Όλοι take kills, λέει ο Μαντσάο και εξηγεί όλα αυτά που χρειάζεται. Βέβαια, ακούγεται πάλι τεκίλες για κάποιο λόγο, έτσι όπως το λέει ο Μάνο Τσάου, αλλά όχι, είναι Politic Kills. Οι Λοκομόντο έρχονται με νέο single. Στο 2026 Λοκομόντο

μας από τους Λοκομόντο. Αυτή η εκτέλεση το 2026, ο Σεπτέμβρης μπαίνει και φέρνει και τις συναυλίες που έρχονται πάντα μόλις γίνεται το διάλειμμα το Αυγούστου για τις διακοπές. Σεπτέμβρης μπαίνει με συναυλίες Τζακ Σαβορέτη, Αγγελάκας, διάφορα τα ωραία θα τα δούμε και παρέα. Ντιέγκο Μορένο από τη Γουατεμάλα.

Μπέλα Τσάο ακούσαμε από Diego Moreno, Jack Johnson, Hermanos Gutierrez παρέα στο Drink the Water και αυτό μέσα στο 2026 μέσα από Soundtrack.

0: Drink the water, Jack Johnson και Ερμάνος Γκουτιέρες. Θα συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στις μουσικές μας. Πάντα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα και έως το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μειώσεις Τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης, επόμενο σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του. Συνελήφθη η οικιακή βοηθός που έκλεψε κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ από σπίτια σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ, στους 3.925 οι αγνοούμενοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στην Μέση Ανατολή. Καιρός γενικά έθριος αύριο, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
3: Κόσμος 93,6.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος Radio.gr.

Bad Dreams από τον Teddy Swims. 7:25 είναι Κόσμος 93,6 στα αδιαφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 31 Αυγούστου στο τέλος του. Ο Αύγουστος, Σεπτέμβρης μπαίνει δροσερός, όχι δεν μπορώ να το πούμε. Καλοκαιρινός όμως πολύ, πολύ, με 35 άρια, με υγρασία, με ζέστες. Με καλοκαίρι να μένει εδώ. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο, στις μουσικές Τάσος Κούρας στον αέρα μας. Remedy Blues. Γιατί έχουμε καλό blues και στην Ελλάδα. Γι' αυτό.

Electric Spanish. Τι ουάιο, φοβερό ψευδόνυμο. Μπορεί να μην ακούγεται τόσο ωραία, αλλά έτσι έκατσε. Δεν είναι και το πιο ωραίο καλλιτεχνικό όνομα που ακούσει. Τι ουάιο. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά αυτό έκατσε γιατί είναι τα αρχικά the old young. Κάπως έτσι. Ήταν ένας μπλουζίστας που τον άκουσε τον άνθρωπο και του άρεσε πάρα πολύ. Λέει αυτό το νέο παλικάρι τραγουδάει σαν να είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη, όχι για την ηλικία του. The young old λοιπόν, γιατί ένιωσε ότι μέσα στις ερμηνείες του υπάρχουν βιώματα πολλά που τα μαζεύει κανείς μέσα στα χρόνια με την εμπειρία για να μπορεί να τα δώσει έτσι μέσα από τη μουσική, και ότι ο Άιο τα δίνει τόσο απλά, τόσο απλόχερα, τόσο εύκολα. Και σε αυτή την ηλικία, The Young Gold λοιπόν, το όνομα ουσιαστικά, τα αρχικά. Μπονόμπο και Τζόι Κρούξ.

Joy Crook στο 2026. Always on your side ακούσαμε και Noga Aires. Και φοβερό live. Και πολύ καλή παραγωγή το άλμπουμ της. Kids ο τίτλος, End of the Road.

End of the road. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται εκεί στο τέλος του δρόμου. Αυτό λέει Νογκαέρες, ότι κανείς μας δεν ξέρει τι γίνεται εκεί στο τέλος του δρόμου. Ιστορίες βέβαια το έχουμε πει, έχουν ακούστη από ανθρώπους που πέρασαν στο τούνελ. Καλά, φοβερό ότι κάθε φορά αυτό το τραγούδι το πάμε παραπέρα, της Νογκαέρες. Έχει μεγάλη προέκταση η συζήτηση αυτή. Jealous Lover. Είναι οι Rolling Stones το 2026 μέσα από το Foreign Tongue, το καινούριο τους άλμπουμ.

Rolling Stones με κέφια στο 2026 μέσα από το καινούριο τους άλμπουμ Jealous Lover ακούσαμε. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Πόσο μπορεί ο τρόπος που μπορεί να πει κανείς κάτι επηρεάζει τους άλλους. Αυτό ακριβώς γίνεται και με τη μουσική. Ένα τραγούδι που οι περισσότεροι από εσάς θα το θυμάστε στην κλασική του εκτέλεση που είναι έτσι ντυμένη με τη δεκαετία 80, έτσι λουστραρισμένο Fleetwood Mac, στις παραγωγές που είχαν τότε. Όμως αν το πάρεις γιατί ο Lindsey Buckingham μπορεί και κάνει θαύματα, γιατί σε μια ιδιαίτερη στιγμή του το πήρε και το ερμήνευσε live, το έχει ερμηνεύσει αρκετές φορές, αλλά μία είναι η εκτέλεση σοκαριστική. Είναι φαινόμενο, είναι φοβερός καλλιτέχνης. Φαίνεται και υπάρχει και απομονωμένο το κανάλι που τραγουδάει στο Go Your Own Way, που ακούς όλο του το groove, πως ξετυλίγει τα πάντα, το ταλέντο του, που δεν χρειάζεται καν μουσικά όργανα. Εδώ λοιπόν ζωντανά έκανε το θαύμα του το 1997, 23 Μαΐου το 97, στα Warner Studios, το τραγούδισε live με μία μόνο κιθάρα. Γιατί τίποτε άλλο δεν χρειάζεται. Κανονικά ούτε κιθάρα χρειάζεται ο Lindsey Buckingham και μόνος του, απλά είναι φοβερός κιθαρίστας. Σοκαριστικό Big Love.

0: Σοκαριστική στιγμή του Λίντσε Μπάκινγχαμ και πόσο διαφορετικό μπορεί να γίνει ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο ίδιος, έτσι όπως το γνωρίζαμε, όπως το θυμόμαστε μέσα από τους Fleetwood Mac. Δεν ήταν τυχαίο το πόσο μπόρεσαν μαζί με τη Stevie Nicks δύο άτομα να μπουν σε μια ήδη τόσο δυνατή μπάντα που ήταν η Fleetwood Mac και να αλλάξουν όλη την ενέργεια, όλο το περιβάλλον, το μουσικό και να γράψουν μια δεύτερη ιστορία, μια με τον Peter Green και με τον Mick Fleetwood και όλη την παρέα που ήταν φοβερή, εξαιρετική μουσική όλη, αλλά ήταν αυτό το συγκλονιστικό δίδυμο. Lindsey Buckingham, τεράστιος καλλιτέχνης και εδώ ήταν μια απολαυστική στιγμή να βλέπεις και να νιώθεις όλο το μεγαλείο των εξατλήγητων ταλέντων του ένας καλλιτέχνης. Σύντομο το διαφημιστικό break που ακολουθεί, γιατί επιστρέφουμε εδώ στις μουσικές μας. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
2: Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Καλησπέρα και πάλι. Η δεύτερη ώρα που είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο, 93,6, είναι απόγευμα Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Φεύγει ο Αύγουστος, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα θα λέμε αύριο. Ζεστό, με το καλοκαίρι να μένει εδώ, με συναυλίες να έρχονται. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού θα απολαύσουμε Τζακ Σαβορέτη. Νίκος Κλαβενίτης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Τζακ Σαβορέτη θα είναι 25 του μήνα, εντάξει, στο τέλος του Σεπτέμβρη. Έχει το κοινό του στην Ελλάδα ο Τζακ Σαβορέτη. Παίζει να είναι και μεγαλύτερο από την Ιταλία.

Ο Τζακ Σαββορέτη, και φυσικά θα τον ακούσουμε ζωντανά να το λέει όλο αυτό. Πότε είπαμε, 25 Σεπτέμβρη το ραντεβού μας με τον Τζακ Σαββορέτη στο θέατρο Λυκαβιτού, Ιταλία. Μένουμε στην Ιταλία δηλαδή. Ρικάρντο Μποντσάντο, Κλανδεστίνο.

Κάντε λέμε, λέει η Φραντσουάζ Αρντί. Μία έρευνα του MIT που έγινε φέτος έδειξε ότι η συστηματική χρήση AI για καθημερινές αποφάσεις μειώνει σταδιακά την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα κρίσης. Γιατί ο εγκέφαλος σταματά να γυμνάζεται. Ευκολία έχει κόστος. Και έτσι όσοι χρησιμοποιούν AI για αποφάσεις γίνονται λιγότερο ικανοί για να αποφασίζουν μόνοι τους και οτιδήποτε άλλο. Διαλέγει ή προτείνει η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, αλγόριθμοι μπορούν να εντυπώσουν και σημάδια κατάθλιψης και άγχους από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί κανείς στα social media. Με ακρίβεια 70% το AI το κάνει αυτό. New Dawn. Γκάμπι Μορένο.

New Dawn, σίγουρα είναι ένα New Dawn. Η Γκάμπι Μορένο από τη Γουατεμάλα ήταν στον αέρα μας. 31 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο του 1985, όταν ένα άλμπουμ φαινόμενο έφτασε στην κορυφή και έμεινε για 9 εβδομάδες γράφοντας ιστορία. Αναμφισβήτητα το 5ο στούντιακό άλμπουμ των Dire Straits, που ήταν το πρώτο άλμπουμ στην ιστορία που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις σε μορφή CD. Οι πρωτιές του ασταμάτητες, έτσι έμεινε και στο νούμερο 1 22 εβδομάδες, 9 εβδομάδες στο Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες, 9 φορές πλατινένιο, ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Το άλμπουμ κέρδισε φυσικά βραβείο Grammy και το Rolling Stone το έβαλε στα 500 καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Είχε πάρα πολλές πρωτιές σε πάρα πολλά πράγματα και η αισθητική του Mark Knopfler, το έχουμε ξαναπεί, μοναδική. Η βελούδινη, ωραία αισθητική του, γιατί είναι πάνω απ' όλα ένας αληθινός τραγουδοποιός που πάντα έχει να πει κάτι μέσα από τη μουσική του και στα προσωπικά του άλμπουμς, που μόλις κυκλοφόρησε και ένα φοβερό το τελευταίο του άλμπουμ, So Far Away, Dire Straits.

Dire Straits κάνουν το θαύμα τους και 31 Αυγούστου φτάνουν στην κορυφή για 9 εβδομάδες. Είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Το Brothers in Arms, υπέροχο και αληθινό, ανθρώπινο πολύ. Μαρκ Νόφλερ λοιπόν και η παρέα του. Να πούμε χρόνια πολλά στο Van Morrison, έτσι. Κλείνει τα 81 σήμερα ο Van Morrison από την Ιρλανδία. Ένα παιδί που μεγάλωσε με πολύ καλή μουσική χάρη στον πατέρα του. Ο πατέρας του δουλεύει σε ναυπηγείο και είχε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές δίσκων στη Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε δεν μπορούσε να ξεφύγει ο Van Morrison. Μικρός μεγάλος ακούγοντας blues, jazz, gospel, μεγάλωσε με Ray Charles, με Solomon Burke, τα οποία όλα φαίνονται μέσα στη μουσική του. Έτσι μεγάλωσε και ο δρόμος τον έβγαλε, ευτυχώς για όλους εμάς και για εκείνον που έκανε την αγάπη του επάγγελμα και έδωσε τόσο πολλά. Εμείς θα τον ακούσουμε σε ένα από τα τραγούδια που ένιωθε ότι δεν είναι ακριβώς δικό του στο στυλ του. Είχε στο νου του τον Φρανκ Σινάτρα όταν το έγραφε. Λέει, ωραία θα πήγαινε στο Φρανκ Σινάτρα. Ισχύει. Αλλά πήγαινε και στο Van Morrison.

Don't Dance λοιπόν με τον Van Morrison, και αυτό λέμε εκτός αέρα με τον Νίκο Σκλαβενίτη. Πόσο σημαντικό είναι η μουσική που ακούν οι γονείς στο σπίτι για το παιδί. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες είχαν γονείς, δηλαδή με πλειοψηφία νομίζω έτσι. Τις περισσότερες βιογραφίες, ιστορίες που έχουμε διαβάσει, οι γονείς ήταν μουσικοί, ήταν καλλιτέχνες, είχαν μέσα μουσικά όργανα στο σπίτι ή δισκοθήκη μεγάλη, όπως εδώ ο μπαμπάς του Van Morrison και πολλοί άλλοι. Φυσικά εννοείται άπειροι καλλιτέχνες που δεν το είχαν αυτό καθόλου. Δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια, δεν το είχαν αυτό σπίτι τους. Ή πολλοί μουσικόφιλοι που δεν μεγάλωσαν με την ίδια μουσική που άκουγαν οι γονείς τους. Ο πατέρας του Freddie Mercury, ας πούμε, είχε ένα θέμα με τη μουσική που διάλεξε και του φάνηκε και λίγο ότι δεν είναι πολύ σοβαρό επάγγελμα. Δεν ξέρω τι είπε μετά, σίγουρα δεν συμφωνούσα με τον εαυτό του. Πάρα πολύ σοβαρό επάγγελμα αυτό που έκανε ο Freddie Mercury, αλλά μπορεί να μην άκουγαν τη μουσική που έπαιξε ο Freddie Mercury αργότερα, αλλά στο σπίτι άκουγαν ινδική και κλασική μουσική οι γονείς του Freddie Mercury. Δηλαδή η δουλίτσα είχε γίνει και εκεί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Μαρή Φροές και βρεθήκαμε στη Βραζιλία μουσικά, 8:25 είναι, καλή εβδομάδα. Αύγουστο στο τέλος του, καλοκαίρι έχει παράταση με το Σεπτέμβρη. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Είναι ένα road trip μουσικό και ο Νίκος Σκλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Lana Del Rey, Summertime.

έχει αυτό το έντονο δικό της περιβάλλον η Lana Del Rey. Summertime εδώ στον κόσμο. Μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά, on demand για εσένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τα μηνύματά σου στο Viber, Cosmos Radio, Messenger. Όλοι οι τρόποι επικοινωνίας, κόσμος δίπλα σου, όπου και αν είσαι. Η Melody Gardeau έρχεται στον αέρα μας σε μία από τις ωραιότερες στιγμές της. My One and Only Thrill, φοβερό άλμπουμ. Melody Gardeau, Your Heart is as Black as Night.

ήταν στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Πόση αλήθεια αντέχει ο άνθρωπος. Ο Νίτσε έλεγε ότι μερικοί γεννιούνται για να απολαμβάνουν τις αυταπάτες, άλλοι είναι καταδικασμένοι, αυτή είναι η λέξη, να βλέπουν την αλήθεια. Το πιο δύσκολο πράγμα, η αλήθεια. Αυτό που φοβάται περισσότερο ο άνθρωπος, να δει. Πόση αλήθεια, έλεγε ο Νίτσε, μπορεί να αντέξει κανείς. Πόσο η αλήθεια μπορεί να τολμήσει ένα πνεύμα. Και αυτό έγινε για μένα, έλεγε ο Νίτσε, πραγματικό μέτρο αξίας. Γι' αυτό και πολύ σωστά είχε πει ο Αριστοτέλης ο Νάσης στη Μαρία Κάλλας ότι έχει πολύ μεγάλο τίμημα να είναι κανείς ειλικρινής. Σαν να της έλεγε με έναν τρόπο να μην είναι. Έχω ακεραιότητα και ειλικρίνεια, είχε πει η Μαρία Κάλλας. Κάτι που έχει πολύ ακριβό τίμημα στη ζωή, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης ο Νάσης. Αλλά εγώ μπορώ να το πληρώσω, έλεγε, αυτό το τίμημα. Μπόρεσε.

Κάντο Αντίνο, Ερμάνος Γκουτιέρες μπορούν να δημιουργούν αυτή την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με τον τρόπο που παίζουν τις παραγωγές τους. Έχουν έρθει και στην Αθήνα τα δύο αυτά αδέρφια που τους μοιάζει πολύ ότι παίζουν να έχει έτσι ένα περιβάλλον δικό τους, όπως και στη φοβερή παραγωγή που ακολουθεί. Νομίζω και εντάξει, πιάνει ταβάνι στην τέχνη αυτή η μπάντα Union Station μαζί με την Alison Krauss σε μια εκπληκτική παραγωγή και μια ομάδα, το έχουμε πει, μουσικών, εντάξει, που έχουν πάρει και τα περισσότερα γκράμι. Είναι πάνω στο ρεκόρ στην τριάδα οι Alison Krauss. Έχουν πάρει και γκράμι για την παραγωγή τους μαζί με τον Jerry Douglas, με όλα τα όργανα που χρησιμοποιούν, η μίξη τους φοβερή και το περιβάλλον στα καλύτερα του, νομίζω, εδώ με το Αηδόνι. Alison Krauss.

It doesn't matter από το So Long, So Wrong, το album της Alison Krauss και Union Station, μια ομάδα μουσικών. Τόσο επαγγελματίες, φοβεροί άνθρωποι γενικότερα που συνεργάζονται υπέροχα και προσέχουν μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια σε οτιδήποτε ακούσει κανείς σε ένα δικό τους άλμπουμ. Εμείς να πάμε να ακούσουμε τι γίνεται, γιατί ο Σαμπούζη έκανε ντουέτο με τον Leon Bridges και με τους Ερμάνους Γκουτιέρες έκανε ο Leon Bridges, με πάρα πολλούς κάνει ντουέτα. Συνέχεια ο Leon Bridges και τώρα εδώ στο 2026. Σαμπούζη και Leon Bridges. Well, I'm doing way worse.

Burn It Down στο 2026, Σαμπούζη και Leon Bridges. Διαβάζω τα ζευγάρια που χρησιμοποιούν AI για να επικοινωνούν τσακώνονται λιγότερο, αλλά συνδέονται και λιγότερο, γιατί η έρευνα δείχνει ότι βελτιώνει τα μηνύματα το AI. Δηλαδή, αν γράψεις εκεί πέρα, θες να βρεις, να πεις έκανες αυτό, έκανες εκείνο, το AI τα κάνει λίγο καλύτερα, τα ασμηλεύει, γιατί είναι έτσι yes man, το έχουμε πει. Δηλαδή, θέλει να τα λέει έτσι όμορφα, να τα γυαλίζει λίγο. Οπότε, όσοι χρησιμοποιούν στην έρευνα που έγινε, έτσι, χάνεται η αυθεντικότητα βέβαια. Έτσι, άμα μιλάς με AI, να τσακώνεσαι, άμα φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλλά μιλάει μια καλύτερη έκδοση από αυτά που θα έγραφες εσύ, που θα ήταν μπαρούτι και φυτίλι. Έτσι. Νίκος Λαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Βλέπω τον Πέτρο Αδάμ. Έχει γυρίσει από τις διακοπές του και θα σας κρατήσει παρέα. Κλάουντια Μάτο λέει ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό για τον Βασίλη από την Κεσαριανή. Slow Burn. David Bowie για το τέλος. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Φιλιά πολλά. Καλή εβδομάδα. Αύριο θα πούμε καλό μήνα. Μπαίνει ο Σεπτέμβρης. Καλοκαιρινός, καλοκαιρινός.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Δεν έχει φύγει ο Αύγουστος ακόμα. Βρισκόμαστε όλοι, νομίζω, σε mood διακοπών. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό με τέτοια ζέστη και με τέτοιο καιρό. Όσο ο καιρός κρατάει στην Ελλάδα, έχουμε διακοπές. Όταν αρχίζουν οι βροχές και τα σχολεία, εκεί καταλαβαίνουμε ότι οι διακοπές μας έχουν τελειώσει. Λοιπόν, εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε περάσει καλά. Εδώ λοιπόν, ζωντανά παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, με πολλές μουσικές, με διάφορα πράγματα. Εμείς δεν είπαμε κάτι. Γιατί ήμουνα, ακόμα και διακοπές που ήμουνα, ερχόντουσαν πάρα πολλά μηνύματα από όλοι θα μιλήσει για την Dolly Parton. Λέω, παιδιά, είμαι δυστυχώς η εκπομπή αυτήν την εβδομάδα ήταν ηχογραφημένη και εκεί δυστυχώς που βρισκόμουν δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να προλάβω να φύγω για να γυρίσω να μιλήσουμε για την Dolly Parton. Θα πούμε κάποια πράγματα σήμερα για την Dolly Parton και για την κηδεία και για το τι έγινε στην Αμερική και για το τι γίνεται συνέχεια και πολλά άλλα πράγματα. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα κάποιες επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε για την Dolly Parton πιο διεξοδικά. Πάμε λοιπόν για να ακούσουμε, για να μείνουμε λίγο ακόμα σε ρυθμό καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στα νησιά ή ακόμα και στην πόλη.

Αυτή είναι η Τζάβα, εδώ παρέα με τον Winston McCannaf, μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Και αυτός είναι ο Al Green, ο Reverend Al Green, να διασκευάζει To Love Somebody και Bee Gees.

To love somebody, αυτός είναι ο Al Green. Al Green που έκοψε, έφτασε τα 80. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 46 και σίγουρα είναι μια από τις πιο σημαντικές φωνές της R&B και της gospel, γιατί από εκεί ξεκίνησε την μουσική του καριέρα και την πορεία μαζί με πάρα πολλούς άλλους φίλους και μουσικούς, ακούγοντας Τζάκι Βίλσον όταν ήταν μικρός και νέος, περιττόν από πόσους και με ποιους έχει επηρεάσει ο Al Green την μουσική του. Πολύ περισσότερο όταν άκουσε τον Wilson Pickett και αργότερα τον James Brown, έπαιξε και πολλά κομμάτια του Sam Cooke στα νιάτα του, και εδώ φυσικά με το Let's Stay Together το 72 έκανε το μεγάλο μπαμ τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη soul μουσική. Παραμένει μέχρι και σήμερα. Ηχογραφή, δεν ηχογραφή στο ρυθμό που ηχογραφούσε δεκαετία του 70 και του 80. Ωστόσο, κάπου κάπου βάζει απλά μία πινελιά. Και μία πινελιά του Al Green είναι μία πινελιά στην μουσική. Και το λέμε αυτό διότι τα τελευταία χρόνια ο Al Green έχει ηχογραφήσει 4-5 κομμάτια, εκ των οποίων τα τρία τελευταία με την προτροπή φυσικά της Rai στο καινούριο της άλμπουμ, αλλά και το To Love Somebody και την διασκευή του. Τα τρία τελευταία με την προτροπή φυσικά της Rai στο καινούριο της άλμπουμ, αλλά και το To Love Somebody και την

Αυτός λοιπόν είναι ο Τζέρι Ρολ και η νέα του δισκογραφική δουλειά. Μάλλον νέα του δισκογραφική δουλειά περιμένουμε, το νέο του σίγγλ. Έλεγα λίγο νωρίτερα, γιατί καταρχήν καλησπέρα σε όλους σας, να είστε όλοι καλά. Καλή επάνωδο, καλή επιστροφή. Σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας και ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που είναι ούτως ή άλλως μήνας προσαρμογής για τους περισσότερους, ανεξάρτητα ακόμα και για τα παιδιά. Γιατί μην νομίζετε, και τα παιδιά ξεκινήσουν σχολείο σε 11 μέρες. Μιλάμε για τα μικρά, γιατί όσα παιδιά ετοιμάζονται για Πανελλήνιες και για οτιδήποτε άλλο, εκεί καταλαβαίνετε ότι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίτερα τα διαβάσματα και εξεταστικές και στα πανεπιστήμια και διάφορα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο τον έχουμε ως μήνα προσαρμογής για πάρα πολλά πράγματα. Έλεγα λοιπόν ότι όταν έμαθα τα νέα, και δυστυχώς τα έμαθα γρήγορα, γιατί και ως μέλος του CMA δυστυχώς έρχονται αυτά τα νέα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή κατευθείαν έρχεται στο κινητό ένα μήνυμα και σκάνει άνω κάτω. Η αλήθεια είναι ότι στις 25 του μήνα δύσκολα πήγα οπουδήποτε και ήμουνα δυστυχώς, όπως και όλοι, πάνω από έναν υπολογιστή, πάνω από ένα τηλέφωνο, βλέποντας εκατοντάδες χιλιάδες στην κυριολεξία μηνύματα, post, ειδήσεις, break news, Ηνωμένες Πολιτείες, τα πάντα για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον. Περισσότεροι στην Ελλάδα ξέρουν την Ντόλι Πάρτον με το Jolene και το I Will Always Love You. Δεν είναι αυτό η Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον έχει γράψει καταρχήν 3.000 τραγούδια. Η Ντόλι Πάρτον είναι φιλάνθρωπος. Η Ντόλι Πάρτον ήταν ακτιβίστρια. Η Ντόλι Πάρτον έχει κάνει τόσα πράγματα που δεν έχουν κάνει καλλιτέχνες σε τρεις ζωές. Και είναι και ένας από τους λόγους που είναι μία από τις τραγουδίστριες, εγώ θεωρώ μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες του 20ου αιώνα, όχι επειδή μου αρέσει country, επειδή ακούω country μουσική και το ξέρετε αυτό, όσο περισσότερο για αυτά που έκανε και για τον τρόπο με τον οποίο τα πέρασε στο ευρύ κοινό. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι ίσως η μοναδική τραγουδίστρια και το μεγάλο ερώτημα κοινής αποδοχής από όλους τους, από όλα τα genres, τα είδη αυτή τη στιγμή στη μουσική. Και η μεγάλη ερώτηση αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει και το συζητάω και εγώ με ανθρώπους σε διάφορους κύκλους, είναι ποιος και ποια τραγουδίστρια θα είναι η άξια συνεχίστρια της Ντόλι Πάρτον στην τόσο μεγάλη καριέρα.

καριέρα της. Γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, ούτε λόγω των εποχών, ούτε λόγω των συνθήκων. Ωστόσο, μια τραγουδίστρια, για τραγουδίστρια ήταν η Ντόλι Πάρτον, από εκεί ξεκίνησε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να υπάρχει κάποιος που να συνεχίσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και σίγουρα δεν θα βρούμε και εύκολα απάντηση. Ο Τζέρι Ρόλ λοιπόν προχθές το βράδυ ήταν η Κάλλι Πίρς, Κάθι Ματία, η Μόλι Τέρτλ και πολλοί άλλοι είχαν βρεθεί λοιπόν στον Γκραντ Ολόπρι το Σάββατο στις 29 Αυγούστου, μια μέρα μετά την κηδεία, και εμφανίστηκε, ανέβηκε πάνω ο Τζέρι Ρόλ γιατί ήθελε και αυτός να μιλήσει.

Να καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, προτιμήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Δεν έχουμε διαγωνισμούς τώρα αρχή της εβδομάδος. Ωστόσο πάντα μπαίνετε στα social media, Cosmos στο Facebook και στο Instagram. Τρέχουν διάφορα πράγματα, πάντα ακολουθείτε, κάνετε follow και like τα social media. Όπως και στο Messenger στέλνετε οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Ακούω λίγο το πρωί το Λεωνίδα και το Γιάννη που λέγανε για το Nashville Airport, το οποίο θα γίνει θεωρητικά rename για το όνομα της Dolly Parton. Το αεροδρόμιο στο Νάσβιλ έχει το όνομα ενός ανθρώπου που είχε πολεμήσει και θεωρήθηκε εθνικός ήρωας στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο έχει αυτή τη στιγμή άλλη ονομασία. Ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, το πρωί έλεγε ο Λεωνίδας γύρω στους 500.000, έχουν πάει κοντά 1 εκατομμύριο οι άνθρωποι που έχουν υπογράψει. Γενικά ο απλός λαός και ο κόσμος, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να μετονομαστεί το αεροδρόμιο. Εγώ θεωρώ ότι ούτε ο κυβερνήτης στην πολιτεία θα έχει καμία αντίρρηση, ούτε κανένας, γιατί υπάρχουν διάφορες διαδικασίες για να μετονομαστεί ένα ολόκληρο αεροδρόμιο. Ωστόσο όμως, μέχρι το Φλεβάρι που θα γίνουν και τα Όσκαρ και τα Γκράμι, θα γίνουν πάρα πολλά events, πάρα πολλές τελετές, πάρα πολλά tributes, όσα δεν έχετε φανταστεί για καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή, που έχει επηρεάσει τόσο πολύ τα μουσικά δρόμενα. Και μία από τις τελευταίες της μελωδίες ήταν με τον Chris Jansson και στην κιθάρα ο Slash να τραγουδάει 21 Forever.

Αυτός είναι ο Ενρίκε Μπονμπούρι. Ο Ενρίκε είναι μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή ρόκερ της Λατινικής Αμερικής, αλλά μάλλον στο ισπανόφωνο τραγούδι, έτσι, γιατί μας έρχεται από τη Σαραγώσα, είναι Ισπανός. Ο Μπονμπούρι έχει κλείσει τα 60, εδώ παρέα με τον με ένα από τα παλιά μέλη των Ορίσας. Τραγούδισε εδώ το Επεκάδο. Στην ταμπέλα γράφει ότι είναι η Ορίσας, δεν είναι η Ορίσας. Είναι ένα από τα μέλη των Ορίσας και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6 για να διανύσουμε μαζί το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, φεύγει και ο Αύγουστος, ένας Αύγουστος πάρα πολύ ζεστός, ένας Αύγουστος με φωτιές, ένας Αύγουστος πολύ δύσκολος, η αλήθεια είναι. Πέναντι μου βρίσκεται ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Dubby Corporation.

Αυτή είναι η Dabi Corporation. Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν είχαν έρθει η Dabi Corporation στην Ελλάδα και είχαν εμφανιστεί και στο Cosmos Festival, μιλώντας μαζί τους ένα από τα μέλη, ο παππούς του είναι από την Πτολεμαϊδα, για να δείτε ότι από παντού έχουμε, υπάρχουν σχέσεις, ρίζες και δεσμοί με τη χώρα μας. Και αυτή είναι η Soul to Soul. Έκαναν ένα βράδυ στο Σάνι στη Χαλκιδική. Άνω κάτω ένα λόφο. Να νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα αυθεντικό λονδρέζικο κλαμπ.

Justin B, λοιπόν, keep on moving, joy και back to life. Προκάλεσε πραγματικά ενθουσιασμό και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στο Σάνι και στην Χαλκιδική είναι ότι ενώ έπαιξε κάποια από τα τραγούδια, λέει κάποια στιγμή θα παίξω το εμβληματικό Club Classics Volume 1, με το οποίο και η Soul to Soul είχαν συνδέσει το όνομά του με ένα από του πιο χαρακτηριστικού ήχου τη βρετανική μουσική σκηνή στα τέλη τη δεκαετία του 80, και εκτό ότι πούλησαν και 10 εκατομμύρια άλμπουμ, όπου αυτό μπορεί να μην λέει κάτι, όσο το όμω ότι άλλαξε ο ρυθμός μελωδία και ο ήχος στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα που ακούστηκε πάρα πολύ και στη Νότια Ευρώπη αυτός ο ήχος ήταν ούτως ή άλλως και είναι ακόμα μεταρρυθμιστές γιατί φανταστείτε λέγαμε με τον Jazzy B δύο μέρες μετά από το Σάνι θα έπεσε με την Gloria Gaynor μετά θα εμφανιζόταν και θα άνοιγε την μπάντα των Main Ingredient και κάποια από τα mail που έπαιξαν soul και disco classics στα 70s και στα 80s, ιδιαίτερα ενεργός και πραγματικά μέσα στο ρυθμό και μέσα στο groove. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην Καλαμάτα, στο πανέμορφο κύτταρο, στον Νίκο και σε όσους μας ακούτε.

Και λίγο κινηματογράφο να έχει δει κάποιος, θα καταλάβει ότι πίσω από αυτό το κομμάτι η ενορχίστρωση είναι του Hans Zimmer και φυσικά το τελευταίο άλμπουμ της Rai. Αυτό το στουντιακό άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, βάζοντας μέσα την pop, την jazz, την R&B και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. This music may contain hope. Και έχει απόλυτο δίκιο και με τον τίτλο, αλλά και με ό,τι έχει ηχογραφήσει η Rai μέχρι τώρα, που μπορεί να έχει βγάλει μόνο δύο άλμπουμ, αλλά θεωρώ ότι αυτό το άλμπουμ πρέπει να είναι ένα, τουλάχιστον υποψήφιο, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για την χρονιά που διανύουμε, και ας έχουμε ακόμα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο για να κλείσει το 2026, τέσσερις μήνες, δεν έχει καμία σημασία. Το άλμπουμ της Rai είναι πραγματικά case study, όπως πολλοί λένε και για το άλμπουμ της Ροζαλία. Αυτό όμως είναι πολύ στοχευμένο, πολύ συγκεκριμένο και φαίνεται μέχρι και σήμερα με το τρίτο single, γιατί το ένα είναι φυσικά το Where's My Husband, το οποίο έχει κάνει ήδη ένα top billion στο Spotify, από την άλλη το τραγούδι με τον legend τον Al Green και φυσικά με τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη που συνθέτει, παραγωγό, που ακούει στο όνομα Hans Zimmer. Μέχρι τις 9. Πριν από 6 χρόνια ο ρόκερ Χουάνες διασκευάζει Dancing in the Dark και Bruce Springsteen μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Μάρι Φρόζ και τον Καρόα. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. 4 λεπτά μετά τις 9 είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Ο Μπάμπης Ντούκαδος βρίσκεται στον ήχο. Τον καλησπερίζουμε. Καλή σεζόν, Μπάμπη. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Sincere, did you know?

ευχηνώνες, Three Sincere's και Did You Know από το Love Story στο άλμπουμ τους που ηχογράφησαν το 2026. Και αυτός είναι ο Σάγκη παρέα με το Sting. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. When

Αυτό είναι ο Σάγκη παρέα με τον Sting στο Tell Me While. Ένα τραγούδι, ένα άλμπουμ από το Lottery που ηχογραφήθηκε το 2026, βάζοντας πολύ την τζαμαϊκανή ρέγγε και φυσικά το dancehall. Αυτόν τον ρυθμό που δεν είναι πρώτη φορά που το έχουν φτιάξει με το rub-a-dub, όπως το λένε στη ρέγγε, στην Τζαμάικα, αυτόν τον ήχο. Τουλάχιστον ο Σάγκη παρέα με το Sting έχουν ηχογραφήσει και πριν από 15 χρόνια, βγήκαν και μια μικρή περιοδία αυτόν τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι ο Sting θα έδινε αρκετές συναυλίες παρέα με τον Billy Joel. Ο Billy Joel, όπως ξέρουμε, μετά την δεν θα το έλεγα ατύχημα που έπεσε πριν από 8-9 μήνες ένα live, αλλά τελικά έχει διαγνωστεί με κάτι πολύ πιο σοβαρό και είναι ένας από τους λόγους που έχει σταματήσει να τραγουδάει. Έχει και ένα ιδιαίτερα σοβαρό, όπως δείχνει τα πράγματα, κινητικό πρόβλημα. Μακάρι ο Billy Joel να επιστρέψει κανονικά στην... δεν είναι πολύ μεγάλος έτσι κι αλλιώς ηλικία, να επιστρέψει και να συνεχίσει να τραγουδάει. Ακύρωσε λοιπόν τα πάντα ο Sting, όπως και η Stevie Nicks ήταν να τραγουδήσει παρέα με τους υπόλοιπους δύο. Όλα αυτά ακυρώθηκαν, αλλάξαν τα πάντα όταν κάποιος αρρωσταίνει. Δυστυχώς κοιτάμε πρώτα την υγεία και μετά όλα τα υπόλοιπα. Sting λοιπόν βγήκε για λίγες συναυλίες παρέα με τον φίλο του τον Σάγκη και παρουσίασαν το Lottery, όπως το παρουσίασαν και στην αμερικανική τηλεόραση. Ό,τι ακριβώς έκανε και ο Teddy Swims. Teddy Swims που βρίσκεται στην Ευρώπη. Θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, αργά ή γρήγορα, ο Teddy Swims μπορεί να επισκεφθεί και τη χώρα μας. Όταν στο Memphis και στο Nashville ηχογραφούσε και διασκεύαζε Marvin Gaye. Mercy, mercy me.

Μέρση, μέρση μη λοιπόν από τον Teddy Swims. Teddy Swims που το 2019-2020, αυτό είχαμε παίξει το 2019-2020 λίγο πριν τον COVID. Εκεί τότε ο Teddy Swims είχε διασκευάσει πολλά τραγούδια και τα είχε ανεβάσει μόνο σε πλατφόρμες. Πριν δηλαδή κυκλοφορήσει το επίσημο άλμπουμ και στο Memphis και στο Nashville, εκεί ηχογραφούσε και Steve Perry και Marvin Gaye και τον Blinding Lights, μια πολύ ωραία διασκευή. Αργότερα έβγαλε το πρώτο άλμπουμ ο Teddy Swims και η καριέρα του έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Πολλούς χαιρετισμούς όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, όσοι βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες. Βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε. Riders of the Moon. Από το Σουηδού Cirque du Soleil.

Αυτό είναι το Thrill is Gone. Ο Τζο Μποναμάσα για το BB King Blue Summit 100. Το άλμπουμ που ηχογράφησε και κυκλοφόρησε το Φλεβάρι. Με 40 φίλους καλεσμένους. Όλη την αφρόκρεμα της blues, αλλά εδώ με την Τσάκα Καν και παρέα με τον Έρικ Κλάπτον στην κιθάρα. Ένα πραγματικά εξαιρετικό άλμπουμ, έτσι όπως εξελίσσεται, και το λέω όπως εξελίσσεται γιατί δεν ακούς εύκολα 40 τραγούδια. Είναι ένα τριπλό βινήλιο, ένα διπλό ή τριπλό CD αν θυμάμαι, αλλά ακούγοντας, ξέρεις, το πρώτο ή το δεύτερο ή το τρίτο κομμάτι, αντιλαμβάνεσαι απόλυτα τι θέλει να κάνει ο καλλιτέχνης, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το κομμάτι και το πώς αντιλαμβάνεται τη μουσική του BB King. Μην ξεχνάμε ότι ο Τζο Μποναμάσα, όταν ξεκίνησε την καριέρα του, ήταν ένα από τα παιδιά που άκουσε ο BB King και μάλιστα μοιράστηκε τη σκηνή. Αλλά όταν τώρα παίζεις με τον Πατιγκάι δίπλα που έχει ακουμπήσει τα 90, ή τον Γκέμπ Μο που θεωρείται θρύλος, ακόμα και τον πιτσιρικά μεσαγωγικά Κρίστοφ Κίνγκφις Ίνγκραμ, σίγουρα καταλαβαίνεις ότι αυτό που έφτιαξε ο Τζο Μποναμάσα δεν είναι απλά ένα άλμπουμ αφιέρωμα στον BB King, είναι κάτι διαφορετικό. Και κρατάω απλά αυτό που έχει πει ο Έρικ Κλάπτον, και για να το λέει ο Κλάπτον, κάτι ξέρει περισσότερο προφανώς από μένα και ως μουσικός και ως καλλιτέχνης και ως τραγουδιστής, ότι είπε ότι αν δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή ο Τζο Μποναμάσα, εγώ απλά θα είχα σταματήσει να παίζω, καθότι έχει προβλήματα υγείας ο Έρικ Κλάπτον. Κάποιοι είχαν πει ότι ήταν πολύ σοβαρά τα προβλήματα υγείας που έχει. Δεν έχει σοβαρά προβλήματα, για να βλέπουμε τον Κλάπτον ακόμα να παίζει αραιά και πού, και μαθαίνουμε ότι θα κάνει και άλλο ένα Crossroads Guitar Festival στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το φεστιβάλ που φτιάχνει και κάνει ανά 6-7 χρόνια αναλόγως. Καταλαβαίνουμε ότι ο Κλάπτον είναι σε θέση και να τραγουδάει ακόμα και να παίζει. Αν τώρα από όλα αυτά για κάποιο λόγο οφείλεται και στη συνδρομή του Τζο Μποναμάσα, αυτό το ξέρει καλύτερα ο Τζο και ο Έρικ. Άλεξ Κούμπα, παρέα με τη Λίλα Ντάουνς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η καινούργια δισκογραφική δουλειά, το καινούργιο extended play του Leon Bridges.

Αυτός είναι ο Leon Bridges από το Fort Worth, από το Texas. Ο Leon Bridges που παίζει soul και νέο soul φυσικά και R&B. Αλλά πάντα έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια από το Leon Bridges και ωραίες ηχογραφήσεις και ωραία ντουέτα εκπλήξεις. Όπως και τώρα από το τελευταίο του άλμπουμ Extended Play με 4 νέα τραγούδια. Αλλά παλιότερα τον έχουμε ακούσει να συνεργάζεται και με τη Miranda Lambert και με τους Crew Ambin. Έτσι κι αλλιώς όλη αυτή η ομάδα μουσικών, ανεξάρτητα αν προέρχονται από την country, από τη Soul, μένουν όλοι στο Houston και στο Texas, οπότε κάποια στιγμή είναι επόμενο να συναντηθούν. Ο ίδιος εκτός ότι έχει κερδίσει και δύο γκράμι, ψέματα ένα πριν από τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, όχι, πριν από δύο χρόνια. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, έχει κάνει και μερικά βήματα στο κινηματογράφο. Αν το θυμάστε, το 18 είχε παίξει το First Man στην ταινία που ήταν η ζωή του Neil Armstrong και το First Man on the Moon. Εκεί έπαιξε για πρώτη φορά, αλλά και σε ένα δράμα πριν από δύο χρόνια, το The Young Wife. Όλα αυτά για τον Leon Bridges που συνεχίζει, τραγουδάει, έχει πολύ μέλλον μπροστά του, είναι μόλις 37 ετών. Όπως συνεχίζουν και ηχογραφούν εξαιρετικά, μια ιδιαίτερα αγαπημένη μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία, αυτή είναι η Coral. Ocean Apart.

0: the same since I was a little kid. When I see the desert, I see an ocean. When I see an ocean, I see a desert. Each the image of the other, a sea of mirrors. And here I am, caught between both the form and the reflection, between fact and fiction, not knowing which role I'm supposed to be playing. Just go past the skin into the character. Go past the eye into the soul. And in the end, the only way you'll regain your mind is to break it down to the rawest element of life and death. You hear me? Get outside and face it.
1: Αυτή λοιπόν είναι η Coral. Βρεθήκαμε για λίγο στην Μεγάλη Βρετανία. Κοίταγα αυτές τις μέρες που κάθε μέρα ούτως ή άλλως βγαίνουν και νέα και καινούργιες ειδήσεις σχετικά με το θάνατο της Dolly Parton. Υπάρχει ένα πάρκο στο Νάσβιλ που λέγεται το πάρκο Walk of Fame, όπου έχει φυσικά, υπάρχει ένα αστέρι, για την ακρίβεια δεν είναι 100% αστέρι, είναι αστέρι, αλλά έχει και δεξιά ένα πάρα πολύ, μια πολύ ωραία πεταλούδα, που ούτως ή άλλως πεταλούδα είναι και το σήμα κατά τεθέν της Dolly Parton. Θα μιλήσουμε άλλη ώρα για αυτό το butterfly. Εκεί λοιπόν κάθε μέρα πάνε και αφήνουν εκατοντάδες λουλούδια, θα έλεγα χιλιάδες, στην πόρτα στο σπίτι της. Μάλιστα η Dolly Parton όταν κυδεύτηκε πριν από μερικές μέρες το Σάββατο ξημερώματα, η ίδια είχε πει, το πολλοί υπολόγιζαν, τουλάχιστον όσοι δεν ήξεραν, ότι θα ακουστεί το I Will Always Love You ως τραγούδι όταν έπαιζε την ώρα του που θα γινόταν η ταφή, μετά την ταφή εκεί δίπλα στον επί 61 χρόνια Carl Dean, σύζυγο, άντρα της, και έναν άνθρωπο ο οποίος κράτησε πάντα πολύ, ήταν low profile σε σχέση με τη δουλειά και σε σχέση με το εμβληματικό αυτό όνομα και μέγεθος που ακούει στο όνομα Dolly Parton. Σίγουρα ο Carl Dean δεν ήταν ποτέ στη σκιά, απλά δεν ήθελε να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Ήταν μια στάση και μια φιλοσοφία ζωής που την τήρησε από την πρώτη μέρα που γνώρισε την Dolly Parton μέχρι την μέρα που έφυγε, και μετά από λίγο καιρό η Dolly Parton τον ακολούθησε. Και λοιπόν ακούστηκε ότι θα ακουγόταν σίγουρα το I Will Always Love You. Το I Will Always Love You ακούστηκε στην κηδεία της Whitney Houston. Η αλήθεια είναι ότι η Dolly Parton πριν από 11 χρόνια είχε δώσει μια συνέντευξη στην τηλεόραση και είχε πει ότι εγώ δεν πρόκειται να, όταν φύγω από αυτόν τον κόσμο, θα ακουστεί ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα κλασικό gospel κομμάτι. Το είχε παίξει και κάποιες φορές και ο Elvis Presley. Μιλάμε για το If
2: We Never Meet Again.
1: If We Never Meet Again. Αυτό λοιπόν το τραγούδι ακούστηκε to remember την ώρα της ταφής της Dolly Parton.

Αυτή λοιπόν ήταν η Λουσέν, I Shoot You Dead. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε καλό μήνα, να έχουμε όλοι καλό μήνα από αύριο που είναι Πρωτομηνιά και Τρίτη. Ο Μπαμπής Δούκαρος ήταν στον ήχο, θα συνεχίσει παρέα με τη Ρουμπίνη. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Μπάλθος και ο Χος Βέρντες, τους είδαμε και στην Αθήνα σε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά στο Ριλής. Ρουμπίνη Σταγκουράκη λοιπόν μέχρι τις 12, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Λοιπόν, εάν οδηγείς και ανεβαίνεις στη Μεσογείο, έχει ένα φεγγάρι. Βασικά είναι η γωνία, η οπτική που το βλέπεις. Φαίνεται τεράστιο. Τελευταία μέρα του Αυγούστου και είναι Δευτέρα. Για να λέμε αύριο καλό μήνα. Το καλοκαιράκι είναι ακόμα εδώ. Και αυτή ήταν η Cool and the Gang Cherries. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βραχνή φωνή. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αφιερωμένο στον αγαπημένο μου Αντώνη. Να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Επίθεση από τον Άρη. Άρης Τόμας.

Και ακολουθεί η Ολύμπια Βιτάλη σε ένα κορίτσι που μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο. Ωραία εισαγωγή. Μοιάζει πολύ με το επόμενο. Μαζί της ο Maverick Zebra. Don't cry.

αύριο μπαίνει ένα Σεπτέμβρη, ο οποίο είναι και μουσικός. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Σιλβέρτ Χογέμ, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ο φρόντμαν τον Μαδρούγαδα. Ζακ Σαβορέτη, 25 Σεπτεμβρίου. Ένα πιάνω μια φωνή, έρχεται ο Γάλλος Σλίμαν, 29 Σεπτεμβρίου. Αλλά και ένα αγαπημένο συγκρότημα, Villagers of Ioannina City, VSC. Βενσερέμος Live, Κυριακή 20 Σεπτέμβρη.

όσοι βεβαίως είναι φανατικοί της τηλεοπτικής σειράς The Sopranos, ξέρουν αυτό το τραγούδι. I woke up this morning, Alabama 3. Από το Brixton.

Κλείνει σήμερα τα 81. Έχει γίνει και σερ, εννοείται. Βόρεια Ιρλανδία, μουσικός, τραγουδιστής, στιχουργός. Van Morrison.

από τις τελευταίες του δουλειές. What is gonna take, το άλμπουμ του 2022. Και ένας πολύ ωραίος τίτλος. Absolutely, positively, the most.

τελευταίο άλμπουμ του Van Morrison κυκλοφόρησε το Γενάρη που μας πέρασε. 48. Somebody tried to sell me a bridge. Σε παραγωγή δική του. Κυρίως blues. Covers. Και πολύ guest. Μεταξύ αυτών Elvin Bishop, Taj Mahal, Buddy Guy. Λοιπόν, σήμερα η γενέθλια ένα σύμβολο του σεξ. Ηθοποιός, ακτιβιστής. Εμφανίστηκε στο κινηματογραφικό στερέωμα τη δεκαετία του 70. Richard Gere.

Αλλά βεβαίως οι πολύ νεότεροι μπορεί να ξέρουν το γιο του, τον όμηρο Homer Gear, ο οποίος πρωταγωνιστής στη σειρά The Shorts και σκίζει βασικά.

Η τελευταία δουλειά της Little Sims Lotus 2025. Η Lydia Kito μαζί της στο Only. Και μια σχολή που πιστεύω ότι άνοιξε η Little Sims, δηλαδή να έχει μουσικούς γύρω της, κάπως να είναι δηλαδή σε ένα σαλονάκι και να, να την περιβάλλουν βεβαίως τα όργανα, να δημιουργείται δηλαδή μια παρέα και κάπως έτσι να εξελίσσει τη μουσική. Πιστεύω ότι η Νόγκα Ερέζ εδώ πάτησε. Hey, I'm smart. You dumb. Dumb, dumb, dumb.

0: I'm sorry, I was enjoying too much.
1: Μας έκανε τη χαρά και την τιμή να έρθει το καλοκαίρι στην Τεχνόπολη. Δεν είχε πολύ κόσμο, είχε φύγει ο κόσμος από την Αθήνα. No Gaires, it's the next σίγουρα big thing σε πάρα πολλά πράγματα μουσικά. Και από εκεί σε κάτι γνωστό μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα καταπληκτικό cover στο Τζίνγκο από Τζίντον εν Όστιν. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, η NASA εκτόξευσε. Βέβαια αυτό κάνει, δεν κάνετε κάτι άλλο. Ποσοστήχησε, καλά έκανε. Νέο διαστημικό τηλεσκόπιο. Η Nancy Grace Roman θα μελετήσει τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια.

Λοιπόν, ένα έργο αξίας περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 12 μέτρα, έφυγε χθες με ένα πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX.

Και τώρα όσοι ξέρουν από τηλεσκόπια, το Hubble και το James Webb κοιτούσαν το σύμπαν μέσα από μια κλειδαρότρυπα, ενώ το Nancy Grace Roman θα σπάσει την πόρτα.

Με λίγα λόγια, θα έχει οπτικό πεδίο τουλάχιστον 100 φορές μεγαλύτερο από αυτό του Hubble. Δυνατότητα μέτρησης του φωτός από ένα δισεκατομμύριο γαλαξίες.

Λοιπόν, δύο μυστηριώδη φαινόμενα, μυστερί που λέει και η Αμυνταλίρ εδώ. Είναι να κατανοήσουμε το μακρινό παρελθόν του σύμπαντος, αλλά και το μέλλον που συμβαίνει ταυτόχρονα. Νάνσι Ρομάν, Grace, το τηλεσκόπιο αυτό κάτι θα καταφέρει. This is all.

DJ και παραγωγός Σαντάρ Μπαχάρ. Chicago, Illinois, 2015, ο Σαντάρ Μπαχάρ κυκλοφορεί το άλμπουμ TikTok. Ουσιαστικά είναι EP TikTok at the concert Σαντάρ Μπαχάρ.

Ονομάζονται Neurotic Drum Band. Η βάση τους είναι η Νέα Υόρκη. Elliot Taub, John Selway. Disco, Italo Disco. Αλλά και Classic House. Neurotic Drum Band. Σε μια Neurotic Adventure.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Κόσμος.

τελευταία δουλειά του Fontaine DC. Αυτό ήταν το Marianne. Και εδώ είναι η Bonobo με την Joy Crooks. Καινούργιες δουλειές, Distance in Static, Always on Your Side.

Τέταρτο στούντιο άλμπουμ κυκλοφόρησε 31 Ιουλίου τον Σαμπουζέ. Το ξέρετε, το Tipsy. Με έναν μεγάλο τίτλο, The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales. Και εδώ συνεργασία με Leon Bridges.

Μπάμπης Δούκαρσταν εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. As we go. Alabama Shakes για το κλείσιμο. I feel hope is coming. Μπαίνει ο Σεπτέμβρης. Το μικρό καλοκαιράκι. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ecos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ecos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.
6: We're going to play a new tune written

θεωρείτε ότι πολλές φορές οι καλλιτέχνες θέλουν να αλλάξουν όνομα και να επιστρέψουν στην πίστα με ένα καινούριο? Αφήνουν πίσω τους τις καριέρες τους? Όχι βέβαια, αλλά μετονομάζονται. Εδώ οι Mo Horizons μας παρουσιάζουν τους Ματαχάρι Sons και όχι μόνο αυτούς. Μας παρουσιάζουν και τη Μάργα Μουγκούαμπε, η οποία είναι τραγουδίστρια, ηθοποιός και έρχεται να συμπράξει με τη φωνή της. Ένα Soul and Berlin είναι που φτιάχνουν όλοι μαζί σε αυτό το καινούριο άλμπουμ των Mo Horizons ή αλλιώς Ματαχάρι Sons. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στα τραγουδάκια μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνά και διαλέγει τα τραγούδια και φύγαμε να αποχαιρετήσουμε την τελευταία νύχτα του Αυγούστου. Ο Ίντρης είναι εδώ με την Μάιρα Αντράντε. Ένα σημοάκουα είναι αυτό που έφτιαξαν πριν από ένα χρόνο περίπου.

είπε γη. Τα κορίτσια μας που έμαθαν και ζουν στο Παρίσι ηχογραφούν εκεί. Offering είναι ο τίτλος της δουλειάς τους. Από όπου και αντλούμε το κομμάτι Asset.

Skin Shape ή αλλιώς Willy Dory. Επιστρέφει, ξαναχτυπά μόνος στο υγρό υπόγειό του, ηχογραφεί αυτό και το λέει πάρτο όπως είναι.

βρεθούμε ένα όμως Λοσχίδος Ντελ Σόλιν που φτιάχνει από αυτό το άλμπουμ το οποίο ονοματίζει ως Λα Ζούγκλα.

Επιστρέφουμε στο Gitkin για τις ιδιαίτερες παραγωγές που φτιάχνει, αλλά κυρίως για τα ταξίδια που κρύβει μέσα στα κομμάτια του. Εδώ παίρνει τις κιθάρες του, τις μουσικές του γενικώς, και φεύγει από το Brooklyn στη Νέα Ορλεάνη, στη Λουιζιάννα. Εκεί εμπνέεται μέσα από τους Φίνικες και φτιάχνει αυτό το άλμπουμ, Where the South Winds Wail, το λέει. Και μέσα εκεί κρύβεται και το Night Tripper, το δικό του Night Tripper.

προχωρώντας θα συναντήσουμε τους Los Lobos, που πριν από χρόνια σε αυτό το άλμπουμ αφιέρωσαν την έμπνευσή τους στα τραγούδια που αγάπησαν. The World is a Ghetto, από τα Native Songs.

προχωρήσουμε με τα κλεμμένα μας δώρα, με τις κλεμμένες μας στιγμές. Εδώ η United Future Organization μας δίνει ό,τι καλύτερο είχε. Stolen Moments.

Στο σήμερα τα κορίτσια έρχονται με το πρώτο τους άλμπουμ. Ονομάζονται Woman Sisters και εδώ έχουμε την κομματάρα τους, If I Let You.

η Ezra Collective που έπεισαν και τους πιο δύσκολους ακροατές με αυτό το God Gave Me Feet For Dancing. Η Jasmine Lacey πρωταγωνιστούσε και οι Tasty Or Not έβαζαν το κάτι της τους από το Παρίσι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δημήτρη Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε. Θυμόμαστε και χαιρόμαστε. Ένα κόγκα, το οποίο είχε σκάσει μύτη μόλις είχαμε δημιουργηθεί, πίσω στο 2002. Up, bust, learn out. Πέρασε το

Εδώ είμαστε, στη δεύτερη ωρίτσα μας. Τεκίλα και μουσικές. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει τραγούδια.

στη μεξικάνικη πλευρά της ζωής. Ο Ήλζα και η Έλ έρχεται και το μεξικάνο είναι εδώ, όπως επίσης και το υψωμένο χέρι των μουσικών.

0: Bueno, señores, voy a acabar con esto.
1: Bueno, señores, ώρα είναι να ακούσουμε και μια ρεπέτα σε αυτό το περίφημο Reproach. Ο Σιμπηλίνο είναι εδώ. Πουρακουμίκ είναι ο τίτλος του άλμπουμ και το κομμάτι αλλιώς.

0: corazón nos adida.
1: Έχουμε και τα κρυμμένα μας χαρτιά. Ένα από τα καλά κρυμμένα χαρτιά, το οποίο εννοείται θα μας πάρουν, είναι και αυτό εδώ, το Celia's Ball. Έρχεται με την υπογραφή του Bass Lexter Ensemble και το ακούμε ευθύς.

ατμοσφαιρικές exotic μουσικές από την Alice Russell και την περίφημη παρέα της, τον Quantic αλλά και τους Combo Barbara, που σκάνε μύτη στον Νίκο με αυτό εδώ το σημειλάω.

σε Latin Psych Soul Edit Peñez. Θα βρεθούμε και εδώ αυτά που ξέρουμε θα τα ξεχάσουμε. Te quiero είναι ο τίτλος του κομματιού.

Οίκος αντοχής, ανοιχτός φιλόξενος, με ουρμέλ να φτιάχνει τις μουσικές και ο Κούμα να είναι ο τίτλος του κομματιού.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή και κυρίως για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.